τι υπερμάχουστα διγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.

και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόν διβίω θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδου.

Και δώσει μην δεσποτά προσύπνον απειούσι, ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους οφέλους.

σπάρσον τα σορμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα μέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστήσεως.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε με φίλοι μας την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

0: Η ποιότητα στα Αιρτζιανά έχει όνομα. Ραδιοφωνικό σταθμός Λιβύα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του βιβλίου, ας δούμε τι μας λέει σήμερα ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος για την Εκκλησία.

Όπλιο ευτυχέστατο που βάφτηκες με το πολύτιμο αίμα τόσων λαμπρών ηρώων, δηλαδή με το αίμα των Αποστόλων, που είναι τα προπύργια της Ορθοδόξου πίστεως και οι άγρυπνοι φύλακες της Εκκλησίας, όπλιο άξιο να εγκομιάζεσαι με ουρανίους επένους, και αν υπάρχουν πολλά ονόματα και τίτλοι που σαν άλλοι πολύτιμοι λίθοι το στολίζουν, όμως πέντε είναι τα προνόμια εκείνα με τα οποία ιδιαιτέρως αγαπά να είναι στολισμένο. Λέγεται λοιπόν η Εκκλησία μία, Αγία, Καθολική, Αποστολική και Ορατή. Και καταρχάς λέγεται μία εξαιτίας της κοινωνίας και ενότητος των πιστών, διότι η Εκκλησία είναι μία συνάθρηση πολλών ανθρώπων οι οποίοι λατρεύουν μόνον ένα Θεό. Γι' αυτό πρέπει να αποκρουστεί η αίρεση του Ερίκου του 8ου βασιλέως της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν τόσες εκκλησίες στον κόσμο όσα είναι και τα βασίλεια. Ο ασεβέστατος άνδρας, ο οποίος εξαιτίας της ασελγίας του κατήντησε σε αυτήν την εσχοτάτη αθλειότητα. Από την αθλειότητα αυτού του βασιλέως μάθεται ο ευσεβής ηγεμόνες να πειθαρχείται με ταπείνωση στην Εκκλησία και σε ό,τι αφορά θέματα πίστεως και ψυχικής σωτηρίας. Έχετε πάντα ενώπιόν σας το Βασιλέα Χριστό, το φοβερό κριτή, ο οποίος πρόκειται να έλθει πάλι για να κρίνει εκείνους που τολμούν με κοσμικές προφάσεις και με πολιτικές να σμικρύνουν την εξουσία που ο Θεός έδωσε στους αρχιερείς, σκανδαλίζοντας τους πιστούς και ζημιώνοντας την ορθόδοξη πίστη. Αυτά θα ήθελα να τα πω στους άρχοντες της Αγγλίας για να γνωρίσουν την ελεηνή τους κατάσταση. Αυτό λοιπόν το βασίλειο που ήταν κάποτε το πρότυπο της χριστιανικής ευσεβίας έγινε σήμερα η κατοικία όλων των αιρέσεων. Γι' αυτό δεν πρέπει να ονομάζεται άλλο Αγγλία ή Αγγελική Γη, όπως ονομαζόταν πρώτα, αλλά χώρα και κατοικία του διαβόλου. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας, δηλαδή στην ενότητα της Εκκλησίας, η οποία αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται με αυτή τη λαμπρή μαρτυρία του συμβόλου της πίστεώς μας, που διατυπώθηκε στην Οίκαια. «Πιστεύω εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Λέγεται μία επειδή η Εκκλησία είναι το σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της, και εφόσον η κεφαλή είναι μία, κατά ανάγκη θα είναι ένα και το σώμα. «Διότι δεν έχει μοιραστεί ο Χριστός», λέει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, μία και μόνο είναι η Εκκλησία. Και αν όλοι οι αρχιερείς ονομάζονται κεφαλέ της Εκκλησίας, λέγονται προσιγορικά μόνο και όχι στην κυριολεξία. Διότι μόνο ο Χριστός είναι κατά τον Απόστολο η αληθινή κεφαλή της Εκκλησίας. Αυτός με τη δύναμη και τη χάρη του κυβερνά όλο το σώμα της Εκκλησίας, ενώ οι ιεράρχοι είναι μόνο συνεργάτε και τοποτηρητέ του κατεξοχήν αρχιερέως Χριστού και διαχειριστέ των δωρεών και χαρίτων του.

Δεύτερον, λέγεται η Εκκλησία Αγία, όπως ομολογεί το Άγιο Πνεύμα στο τέταρτο κεφάλαιο του Άσματος. «Όλοι οι καλοί, οι πλησίον μου και μωρό σου καίστη ενσύ». Και σε τίποτα δεν την εμποδίζει εκείνο το κοινό αξίωμα που λέει ότι το καλό εξ όλης της αιτίας συνίσταται και το κακό από κάθε επιμέρους ελάττωμα. Έτσι, επειδή υπάρχουν πολλοί αμαρτωλοί στην Εκκλησία, άρα δεν είναι Αγία, αφού μάλιστα οι ονομασίες λαμβάνονται από το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή τους περισσότερους, οι οποίοι είναι αμαρτωλοί και όχι δίκαιοι. Πώς τότε λέγεται η Εκκλησία καλή και Αγία? Απαντώντας αυτήν την απορία, λέμε ότι στην Αγία Γραφή οι διαμεριστικές λέξεις δεν χρησιμοποιούνται πάντα με την ίδια σημασία, αλλά άλλοτε μεν αποδίδονται χωρίς καμία εξαίρεση, όπως είναι το ρητό εκείνο του Αποστόλου. «Εν του Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι», διότι όσοι κατάγονται από τον Αδάμ, οπωσδήποτε όλοι θα πεθάνουν, και άλλοτε αναφέρονται σε ορισμένα μόνο άτομα και όχι σε όλο το γένος, όπως συμβαίνει με το άλλο ρητό του Αποστόλου. «Εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται», το οποίο αναφέρεται μόνο σε εκείνους που πρόκειται να σωθούν και σημαίνει ή ότι όλοι όσοι σώζονται, σώζονται διαμέσου του Χριστού, ή ότι από όλα τα γένη των εθνών μερικοί μόνο ζωοποιούνται. Ως προς το θέμα μας λοιπόν, όταν λέει η Αγία Γραφή για την Εκκλησία «όλοι οι καλοί οι πλησίον μου», δεν αναφέρεται σε όλα τα άτομα του γένους, αλλά στα είδη των ατόμων, δηλαδή σε όλους τους βαθμούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας υπάρχουν φίλοι του Θεού, χωρίς κανένα ρήπο θανασίμου αμαρτήματος. Η ονομασία επομένως δεν λαμβάνεται από το μεγαλύτερο μέρος, αλλά από το ευγενέστερο και εκλεκτότερο, δηλαδή από τους Αγίους που ζουν χωρίς θανάσιμη αμαρτία. Και αν ακόμη και αυτοί σαν άνθρωποι ελεύθεροι δεν είναι τελείως απαλλαγμένοι από συγνωστά αμαρτήματα, όμως αυτούς σε τίποτα δεν τους βλάπτει, διότι τα συγνωστά αμαρτήματα δεν απομακρύνουν τη χάρη ούτε την αγάπη που αποτελεί το θεμέλιο της αγιότητος.

0: Τρίτον λέγεται η Εκκλησία Καθολική, δηλαδή η Οικουμενική, και ως προς τον τόπο, και ως προς τον χρόνο, και ως προς τη διδασκαλία, και ως προς το υποκείμενό της. Είναι καθολική ως προς τον τόπο, διότι επεκτείνεται παντού η κυριαρχία της. Το ομολογεί το Πνεύμα του Άγιον δια του Δαβίδ, κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της Οικουμένης. Από τον Αρκτικό μέχρι τον Ανταρκτικό πόλο έφτασε η διδασκαλία της πίστεως των χριστιανών, αφού στην Ανατολή έφτασε μέχρι τις Ινδίες, στη Δύση μέχρι την Αμερική, από τον Βορρά έφτασε μέχρι την Ιαπωνία και από τον Νότο μέχρι τη Βραζιλία και για να μην πολυλογώ έφτασε με επιτυχία σε όλα τα πέρατα του κόσμου και μέχρι τους αντίποδες, αφού παντού κηρύτεται και πρόκειται να κηρυχθεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μη μου πεις ότι δεν κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο. Είναι αρκετό το ότι ο ένας μετά τον άλλον το δέχονται και η φήμη του φθάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και πολύ σωστά παρομοιάζεται με το ρόδι, το οποίο έχει το στέμα στην κορυφή του, διότι η Εκκλησία βασιλεύει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Είναι όμως καθολική και ως προς το χρόνο, διότι υπάρχει αποκτήσεως κόσμου και θα διατηρηθεί ως συντελείας του αιώνος. Γι' αυτήν είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Όλες οι εξουσίες είχαν και έχουν τέλος. Η υπερτάτη του Χριστού όμως βασιλεία στην Εκκλησία ποτέ δεν θα λήξει. Είναι καθολική και ως προς τη διδασκαλία, διότι τα δόγματα και τα διδάγματα της Εκκλησίας περί πίστεως είναι πάντα τέλεια, δεν έχουν κανένα σφάλμα ή ελάττωμα και τέλος είναι καθολική ως προς το υποκείμενο, διότι όλους αδιακρίτως τους καλεί και όλους ανεξαιρέτως τους υποχρεώνει με τις εντολές της. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας λαός στον οποίο δεν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο πριν από τη συντέλεια του κόσμου. Και όταν λέω όλους, δεν εννοώ ότι προς το παρόν απλώνεται παντού και συγχρόνως ή ότι κατά το παρελθόν ξαπλώθηκε σε όλους μαζί ή ότι στο μέλλον θα διαδοθεί συγχρόνως σε όλους. Ασφαλώς η Εκκλησία δεν λέγεται καθολική γι' αυτό, επειδή δηλαδή συμπεριλαμβάνει στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους χωρίς καμιά εξαίρεση, διότι βλέπουμε ότι πολλοί πεθαίνουν άπιστοι, χωρίς καμία μεταβολή. Αλλά λέγεται καθολική επειδή περιλαμβάνει όλα τα έθνη και όλες τις επαρχίες επιστρέφοντας μερικούς από αυτούς στην Ορθοδοξία. Τέταρτον λέγεται η Εκκλησία Αποστολική, επειδή είναι διάδοχος των Αποστόλων. Και τέλος λέγεται η Εκκλησία Ορατή, γεγονός που μπορώ να το αποδείξω με πολλές μαρτυρίες της Γραφής, χάρη συντομίας όμως αναφέρω το ρητό του Ευαγγελιστού Ματθαίου στο 18ο κεφάλαιο, στο οποίο λέει «Να ενημερώνουμε την Εκκλησία όταν ο χριστιανός που έσφαλε μένει αδιόρθωτος. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, υπέτει η Εκκλησία». Εάν λοιπόν η Εκκλησία ήταν αόρατος, πώς θα μπορούσε κάποιος να της μιλήσει για τον αδελφό που έσφαλε? Εδώ δεν ισχύει καθόλου το επιχείρημα του Λουθύρου που λέει «Όλοι οι ευσεβείς πιστεύουν στην Αγία του Θεού Εκκλησία». Αλλά η πίστης δεν είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων, όπως λέει ο Απόστολος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του. Επομένως, αν πιστεύουμε, δεν βλέπουμε και άρα δεν είναι ορατή η Εκκλησία. Ιδάλλως θα έπρεπε να λέμε «Βλέπω την Αγία του Θεού Εκκλησία και όχι πιστεύω». Δεν ισχύει, λέω, η αντίρρηση σε αυτή ή καλύτερα η μορία του Λουθύρου, διότι αυτά τα δύο μπορούν να είναι αληθινά αλλά να εκλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή, και να πιστεύουν οι ευσεβείς στην Αγία του Θεού Εκκλησία και να τη βλέπουν. Διότι άλλο είναι εκείνο που βλέπουμε και άλλο εκείνο που πιστεύουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε στον Απόστολο Θωμά στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου ότι «εώρα κάσμε πεπίστευκας, άλλο είδε και άλλο επίστευσε». «Άλλο είδε και άλλο επίστευε», όπως άριστα σημειώνει ο Μέγας Γρηγόριος. «Είδε πραγματικό άνθρωπο και επίστευσε ότι είναι Θεός». Το ίδιο και εμείς λέμε για το μυστικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Βλέπουμε σε αυτή την ομίγυρη των ανθρώπων και τη συνάθρησή τους, Αυτό είναι το ένα μέρος της ομολογίας της πίστεώς μας. Υπάρχει όμως και το άλλο, το οποίο δεν βλέπουμε παρά μόνο το πιστεύουμε, δηλαδή η πίστη, η αγάπη και η πνευματική εξουσία. Και αυτά είναι εκείνα που πιστεύουμε στην Εκκλησία όταν στο σύμβολο της πίστεως λέμε «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία». Ο καθέδρα της αληθείας, εκτός της οποίας δεν υπάρχει τίποτε άγιο, ούτε νόμιμο, διότι όπως το πτηνό, το οποίο ονομάζεται Φίνιξ και είναι μονογενές στον κόσμο, δεν πετά παντού, αλλά βρίσκεται μόνο στις πέτρες της Αραβίας, έτσι και η αλήθεια, η οποία σαν τον Φίνικα είναι μία, πουθενά άλλου δεν υπάρχει παρά μόνο στην πέτρα της Εκκλησίας, διότι και αυτή, σε θέματα δογματικά, δεν μπορεί να ασφάλει, όπως λέει το αψευδές στόμα του Σωτήρος στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου. «Επιτάφτη την πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πύλη άδου ου κατησχίσου συν αυτής». Εάν λοιπόν η Εκκλησία έσφαλε σε θέματα πίστεως, ασφαλώς δεν θα ήταν θεμελιωμένη επάνω στην ασφαλή και ασάλευτη πέτρα. Αλλά τι, δεν είπε ο Θεός στην Εκκλησία διαστόματος το Οσιές, το δεύτερο κεφάλαιο, «Νηστεύω μέσε εμ' αυτό εμπίστη». Αυτός λοιπόν ο γάμος δεν είναι αδιάλυτος, άρα η Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να ασφάλει σε θέματα πίστεως. Αυτή λοιπόν τη μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν να τη σέβεσαι και να την τιμάσαι γεμόν. Σε αυτή να υποτάξεις με ταπείνωση το σκύπτρο και τα άλλα σύμβολα της βασιλείας σου και για την υπεράσπισή της να δώσεις ακόμη και τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου αν χρειαστεί. Να έχεις πάντα ενώπιον των οφθαλμών σου ως λαμπρά πρότυπα τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Μέγα Θεοδόσιο, τους μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορες, οι οποίοι υπήρξαν υπερασπιστές και υπέρμαχοι της Αγίας του Θεού Εκκλησίας. Και τότε να είσαι βέβαιος ότι το βασίλειό σου θα ευλογείται σε όλους τους αιώνας από τον Κύριον.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, στην οποία απευθύνουμε στην αγάπη σας λόγια Θεού, λόγια εμπνευσμένα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αυτός που αναπτύσσει τα θέματα κάθε φορά στην εκπομπή μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Οδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, και τον ευχαριστούμε εκ βάθους ψυχής. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση κάθε εβδομάδα εδώ να αναπτύσσουμε ένα θέμα πνευματικής φύσεως, να λέμε τις απόψεις μας και εσείς να συμπληρώνετε, να διορθώνετε και λοιπά ως υπεύθυνος της εκπομπής.
0: Σεβασμιότατε, αναπτύσσουμε αυτό το καιρό τα θέματα από την επί του όρους ομιλία. Τα λόγια του Κυρίου μας, έτσι σχολιάζουμε, από την επί του όρους ομιλία. Και βρισκόμαστε ακόμη στους μακαρισμούς του Κυρίου μας, με τους οποίους έχει ξεκινήσει αυτή την θαυμάσια ομιλία του. Θα μπορούσατε έτσι να μας αναπτύξετε το σημερινό θέμα, έτσι που έχει να κάνει μάλιστα με τους διαδιωγμένους, ένα και δικαιοσύνης.
1: Να διαβάσω το κείμενο για να έχουμε μια αυτή, όπως βεβαίως κάθε φορά, και μετά να πούμε. Ειδών δε τους όχλους ανέβει στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία του ουρανού. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός μου πωλήσε τη ουρανή. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτες τους προήμων. Ο μακαρισμός που έχει σήμερα συνέχεια για να τον ερμηνεύσουμε είναι «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που εξαιτίας της δικαιοσύνης θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Ναι, που θα διωχτούν.
1: Θα διωχτούν, ναι. Και θα κερδίσουν έτσι εξαιτίας του διωγμού τη βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τώρα τους πατέρες, αρχίζοντας πάντοτε από τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι. Λέει ο Χρυσόστομος, κάνει σχόλια και λέει προηγουμένως, δηλαδή στον προηγούμενο μακαρισμό που είναι μακάρι ειρηνοποιεί, μας είχε ομιλήσει ο Κύριος για την αρετή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην νομίσουμε πως η ειρήνη είναι πάντοτε καλό, επήγαγε. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που καταδιώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Εδώ λιγάκι θέλει μια αυτή, ένα σχόλιο. Λέει ότι επειδή προηγουμένως είχαμε μιλήσει για την ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό η ειρήνη, δεν είναι πάντοτε καλό. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι κακή η ειρήνη. Έχει μέσα της τα στοιχεία το αμαρτωλό. Πώς λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Κρίσον πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης από το Θεό». Προτιμότερο είναι ο πόλεμος από την ειρήνη που σε χωρίζει από
0: το Θεό.
1: Πού το βλέπουμε αυτό? Να μπορούμε να το δούμε άνετα στον Παράδεισο, όταν η Εύα συνεμάχησε, έκανε ειρήνη με ποιον? Με τον διάβολο. Ο αντικείμενος ο διάβολος είναι πάρα πολύ ζηλιάρης. Ζηλεύει φονερά, φοβερά ζηλεύει. Όταν λοιπόν έχασε αυτό την επικοινωνία με τον Θεό και έβλεπε τον Αδάμ και την Εύα να έχουν άριστη επικοινωνία με τον Θεό, δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό. Όπως ήταν ζηλιάρης, ήθελε πάση θυσία να διακόψει αυτή τη σχέση, να φέρει τον Αδάμ σε δύσκολη θέση, να παραβεί την εντολή του Θεού. Και τι έκανε? Πήγε εκεί και βρήκε την Εύα ο αντικείμενος και άρχισε να της κνήθει την ακοήν, να της μιλάει έτσι με γλυκόλογα κλπ. για να την του πάρει και της είπε ότι αν θα φάτε από το δέντρο θα γίνετε του καλού και του κακού, της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνετε σαν τον Θεό, έσαιστε ως Θεοί. Η αρχαία απάτη του διαβάλου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έτσι, μέχρι και σήμερα. Όταν θέλει να πολεμήσει ο Θεός, σου βάζει την ιδέα ότι και εσύ είσαι Θεός. Στις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό κλπ. Αυτό είναι συνηθισμένο πράγμα, πάρα πολύ συνηθισμένο. Σου δεν χρειάζεται να έχεις το Θεό πρότυπο. Αν εκλείοντας από μέσα σου τις άπειρες δυνάμεις που έχεις, γίνεσαι εσύ ο ίδιος τι. Θεός.
0: Θετικές ενέργειες που λένε.
1: Πώς τη λένε, θετικές ενέργειες.
0: Δαιμονικά πράγματα.
1: Δαιμονικές καταστάσεις, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο διάβολος πήγε και συνεμάχησε με ποια, με την Εύα. Την έπεισε να παραβεί την εντολή του Θεού και εκείνη με τη σειρά έπεισε τον Αδάμ και έπεισε όλο το ανθρώπινο γένος. Παγγενής ο Αδάμ, έτσι ευηθίστηκε η συναμαρτία. Βλέπετε, είχε κάνει ειρήνη με το Θεό, είχε κάνει ειρήνη με το διάβολο και η ειρήνη αυτή τον κατέστρεψε. Τον κατέστρεψε. Γι' αυτό λέει, έβαλε το μακαρισμό ο Χρυσόστομο, λέει ο Χρυσόστομο, γι' αυτό έβαλε το μακαρισμό ο Κύριος, για να μας δείξει ότι πάντοτε δεν είναι καλό η ειρήνη. Πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Έτσι. Να πω άλλο ένα τρανταχτό παράδειγμα μέσα από την εγγραφή. Θυμάστε ότι ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες. Με τη δεύτερη η Ραχήλ και η
0: Λία.
1: Με τη δεύτερη γυναίκα του έκανε δύο παιδιά, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είχε την περιπέτειά του, τη γνωρίζουμε περισσότερο, ότι τα αδέλφια του τον επούλησαν σκλάβο πού?
0: Στους
1: Αιγυπτίους. Και οι Αιγύπτιοι τον πούλησαν στον Πετεφρή, σε έναν άρχοντα της Αιγύπτου. Και αυτός, όταν είδε τον Ιωσήφ ότι είχε χαρίσματα, εξετίμησε τα χαρίσματά του και τον είχε βάλει να διευθύνει το σπίτι του σαν οικονόμος μου. Αυτός λοιπόν ο Πετεφρής είχε μια γυναίκα διάολο μεταμορφωμένο. Είχε βάλει στο μάτι τον Ιωσήφ. Όπως λέει και η Αγία, και η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πάγκαλος, δηλαδή
0: πανέμορφος.
1: Ήταν πανέμορφος, ήταν πάρα πολύ όμορφος. Και αυτό έκανε τη γυναίκα αυτή του Πετεφρή να έχει έτσι πάρα πολλές επιθυμίες εσχρές για το πρόσωπό του. Είχε λυσάξει εναντίον του, λυσάξει την κυριολεξία. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν γιατί του έλεγε κοιμήθη τη μέτε μου, κοιμήθη, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Όχι, έλεγε αυτός, όχι. Πώς πείσω το ρήμα του το πονηρό εναντίον του Θεού, έτσι δεν είναι? Αυτή τίποτα εκεί ακάθεκτη, κοιμήθη τη μέτρη μου, τίποτα, αυτός την έδιωχνε, δεν ήθελε να κάνει ειρήνη μεταξύ με τη Φρίνα. Ώσπου μια μέρα όρμηξε και άρχισε να του βγάζει τα ρούχα με την ελπίδα ότι θα τον ρίξει στην αμαρτία. Αυτός όμως αυθόρμητα βγήκε, προτίμησε να βγει στο δρόμο γυμνός παρά να πέσει μαζί της πού, στην αμαρτία.
0: Κατά λοιπόν το χιντό να έφυγε την αμαρτία, λέει.
1: Ναι, έφυγε την αμαρτία, μάλιστα. Δεν έκανε ειρήνη με τη γυναίκα αυτή. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη δεν είναι καλή, όταν συνδέεται με την αμαρτία. Και πολλές φορές βλέπεις οι άνθρωποι του υποκόσμου είναι ειρηνικοί μεταξύ τους. Κύκλο η ασεβής περιπατούσε, έτσι. Σαν να είναι ένας κύκλος που δεν μπορεί να το διασπάσει καθόλου. Mm-hmm. Αλληλοϋποστηρίζονται φοβερά. Αλληλοϋποστηρίζονται έτσι. Διότι του συνδέει πια η αμαρτία, το πάθος, η κλοπή κλπ, τα χρήματα κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που η ειρήνη μεταξύ του ανθρώπου και άλλων έτσι, ανθρώπων ή και με τον διάβολο, έτσι, όπως έγινε με την Εύα, δεν απέβησε καλό, αλλά ήταν μεγάλος πειρασμός, έτσι. Θάνατος πνευματικός, τους έφερε το διπλούν θάνατον, έτσι, και της ψυχής και του σώματος. Τώρα, εδώ μας λέει ο Χρυσόστομος τι θα πει η λέξη δικαιοσύνη, έτσι. Να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα. Καταρχήν, μια έννοια της δικαιοσύνης, της λέξης δικαιοσύνης είναι η απονομή του ίσου. Έχω 100.000 ευρώ, έχω 4 παιδιά, τα χωρίζω στα 4. Πώς θα πάρουν από 25.000 ευρώ? Είναι η απονομή του ίσου. Μετά άλλη έννοια είναι Έχω ένα γείτονα που μου κλέβει το οικόπεδο. Του λέω φύγε έξω, δεν φεύγει. Μην έρχεσαι προς τα μέσα, προς το οικόπεδο μου, δεν σε ακούει. Αναγκάζεσαι να τον πας πού? Στα δικαστήρια. Για να βρεις το δίκιο σου. Και αυτό είναι δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά εδώ ο Κύριος δεν μιλάει για αυτή τη δικαιοσύνη. Για άλλο πράγμα μιλάει ο Κύριος εδώ πέρα. Λέει ότι δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν. Δεν το ξέρω να διαβάσω. Δικαιοσύνη γάρ ίωθεν αΐ την άπασαν λέγει της ψυχής φιλοσοφίαν.
0: Γραφή δηλαδή, ναι. Η Αγία Γραφή.
1: Ναι. Την άπαση της ψυχής φιλοσοφίας. Δηλαδή η Αγία Γραφή όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη μας λέει για τη φιλοσοφία της ψυχής, δηλαδή για τις αρετές.
0: Την καθόλου αρετή δηλαδή.
1: Την καθολική αρετή, έτσι, την καθόλου αρετή. Όταν έχει κανείς όλες τις αρετές, έχει τη φιλοσοφία αυτή των αρετών από τον Χρυσόστομος, τότε ο άνθρωπος αυτός λέμε ότι έχει μέσα του δικαιοσύνη, έτσι. Δεν συνδέεται ας πούμε την απονομή του Ιησού τόσο, όσο με τον πνευματικό αγώνα που κάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει τις αρετές, δηλαδή να αποκτήσει τον Ιησόν Χριστό. Να πω και κανένα δύο παραδείγματα. Η λέξη δίκαιος, ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είδατε εκεί τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, ο οποίος όταν είδε την Παναγία μας, την Υπεραγία Θεοτόκονα και οφορεί, έβαλε κακούς λογισμούς μέσα του και είπε ότι αυτό δεν είναι, είναι κλεψιγαμίας, αυτός δεν είχε πάει μαζί της, άρα λοιπόν είναι κλεψίγαμος, με κάποιον πήγε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την πάρει και να την βγάλει έξω από τον σπίτι του και να καλέσει φίλους γνωστούς και λοιπά και να την πετροβολήσουν, να τη σκοτώσουν ή να την χωρίσει βιαίως. Αλλά λέει αυτός ο Ευαγγελιστής, δίκαιος όν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει, ευβουλήθη λάθρα απολύσει αυτή. Ήταν δίκαιος, λέει. Δίκαιος. Τι θα πει δίκαιος? Ενάρετος, έτσι. Ενάρετος. Αυτό θα πει δίκαιος. Άνθρωπος του Θεού. Δεν ήθελε να την να την παραδειγματίσει, δηλαδή να την διαπομπεύσει, θα λέγαμε, και ήθελε να τη διώξει στα κρυφά. Εκείνη τη βέβαια τη νύχτα παρουσιάστηκε και άγγελος Κυρίου και του λέει Ιωσήφ, μη φοβηθείς. Εγερθείς, παράλαβε την Μαρία και το παιδί της.
0: Και έκλεινε αυτής, ναι, το παιδί είναι αυτής.
1: Και το παιδί είναι αυτής και φεύγει εις Αίγυπτο.
0: Ναι. Αυτό είναι, ναι. Τούτο γάρ, το θυμίσατε την προφητεία του προφήτου Ισαΐου. Αυτό μετά έγινε μετά, όταν γέννησε το Χριστό η Παναγία. Με τον Ιωσήφ τότε του θύμισε αυτό που συνέβηκε. Μην, λέει, μην φοβηθείς να παραλάβεις την Μαρία, διότι αυτό που γέννησε, που συνέλαβε μέσα της, που γεννήθηκε μέσα της, λέει είναι εκ πνεύματος Αγίου.
1: Το γάρ είναι αυτή,
0: γεννηθέν
1: εκ πνεύματος εστίν Αγίου.
0: Ναι.
1: Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και τότε αυτός πήρε, με την είναι συγκινητική ιστορία περί τη Μαρία, για τη γυναίκα του, και πήγαν στην Αίγυπτο και ήρθαν μετά. Όταν εξέλιπε ο Ηρώδης και πεθάνει. Ναι. Ορίστε, θέλετε να πείτε κάτι?
0: Τότε πήρε την απόφαση ο Ιωσήφ, έτσι, να μην κατάλαβε ότι ήταν εκ του Θεού.

Σκέφτηκε ο Άγγελος και είπε ότι θα γεννήσει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη δικαιοσύνη δεν σημαίνει την απονομή μόνο του Ιησού ή να βρεις το δίκιο σου για κάποια διαφορά που έχεις με έναν άλλον, αλλά σημαίνει την πάσα να αρετήν, δηλαδή όλες τις αρετές, έτσι. Mm. Όταν λέει η Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη δικαιοσύνη, εννοεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όλες τις αρετές. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός μας διευκρινίζει τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Για να δούμε τι είναι αυτή η Βασιλεία των Ουρανών. Λέει αρκετά. Να το διαβάσω το κείμενο και μετά να κάνω και τη μετάφραση, έτσι, για εκείνους που θέλουν να ακούσουν. Μεν λέγουσι την εν ουρανής διαγωγή, ιδε την εισάγγελον εν ουρανής κατάσταση, ιδε το είδος της θεϊκής ωραιότητος των φορεσάντων την εικόνα του επουρανίου, ή της δίδοτε κατά το ποιόντε και ποσόν της ενεκάστο δικαιοσύνης, ιδε την καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων το Θεό αγαθών. Λέει, το πω και σε μετάφραση. Όταν λέει ότι όταν μας προτρέπει και μας λέει εσείς που είστε διώκεστε ένα και δικαιοσύνης, μην στεναχωρηθείτε, διότι για εσάς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή τι ανήκει? Τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Είναι η ουράνια διαγωγή, είναι η εισάγγελοι εν ουρανής κατάσταση, είναι το είδος της θεϊκής ωραιότητας, αυτό που θα ντυθούν την εικόνα του επουρανίου, ανάλογα βέβαια με το ποσόν και το ποσόν της αρετής εκάστου ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Όλοι δεν έχουμε την ίδια ένταση στην αρετή και στην προσευχή, αλλά ανάλογα με το ποσόν και το ποιόν της προσευχής μας και της συνδέσεώς μας με τον ηγούμενο της Μονής, με τον Ιησού Χριστό, ανάλογα με τον Χριστό, έτσι δεν είναι, θα έχει κανείς και την ανταπόδοση, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών για τον Ευθύμιο τον Ζυγαβηνό? Η ουράνια διαγωγή, η εισάγγελοι εν ουρανίστη κατάσταση, το είδος της θεϊκής ωραιότητας αυτών που θα ντυθούν την εικόνα του επουρανίου, ή ως ο επουράνιος ή και η επουράνια, ανάλογα βέβαια με το ποιόν και το ποσόν της αρετής εκάστου τι ανθρώπου, η καταχάριν μετάδοση των φυσικών προσόντων του Θεού, να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός είναι εκφύσεως, εκ της φύσεως του είναι Θεό, έχει τα προσόντα αυτά, αυτές τις ενέργειες του Θεού, για τις ενέργειες δεν μιλάει εδώ πέρα, μπορεί να τις πάρει ο άνθρωπος κατά χάρη, να γίνει και αυτός μικρός Θεός κατά χάρη. Και εδώ πάλι να πω ότι ο Θεός έβαλε έπαθλα, διάφορα έπαθλα. Λέει, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εσύ είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες, ότι αυτοί χορταστήσονται κλπ. Οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί ήρθαν κλπ. Λέει, φαίνεται ότι ο κάθε μακαρισμός έχει και την αντίδοσή του. Αλλά αν προσέξουμε, θα δούμε ότι όλες αυτές οι αντιδόσεις που φαίνονται εκ πρώτης όψεως ότι είναι διαφορετικές, κατ' ουσίαν εξυπηρετούν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, χαρίζουν στον άνθρωπο τη Βασιλεία των Ουρανών. Το Χριστό. Όταν λέμε Βασιλεία των Ουρανών, εννοούμε το Χριστό. Ένας Σέρβος θεολόγος, που είναι και επίσκοπος, ο πατήρ Αθανάσιος, νομίζω, ο γιος της, λέει, η Εκκλησία, η Ευχαριστία και η Βασιλεία των Ουρανών είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός παρατηλόμενος εις τους αιώνας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η θυσία του Χριστού και η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν που θα φορέσουν την εικόνα του επουρανίου του Ιησού Χριστού στην άλλη ζωή, αυτοί έχουν κερδίσει τη Βασιλεία πια των Ουρανών. Έτσι τη Βασιλεία είναι. Επίσης θέλω να, εδώ λέει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, διέκονται όχι μόνο οι μάρτυρες, αλλά και πολλοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν είναι αδύνατοι. Όταν λέμε μακάρι δε διωγμένη είναι και δικαιοσύνης, το μυαλό μας πηγαίνει πάντοτε πού, στους μάρτυρες, έτσι. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι βοηθούν αυτούς τους αδύνατους.

0: τους για τις διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, περιπτώσεις της ζωής τους, και αυτοί είναι μακάριοι, μακαρίζονται και αυτοί, έτσι, μακαρίζονται και αυτοί. Γιατί μας λέει ο Ζυγαβηνός, επί και κλέπτες και φωνείς διώκονται, άλλο μακάρι. Δηλαδή, μακάρι είναι αυτοί που αγωνίζονται να εφαρμόσουν εντολές του Θεού, γιατί έστω και αν διώκονται από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί έχουμε και πολλούς που διώκονται, όχι γιατί είναι ενάρετοι, αλλά γιατί το αντίθετο, είναι άνθρωποι πονηροί. Ναι, κλέπτες, δολοφόνοι, λέει.
1: Με τα εγκλήματά τους διώκονται, οπότε αυτοί δεν είναι μακάρι.
0: Βέβαια, αυτοί δεν είναι μακάρι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους και έχουν ενωθεί με ποιον.
1: Με τον Χριστό.
0: Τώρα, εδώ λιγάκι θα σταθώ και να πω κάτι. Λέει κατεξοχήν. Κατεξοχήν έτσι μακάρι στον μακαρισμό αυτό είναι οι μάρτυρες, έτσι, μάρτυρες. Ποιοι μάρτυρες όμως έχουμε? Τρία είδη τι
1: μαρτύριο.
0: Τρία είδη μαρτύριου, να τα πω έτσι με απλά λόγια. Το ένα είναι το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, ο άνθρωπος, όπως λέει ο Κοζάνης Διονύσιος, το πιο δικό του πράγμα είναι το σώμα του. Όταν λοιπόν το προσφέρει στο Θεό και μάλιστα με μαρτυρικό τρόπο, με θυσία μαρτυρική, με αίματα, λέμε ότι είναι, αυτός είναι μάρτης, ο οποίος έχει, θα λέγαμε, εφαρμόσει τις εντολές του Θεού, έχει υποστεί το μαρτύριο του αίματος, έτσι. Το μαρτύριο του αίματος, αυτό που είπε ο Κύριος. Το ποτήριο που θα πιω εγώ, αν μπορείτε να το πιείτε και εσείς. Στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη, δεν το είπε?
1: Ναι, ναι. Και ο πρώτος μάρτυρας ο Κύριος μας είναι, δίνοντας παράδειγμα έτσι από τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Τώρα, το μαρτύριο του αίματος, χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι το έχουν υποστεί από την αρχαία εποχή μέχρι
1: σήμερα.
0: Και σήμερα. Να σήμερα εκεί στη Συρία, βλέπετε, οι τζιχάντε, σκοτώνουν χριστιανούς, καλόγριοι, μοναχές, μοναχούς κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι τι?
1: Χριστιανοί, ομολογώ Χριστό.
0: Πριν από μερικούς μήνες, νομίζω στον περασμένο χρόνο, που έδειξε στις Φιλιππίνες ένα νεαρό παιδάκι πώς το σκότωναν οι μουσουλμάνοι, που το χτυπούσαν με τα παλούκια εκείνα εκεί και φώναζαν «Μέγας είναι ο Θεός, Μέγας είναι ο Θεός». Επεκαλείται το Θεό για να δολοφονήσουν τι? Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Άρα λοιπόν, ή στη Ρωσία που η φασαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, άρδιν άλλαξε ο Θεός την κατάσταση της Ρωσίας τώρα, έτσι, άρδιν. Αλλά είχε αρχίσει, είχε επί 70 χρόνια, είχε κανόνα. Κανόνα, σκληρότατο κανόνα, σκληρότατο, έτσι. Πάρα πολλοί μάρτυρες βρέθηκαν την εποχή εκείνη. Το μαρτύριο του αίματος, μικρά παιδάκια, μεγάλοι, μικροί, απαλές γυναίκες, πάρα πολλοί έχουν δώσει το αίμα τους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ενώ αντίθετα πάρα πολλοί άνδρες το έχουν πλέον τυπικό να αγωνίζονται και να δίδουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστού. Λοιπόν, το πρώτο είναι το μαρτύριο ποιο? Του αίματος, το μαρτύριο του αίματος, το οποίο από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα είναι εν ενεργεία. Μικρά παιδάκια, νέοι, γέροι, γυναίκες, μεσήλικες κλπ, ηλικιωμένοι, μπορούν να υποστούν το μαρτύριο ποιο? Του αίματος. Στη Ρωσία αυτό είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο για 70 πόσο χρόνια. Και σε εμάς για 400 χρόνια, 500 εδώ για τη Μακεδονία. Είχαμε ένα κανόνα που κράτησε 400 πόσα χρόνια ή 500. Το πρώτο λοιπόν είναι το μαρτύριο ποιο? Του αίματος. Μετά υπάρχει το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ποιο είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως? Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι που θέλαν τελειότητα στη ζωή τους εγκατέλειψαν τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, όπου εκεί με σκληρή άσκηση και με προσευχή και με εγκράτεια και με αφιλοχρηματία τελείως έτσι ανύπαρκτη, ζούσαν εκεί με ελάχιστα πράγματα και ήλεγχαν κάθε μέρα ποιο? τη συνείδησή τους, έτσι, που έφτιαξε, τι δεν έκανε κλπ.
1: Λέκεν μης νουν τηρούμεν. Μης τηρούμε το νου μας. Αγωνίζονται έτσι να τηρήσουν το νου τους στο Θεό, έτσι είναι δεσμένος πάντα ο νους.
0: Μάλιστα.
1: Να μην αμαρτήσει σε τίποτα. Έτσι, να μην πέσει κάποιο εμπαθές νόημα.
0: Μάλιστα. Όπως είπατε πολύ ωραία, πολλοί από τους πατέρες όταν τους ρωτούσες τι δουλειά κάνεις, πάτερ, δεν έλεγαν κάνω τη σκάβω ή φυτεύω ή πλέκω κλπ. Τίποτα. Εμείς νουν τηρούμε. Προσπαθούμε να τηρήσουμε το νου μας καθαρό.
1: Καθαρό, δεσμένο στο Θεό.
0: Άλλωστε ξέρετε ότι αντιλογισμείς αχριούμεθα και αντιλογισμείς τι, βελτιούμεθα. Έτσι. Εκεί είναι το πεδίο των μαχών. Ο νους. Άμα καθαρίσει το νου σου, τα πάθη αυτομάτι φεύγουν. Όταν είναι θολωμένος ο νους, τότε έρχονται στην επιφάνεια και γίνονται διάφορες φασαρίες και στεναχώριες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είχε πάει σε ένα περίφημο μοναστήρι, θα το θυμάστε έτσι, που λέει στον τέταρτο λόγο, δεν το λέει.
1: Περιπακοής, το λόγο.
0: Περιπακοή.
1: Τέταρτος, πέμπτος λόγος εκεί πέρα είναι.
0: Ναι. Λέει ότι εκεί βρήκε ένα γέροντα πολύ σπουδαίο και πολλούς μοναχούς που είχαν φτάσει σε αρκετά ύψη πνευματικά. Είχαν φτάσει σε πνευματικά ύψη. Λέγει λοιπόν ότι πήγε εκεί και επεσκέφθηκε το μοναστήρι και είδε διάφορες πνευματικές καταστάσεις και είδε και ένα φαινόμενο. Είδε τον οικονόμο του μοναστηριού, ο οποίος διαθετούσε τα υλικά πράγματα. Το είχε κρεμάσει εδώ στη μέση του ένα πτυχίο. Ένα θα λέγαμε σαν σήμερα τετράδιο. Και κάθε τόσο το έφερε στην επιφάνεια και τι έκανε. Έγραφε κάτι. Κάθε τόσο έγραφε κάτι. Οπότε ο Άγιος Ιωάννης το παραξενεύτηκε. Λέει τι γράφεις εκεί πέρα. Λέει τις λογισμούς μου. Και τι είναι αυτά. Κάθε φορά που δεν έχω καλό λογισμό τα γράφω εδώ πέρα. Και μετά πάω και τα εξομολογούμε πού. Στον ηγούμενο. Είδατε μάρτυρες της συνειδήσεως όπου μαρτυρούσαν κάθε μέρα, έδιναν την καλή μαρτυρία, την εξέταση και τα λοιπά του νόσους για να μην πέσουν σε κάποιο σφάλμα. Δεν είναι μικρότερο μαρτύριο αυτό. Εγώ ξέρω ότι πολλές φορές ο έλεγχος του λογισμού μπορεί να σε φέρει σε αδιέξοδο. Μάλιστα μερικοί που έφτασαν στην απόγνωση έσφαξαν τον εαυτό τους. Το λέει ο Άγιος ο Κλίμαξ, ο απογεινόσκον αυτόν έσφαξε. Είναι μάρτυρες της συνειδήσεως. Μάρτυρες της συνειδήσεως. Το δεύτερο μαρτύριο, έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Μάρτυρες δεν είναι μόνο αυτοί που έδωσαν το αίμα τους, ούτε αυτοί που ελέγχουν τη συνείδησή τους, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του Θεού. Θέλω να σας πω, λέει αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, οι οποίοι δίνουν το αίμα της ψυχής τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις εντολές ποιου, του Θεού. Το αίμα της ψυχής τους, στην κυριολεξία. Ο άλλος ξέρω ότι λέει ψέματα και για να κόψει αυτά τα ψέματα κάνει αγώνα, μεγάλο αγώνα. Πολύ περισσότερο τα μεγάλα πάθη, πορνεία, καταστασία, μοιχεία, ξέρω τι κλπ. Χιλιαδιού πάθη τα οποία χρειάζεται να πολεμάσει σε όλη σου τη ζωή. Ένα πάθος μπορεί να το πολεμάσει σε όλη σου τη ζωή. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα, Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Σε όλη σου τη ζωή μπορεί να πολεμάσει ένα πάθος, έτσι. Ένα πάθος το οποίο έχει ριζώσει μέσα σου και δεν φεύγει ο παλαιός εαυτός, Λοιπόν, αυτό είναι το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Το μαρτύριο του αίματος, το μαρτύριο της συνειδήσεως και το μαρτύριο των εντολών του Θεού. Που είναι εξίσου σπουδαίο.
1: Ο Γέροντας Σοφρόνιος Σεβασμιώτα έλεγε ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να χύνεις αίμα σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή να χύνεις αίμα έτσι καταρχήν να τηρήσεις τις εντολές, αλλά και όσο πιο πολύ οι εντολές του Χριστού γίνονται νόμος της υπάρξεώς σου, τότε σου πιο πολύ πληρούς από αγάπη. Και από αγάπη τότε πονάς για κάθε κακό που συμβαίνει στον κόσμο. Και συνεχώς ο χριστιανός έτσι πονάει. Είναι και αυτό μια μορφή διωγμού.
0: Βεβαίως. Το μαρτύριο των εντολών του Θεού δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Γιατί πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ποιος.
1: Ο
0: ίδιος ο Κύριος, όπως είπε.
1: Και πραγματικά, όσο πιο πολύ το φρόνημα του Χριστού γίνεται και φρόνημα του Χριστιανού, η καρδιά του Χριστιού, το Χριστού γίνεται καρδιά του χριστιανού και αρχίζει να αγαπάει ο χριστιανός, δεν μπορεί να αντέξει και το παραμικρό κακό που ακούει και πονάει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στον Άγιο Θεοφύλακτο Βουλγαρίας που λέει ότι δικαιοσύνη είναι η πάσα αρετή. Πάσα αρετή. Να, αυτό θα πει. Όταν λέει εδώ πέρα μιλάει ο Κύριος για δικαιοσύνη, εννοεί την πάσα τι.
1: Αρετή.
0: Να πάμε και στον Άγιο Γρηγόρη το Βενήσεις. Λέει ο Κύριος υπόσχεται εδώ το έπαθλο της Βασιλείας των Ουρανών. Ιδού το πέρας των κατά Θεών αγώνων. Να λέει το τέρμα των αγώνων που κάνουμε κατά Θεών. Το των πόνων γέρας, το βραβείο των πόνων, ε. Το των υδρώτων έπαθλων. Και των υδρώτων των έπαθλων. Το της εν ουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Το της εν της ουρανής βασιλείας αξιωθήν. Αυτό είναι το έπαθλο. Να αξιωθούν της βασιλείας των ουρανών. Αυτό είναι το έπαθλο. Δηλαδή άμα αγωνίζεσαι, ό,τι αγώνα κάνεις και όποιο μαρτύρο κάνεις, το έπαθλο είναι να κερδίσεις τη βασιλεία ποιον, των ουρανών. Έτσι. Το έπαθλο αυτό είναι σταθερά, εν αντιθέσει με όλα τα γήινα που είναι άστατα. Το έπαθλο λέει αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει, είναι αμεταμέλητα του Θεού τα χαρίσματα. Εν αντιθέσει με τα έπαθλα των ανθρώπων που είναι άστατα. Δεν λέει ο Χρυσόστομος. Πόσο τι ωραία που το λέει, τι ωραία που το λέει. Λέει υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον πλούτο, το λατρεύουν στην κυριολεξία. Το λατρεύουν. Το χαϊδεύουν και τον έχουν στα χέρια τους και τον χαϊδεύουν, λέει εκεί. Λέει όσο χαϊδεύεις τον πλούτο, τόσο άπιστος γίνεται. Φεύγει από τα χέρια τα δικά σου και πάει στα χέρια ποιου, του διπλανού. Του διπλανού. Έχει μια τέτοια τάση. Να πηδάει από χέρι που σε χέρι και να σε αφήνει στα κρύα του λιτρού. Στα κρύα του λιτρού. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ πέρα ότι όσα δίδει ο Θεός είναι σταθερά και αμεταμέλητα. Δεν μεταμελείται, δεν λέει κάτι που σου δώσε θα σου πάρω πίσω. Ασχέτως αν δεν το διαχειρίζεις εσύ καλά, έτσι δεν είναι. Ε? Εκείνος το δίδει και σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Θα έρθει η ώρα που θα απολογηθείς, αλλά δεν σου το αφαιρεί. Δεν σε κάνει ας πούμε, να νιώθεις κομπλεξικός, μειονεκτικός.
1: Σε αυτό, Πάτερ, μου θυμίσατε μια αφήγηση πραγματική που μας την είχε διηγηθεί ένας καθηγητής μας.
0: Ναι.
1: Πόσο άστατα είναι τα έπαθλα των ανθρώπων που είπατε, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πει για κάποιο γνωστό του που από μικρός είχε βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει τραπεζίτης. Και λέει, αγωνιζότανε. Στο τέλος έγινε πραγματικά και τους είχε καλέσει, λέει, και σε γεύμα. Έτσι είχαν χαρή, έτσι τους εκεί πέρα τους κέρασε όλους. Ναι. Μετά από περίπου λίγο χρονικό διάστημα, λέει, αυτοκτόνησε αυτός. Και το συμπέρασμα του ποιο ήταν, ότι δηλαδή αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του, αυτό ήταν που, που νόμιζε ότι θα το γεμίσει. Όταν ήρθε και το απόκτησε, είδε ότι δεν υπήρχε κάποιο νόημα σε αυτό, δηλαδή δεν το γέμιζε και έχασε κάθε νόημα η ζωή. Έτσι είναι άστατα αυτά τα έπαθλα τα προσωρινά.
0: Και έπαθλα και απογοητεύεσαι μετά.
1: Απογοητεύεσαι από αυτά.
0: Λες, κάνεις αγώνα, του κερδίσει, να κερδίσει αυτό το πράγμα, του κερδίσει, να το κερδίσω. Αυτό θα μου αλλάξει τη ζωή και δεν σου αλλάζει τίποτα.
1: Τίποτα. Και καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μόνο ο Χριστός μπορεί να αλλάξει την πνευματική μας κατάσταση. Μόνο ο Χριστός. Και ακόμη λέει εκείνο που συμπεραίνει κανείς από το μακαρισμό είναι πως από τη δίωξη των μαρτύρων είναι το εξής. Λέει μακάρι δεν διωγμένοι είναι και δικαιοσύνη. Μάρτυρες λέει. Από αυτό τι συμπεραίνει κανείς. Εκ πρώτης όψεως το φαινόμενο του βασανιστήριου είναι αλγινό. Έτσι δεν είναι. Για σκέψη να σε βάζουν πάνω στον τροχό, να σε βάζουν, ξέρω, να σε χτυπούν και μόνο να σε κλείσουν σε ένα δωμάτιο φτάνει. Φτάνει, αλλά να σε φωνάζουν, να σε βάζουν, ας πούμε, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις, να σε βασανίζουν, έτσι, να σε βασανίζουν. Αυτά είναι αλγινών. Το μαρτύριο είναι αλγινών. Αλλά η ανταπόδοση είναι γλυκία, έτσι. Υπερβαίνει κάθε μακαριότητα. Δηλαδή σου χαρίζεται η βασιλεία πια.
1: Τον ουρανό.
0: Αυτό είναι κάτι που σε γεμίζει.
1: Ναι.
0: Λες πως έλεγε η Αγία Βάσα στο μικρό του το παιδάκι, μικρόν υπόμενον τέκνον είναι αμέγα στεφανωθείς. Μην το βάζεις κάτω του έλεγε τον πιστό να είσαι έτοιμος για να υπομείνεις όλους αυτούς τους πειρασμούς αλλά να ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό θα σε κάνει να τα υπομείνεις όλα, όλα, χωρίς γογγισμούς. Θα ξέρεις ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία πια των ουρανών, έτσι. Και παράδειγμα είναι όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ιωσήφ, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε, τον βρήσανε χειδαιότατα, ή αυτή η πετευρίνα έβαλε, όταν είδε ότι απέτυχε στο σκοπό της, είπε ότι μου επετέθηκε ο Ιωσήφ και το βάλε στη φυλακή. Ο Θεός από όλα αυτά τα φοβερά τον έβγαλε στην επιφάνεια. Και όχι μόνο τον έβγαλε, τον ανύψωσε και κοινωνικά πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή τον έκανε αντιβασιλέα πια της Αιγύπτου, έτσι είναι. Και ακόμη, για να δείτε, ας πούμε, ότι αυτοί οι μάρτυρες που αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη του Θεού δεν το θεωρούσαν έτσι το μαρτύριο κακό πάντοτε. Σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο πρωτομάρτυρας, ο Άγιος Στέφανος, την ώρα που το λιθοβολούσαν, έτσι δεν είναι, και θα έπρεπε να αισθάνεται τον πόνο του λιθοβολισμού. Αυτός όχι μόνο δεν αισθάνεται τον πόνο, αλλά έλαμψε το πρόσωπό του όπως ακριβώς λάμπει το πρόσωπο ενός αγγέλου. Και τι έλεγε? Κύριε, μη στήσεις αυτήν την αμαρτία τάφτη. Θεώρησε την αμαρτία πολύ μεγάλη και λέει μη στήσεις αυτήν την αμαρτία. Τους φωνιάδες του δηλαδή, τους φωνιάδες του.
1: Αυτός ανησυχούσε γιατί καταλάβαινε τι σημαίνει για αυτούς αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ανησυχούσε για τις φωνιάδες του. Σκεφτείτε τώρα σε τι κατάσταση πνευματική ήταν. Πνευματική ήταν ο Άγιος ποιος?
1: Στέφανος.
0: Και όλα αυτά τα επέμεινε επειδή ήξερε ότι ήξερε το τέλος. Ήξερε το τέλος ότι οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνη θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών, έτσι. Μετά, αυτό που λέει ο Κύριος, μακάρι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνη, αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Αυτό τι υπονοεί? Υπονοεί ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών ο Κύριος θα τους συμπαρασταθεί, δεν θα τους αφήσει έτσι έκθετους. Είδατε τι τους έλεγε? Ότι θα πάτε ενώπιον ηγεμόνων, βασιλέων, θα απολογηθείτε, θα σας καταδιώξουν, να θα και με δίωξε και μας δίωξε, αλλά θα αρθείτε, τους έλεγε, ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα της ζωής ημών. Έχετε θάρρος, λέει, να θυμάστε, μπορεί να πάθετε, αλλά να θυμάστε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας εγκαταλείψω, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έτσι, όλες τις μέρες. Αυτό είναι χαροποιόν το λόγο. Είναι χαροποιός ο λόγος του Δεσπότη. Σου δίδει ελπίδα και σου λέει, ας πούμε, αφού ο Δεσπότης Χριστός, ας πούμε, έχει αυτή την δύναμη να με υπερασπιστεί, ο Κύριος έχει τη δύναμη να με υπερασπιστεί, άρα θα τα υπομείνω όλα και για την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά και διότι θα μου συμπαρασταθεί, θα μου σταθεί δίπλα μου ο ίδιος ο Ιησούς. Ποιος?
1: Χριστός.
0: Ο ίδιος ο Χριστός. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, βέβαια. Λέει, η γάρ του αγωνοθέτου στάσεις την προς τον αγωνιζομένο συμμαχία παραδειλεί διενήγματος, ως αν δια τούτο μάθημα τον αυτόν είναι κατά τον διατεθέντα τους άνθρωπους και τον κατά των αντιπάλων της ιδίης αγωνιστικής συνιστάμενων. Λέει ο Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει ότι κατά την περίοδο των διωγμών δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ ο Κύριος, εφαρμόζοντας το λόγο που είπε ο ίδιος, έτσι. Ο ίδιος ο είπε. Λοιπόν, τώρα θα πω και μια γνώμη του Άγιου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να μας πείσει ότι δεν είναι φοβερό πράγμα το κακός πάσχην, αλλά το κακός πείσε, έτσι λέει. Έχει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα την πω ολόκληρη και μετά θα κάνουμε και μερικά σχόλια και θα τελειώσουμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, το μέγαρ κακός παθήν την βασιλεία των ουρανών προξενεί. Το δε κακός ποιήσε έτιον ημίν της αιγαίνης και της κολάσεως γίνεται. Το κακός παθήν, δηλαδή να σε κακοποιήσει ένας άλλος, να σε χτυπήσει, να σε βρίσει, να σου προξενεί τη βασιλεία των ουρανών.
1: Όταν μένεις σταθερός στο Χριστό. Ναι,
0: το κακός ποιήσε όταν εσύ δείξεις κακότητα στους άλλους, κληρονομείς τη γέννα πια.
1: Εδώ, Πάτερ, να πω μια παρατήρηση, δεν θυμάμαι ποιος πατέρας την είχε πει, της Εκκλησίας, ότι πίσω από οποιοδήποτε πάθος βρίσκεται ένα δαιμόνιο. Και αυτός που το επιτελεί, ας πούμε, μπορεί να καταπατάει τον άλλον άνθρωπο και να φαίνεται ότι, ας πούμε, αυτός είναι δυνατός. Ναι, αλλά όταν κάνει, επιτελεί αυτό που το έχει ενσπείρει μέσα στη σκέψη του το πονηρό δαιμόνιο, τότε λέγει όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, θα πορευτεί στο τόπο που είναι αυτό το δαιμόνιο που το συμβούλεψε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Είναι για ποιο λόγο αγωνίζεσαι. Ναι. Για ποιο λόγο και για ποιον αγωνίζεσαι, έτσι. Ναι. Για ποιον αγωνίζει. Μάλιστα ένας Σέρβος επίσκοπος έλεγε ότι ο Θεός δεν είναι μπακάλις να κρατάει ένα τευτέρι και να έχεις γράψει τα αμαρτήματα και να σε, αλλά είναι παρακολουθεί τον αγώνα τον οποίο κάνεις, έτσι. Να πω κάτι. Στη σημερινή εποχή ποιοι είναι διαδιωγμένοι, έτσι. Εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε διωγμό αίματος, διωγμό μάλιστα όχι, διωγμό εναντίον της πίστεώς μας που καταλήγει στο αίμα, στο μαρτύριο. Δεν έχουμε, δόξα σε ο Θεός, για δεκαετίες τώρα δεν έχουμε μαρτύριο του αίματος, έτσι. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως μαρτύριο της συνειδήσεως. Πάρα πολλοί μοναχοί έχουν πάει στα μοναστήρια και εκεί καθημερινά εξετάζουν τον εαυτό τους και δίδουν τη μαρτυρία τους του Ιησού Χριστού. Το αντίθετο μαρτύριο μπορεί να έχουμε, όχι τόσο αυτό που λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Βλέπεις τι μαρτύρια, να πω πιο πρακτικά, πιο πρακτικά. Ένας είναι μέσα στην οικογένεια. Βλέπεις οι άνθρωποι, τα παιδιά δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο άνδρας δεν πιστεύει στο Θεό. Μια γυναίκα που είναι μέσα εκεί, η μητέρα τους πιστεύει. Τραβάει τα πάντινα, ηρωνίες, φωνάζουν, τη βρίζουν κλπ. Ναι, πολλές
1: φορές. Τα παιδιά στο σχολείο, σεβασμιότητα.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στο σχολείο και το κορυδεύουν οι άλλοι άμα μάθουν ότι νηστεύει ή ότι προσέχει κάποια πράγματα ή να μην βρει ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να βρει κάποιον να συνοηθεί.
0: Μάλιστα. Και ιδιαίτερα στα παιδιά του σχολείου, στην αυλή, περνάνε τα πάντινα από τους άλλους, οι οποίοι έτσι ζουν μέσα ελεύθερα. Τον κοροϊδεύουν, τον θεωρούν, ας πούμε, καθυστερημένο. Και όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, τα λύκεια και η γυμνάσια, αλλά άμα πάνε και στο πανεπιστήμιο και καταλάβουν οι άλλοι ότι εσύ αγωνίζεσαι, παραμένεις αγνός κλπ, τραβάνε τα πάντινα, τι κοροϊδίες, τι χίλια δύο υπονοούμενα, χίλια δύο πράγματα εναντίον τους, γιατί μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν που
1: στο Χριστό. Και θέλουν σοβαρά να κάνουν σοβαρό αγώνα, να τηρήσουν τις εντολές του.
0: Μάλιστα. Και οι μεγάλοι ακόμη, δεν είναι και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο οι μικροί και οι μεγάλοι. Όταν ξεχωρίζουν από τους άλλους για να εφαρμόσουν την εντολή του Χριστού, τότε αρχίζει, ας πούμε, το μαρτύριό τους, έτσι. Αφήνω η συκοφαντία που γίνεται μέσα από τον τύπο, την τηλεοψία, από χίλια δύο άλλα πράγματα, που είναι ένα είδος μαρτυρίου σήμερα. Και φρικτό μαρτύριο, μάλιστα, φρικτό μαρτύριο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει πολλές φορές, κοντεύει να σωριαστεί κάτω από τη στεναχώρια και από τους λογισμούς που αποκτάει από την κατασυκοφάτηση του προσώπου του. Είναι για λόγους τι, δικαιοσύνης. Άμα δεν πίστευε στον Χριστό, θα άνοιγε και αυτό το στόμα του και θα έβριζε χίλια δύο. Και μάλιστα έτσι θα προσπαθούσε να βλάψει τον άλλον, έτσι, να τον βλάψει. Όχι, εδώ έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στο Χριστό. Έχουμε περιπτώσεις που προσκόμισαν στον Χριστό τον αγώνα τους αυτόν τον πνευματικό και στεφανώθηκαν, έτσι. Ναι, στεφανώθηκαν. Στεφανώθηκαν. Ο αγώνας δεν είναι μικρός, δεν είναι μικρός. Αλήθεια. Να κατασυκοφαντήσει συστηματικά από τους άλλους, να περιφρονήσει.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβασμιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι. Ο Άγιος Νεκτάριος προσκόμισε το μισθό του μαρτύριου που ήταν μισθό συκοφαντίας, έτσι. Και πολλοί άλλοι και σημερινή εποχή. Μπορούν να σου πούν χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα. Χωρίς να φταίει σε τίποτα. Χωρίς να φταίει σε τίποτα. Μόνο και μόνο η νοσηρή φαντασία του άλλου δεν ανέχεται να κάνει. Να σε βλέπει, να αγωνίζεσαι, να προσεύχεσαι, να πηγαίνει στην εκκλησία κλπ. Γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έτσι. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι το τέλος όλου αυτού του αγώνα είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια, καμιά φορά αυτά τα πειράγματα, αυτή η κατάσταση είναι οδυνηρή, γιατί προέρχονται από ανθρώπους δικούς μας, οικιακούς που είναι μέσα στην αυλή μας. από τα παιδιά μας κλπ. Αλλά όσο πιο σφοδρή είναι η επίθεση εναντίον μας, τόσο πιο πολύ χάρη δίνει ποιος, ο Θεός. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτή τη διαγωγή μας, την επίγεια διαγωγή μας, να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, και αυτό έστω και αν στρέφεται εναντίον μας πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έτσι αυτό θα μας προξενήσει τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα, πάρα πολύ για αυτά τα παρήγορα έτσι που μας είπατε στον αγώνα μας, έτσι που όλοι μας τα ζούμε, έτσι, τις δυσκολίες στον αγώνα μας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, τα οποία βέβαια όλα αυτά τα πιστοποιεί και ο Χριστός, αυτά που μας είπατε, και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όλοι το πιστοποιούν, και ιδίως οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας, έτσι, με το ίδιο το αίμα τους έτσι τα υπέγραψαν πραγματικά, ότι μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένα και δικαιοσύνη, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, αγαπητοί μου έτσι ακροατές, ας προσέξουμε στη ζωή μας ένα πράγμα να φοβηθούμε. Ποιο είναι να φοβηθούμε? Έτσι τον Θεό, να έχουμε φόβο Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να μας ρίξει στην γέννα του πυρός. Και ας μην φοβηθούμε, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, όλους αυτούς που μπορούν να μας κακοποιήσουν, μπορούν να μας βλάψουν σωματικά, μπορούν να μας θανατώσουν σωματικά, αλλά δεν μπορούν πέρα από αυτό να μας κάνουν τίποτα περισσότερο. Μόνο ας έχουμε φόβο Θεού, και τότε πραγματικά έτσι θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία».
1: Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής «Λόγος Λειτουργικός» να μιλήσουμε για τα λειτουργικά βιβλία. Μια πάρα πολύ σημαντική πηγή της λειτουργικής μας παράδοση. Σε άλλη εκπομπή που είχαμε αναφερθεί στο ψαλτήριο, σε ένα από τα λειτουργικά βιβλία, το ψαλτήριο, οι ψαλμοί που περιέχονται εκεί είναι ένα από τα κεντρικότερα στοιχεία κάθε ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Εκεί είχαμε κάνει ένα γενικότερο σχόλιο για την έννοια των λειτουργικών βιβλίων και τις διάφορες κατηγορίες του. Μπορούμε εδώ για τις ανάγκες της εκπομπής να επαναλάβουμε εκείνες τις σκέψεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε να δούμε τρία λειτουργικά βιβλία σήμερα. Το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο και το Προφητολόγιο. Όταν λέμε λειτουργικά βιβλία εννοούμε τα βιβλία εκείνα που περιλαμβάνουν, περιέχουν τον λειτουργικό λόγο της Εκκλησίας μας. Είτε με τη μορφή των αναγνωσμάτων, Απόστολος, Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Προφητολόγιο και εκείνο και το ψαλτήριο μέσα, ψαλμοί που ψάλλονται βέβαια και αναγενώσκονται και όλα στοιχολογούνται όπως λέμε, είτε με τη μορφή των ευχών, είναι το ευχολόγιο, με τις υποδιαιρέσεις του, αρχαιρατικό, αιρατικό και κάποιες φυλάδες μεμονωμένες των μυστηρίων που κυκλοφορούν, είτε με τη μορφή των ακολουθιών του νυχθημέρου που περιλαμβάνονται στο μεγάλο βιβλίο, ορολόγιο λέγεται, ή με τη μορφή των ύμνων που περιέχονται στα Μηναία, στο Πεντηκοστάριο, στο Τριώδιο. Και μια άλλη κατηγορία λειτουργικών βιβλίων είναι το τυπικό, είτε στη μορφή την ασματική, την ενοριακή, είτε στη μορφή την μοναστική που ισχύει μέχρι και σήμερα. Θα τα δούμε ένα προς ένα. Όλος αυτός ο κειμενικός, θα λέγαμε, πλούτος που διασώζει τον λόγο της προσευχής μας προς τον Θεό έχει μια ιστορία. Δεν είναι δηλαδή έργο μιας εποχής. Είναι καρπός πολλών αιώνων. Και τι εννοώ με αυτό, για να είμαι πρακτικός και σαφής αυτά που λέγω. Δηλαδή αν δούμε τους πρώτους αιώνες από την Αποστολική περίοδο μέχρι και τη Μεταποστολική και τον 4ο αιώνα, δεν είχαμε παραδείγματος χάρη το σύστημα των περικοπών που υπάρχουν στον Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Αλλά η ανάγνωση από τις γραφές όπως λέμε, είτε την Παλαιά και αργότερα από την Καινή, ήταν κάπως ελεύθερη, δεν υπήρχε σύστημα περικοπών. Δεν είχαμε επίσης ευχολόγιο με τη μορφή που είναι σήμερα. Οι ευχές ήταν προφορικές, τις μάθαιναν οι ιερείς από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο και σιγά σιγά αποκρισταλώθηκαν και διαμορφώθηκε το λειτουργικό βιβλίο ευχολόγιο που έχει μια πορεία πάρα πολλών αιώνων. Δεν υπήρχαν ύμνοι, υπήρχε βέβαια το ψαλτήριο, αλλά ή από την Καινή Διαθήκη κάποιοι ύμνοι που τους γνωρίζουμε και σιγά σιγά διαμορφώθηκαν τα εφήμνια, μετά τα στοιχειρά, τα πολιτίκια και αργότερα τα κοντάκια και οι κανόνες. Άρα έχουμε μια πορεία διαμόρφωσης των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, ακόμα και του τυπικού, από το ασματικό ενοριακό τυπικό που ίσχυε στα μεγάλα πατριαρχία εκεί στην Κωνσταντινούπολη και στην Αντιόχεια, περάσαμε στο ρουσολιμητικό τυπικό, το μοναστικό τυπικό που επηρέασε όλες τις εκκλησίες και μετά την οικονομαχία έτσι επικράτησε. Όλα αυτά τα δεδομένα των αναγνωσμάτων, των ευχών, των ύμνων, είπα ότι έχουν μία εξελικτική έτσι πορεία. Ειδικότερα τα αναγνώσματα που είναι στο Ευαγγέλιο ή στον Απόστολο αποκρισταλώνονται με τη μορφή που είναι σήμερα από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα επίσης γνωρίζουμε και τα κοντάκια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά αρχικά ήταν σε μορφή έτσι χειρογράφου, σε χειρόγραφα, τα κείμενα όλων αυτών των περιπτώσεων. Και στη συνέχεια όταν εφευρέθηκε η τυπογραφία από τον 15ο αιώνα, από τα χειρόγραφα κάποιοι εκδότες, στη Βενετία κυρίως, γιατί εκεί υπήρχε ο ελληνισμός και οι λόγοι είχαν πάει εκεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά κυρίως στη Βενετία υπήρχαν τυπογραφία, τα οποία τα διεύθυναν σπουδαίοι εκδότες όπως η αδελφή Πινέλης, ο Νικόλαος Σάρος, ο Πάνος Θεοδοσίου, οι πυρώτες ήταν οι περισσότεροι, ο Περδικάρης από την Λευκάδα και άλλοι εκδότες οι οποίοι εξέδιδαν όλα τα λειτουργικά βιβλία.
Και από εκεί περνούσαν στις διάφορες έτσι ενορίες. Είδαμε όταν είχαμε μιλήσει για το ψαλτήριο, ότι το ψαλτήριο είναι το παλαιότερο βιβλίο που έχει εκδοθεί. Από όλα τα βιβλία του, 1481 στο Μιλάνο πρώτα και κατόπιν στην Βενετία. Και από το 1520 περίπου έχουμε τις πρώτες εκδόσεις όλων των λειτουργικών βιβλίων, των ευχολογίων, των μηνέων, σε έντυπη μορφή. Περνάμε πλέον από τη χειρόγραφη παράδοση, που στο λειτουργικό χώρο η χειρόγραφη παράδοση είναι γνωστή από τον 8ο αιώνα. Δεν είναι όπως είναι η Αγία Γραφή που μας λένε βιβλική, είχαμε παλαιότερα, παλαιότερους κώδικες που είχαν τα αναγνώσματα κλπ. Αλλά τα λειτουργικά βιβλία, τα ευχολόγια κλπ. Είναι γνωστά στη χειρόγραφη παράδοση από τα τέλη του 8ου αιώνα. Και αυτό το υλικό που κρατάει η παλαιότερη παράδοση πέρασε στα έντυπα βιβλία από το 1520 έτσι περίπου. Και από τότε έχουμε πάρα πολλά βιβλία, και αυτό είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το καλό είναι ότι όλες οι ενορίες είχαν και έχουν λειτουργικά βιβλία. Το αρνητικό είναι ότι ό,τι κακό αρνητικό πέρασε στα έντυπα βιβλία από κάποια χειρόγραφα έμειναν. Και δύσκολα βγαίνει κάτι όταν τυπωθεί και επικρατήσει μέσα στην Εκκλησία. Αυτήν την γενική εικόνα θα ήθελα πρώτα να κάναμε, αυτήν το γενικό σχόλιο για τα λειτουργικά βιβλία και τις διάφορες κατηγορίες των αναγνωσμάτων. Τώρα να περάσουμε πιο ειδικά στα αναγνώσματα. Να αφήσουμε το ευχολόγιο για άλλη φορά ή τα μηνέα, τα πεντηκοστάρια κλπ. Το τυπικό για κάποια άλλη εκπομπή ή κάποιες άλλες εκπομπές. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την ιστορία, τη δομή και όλα τα λειτουργικά σημεία που μας ενδιαφέρουν όσον αφορά τα λειτουργικά βιβλία που αγωνούν στο όνομα αναγνώσματα, που περιέχουν τα αναγνώσματα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος και το Προφητολόγιο. Πριν τα δούμε ένα-ένα, πώς δομούνται, πώς λειτουργούν, θα κάνουμε και έτσι μια εφαρμογή εδώ, πώς ψάλλονται, πού βρίσκεται το καθένα και ό,τι άλλο πρακτικό, γιατί θέλω να είμαι και πρακτικός εδώ για να διαπευθυνόμαστε στον πολυκόσμο, θα λέγαμε. Πριν αναφερθούμε σε ένα-ένα από τα βιβλία αυτά, να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο ότι η πρακτική, το έθος, να αναγινώσκονται βιβλικά κείμενα εντός της λατρείας είναι πάρα πολύ παλαιά. Έχει τις ρίζες της στην Παλαιά Διαθήκη. Από το Δευτερονόμιο υπάρχει μια τέτοια πληροφορία ότι περνάει ο νόμος, η πεντάτευχος δηλαδή, στις λειτουργικές συνάξεις. Κυρίως όμως έχουμε μια σημαντική πληροφορία μετά την εχμαλωσία του Ισραήλ στην εποχή του Έσδρα, 428 π.Χ. Εκεί στο βιβλίο Νεεμίας, είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, έχει την εξής πληροφορία. Έπρεπε ο λαός, λέει, να στηριχθεί στην πίστη, γιατί είχε απομακρυνθεί, είχε λατρεύσει τα είδωλα, και μετά έπρεπε να επιστρέψει από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ο Έσδρας φρόντισε να αναγινώσκονται κείμενα από τη γραφή, από τις γραφές, γι' αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη, να αναγινώσκονται στις λατρευτικές συνάξεις. Και ακούστε τι λέει το απόσπασμα αυτό από τον Νεεμία. Και έστειλε Έσδρας ο γραμματεύς επιδήματος ξυλίνου και έστησαν, αφήνω λίγο, έκανα αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει κάποιο άλλο κείμενο, και ίνιξε Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, πάλι αποσιοποιητικά γιατί υπάρχει άλλο κείμενο, και ευλόγησε Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν, και απεκρίθη πάσου λαός και είπα να μην. Επάραντες, σήκωσαν τα χέρια δηλαδή, χείρας αυτών και έκυψαν και προσεκίνησαν το Κύριο επιπρόσωπον επί την γη. Τι μας λέει το κειμενάκι αυτό? Ο Έσδρας στάθηκε, λέει, πάνω σε ένα ξύλινο βήμα, δηλαδή στον άμβονα. Το τότε είναι ο άμβονας επάνω στον οποίο αναγινώσκονται τα αναγνώσματα. Και ίνιξε Έσδρας το βιβλίο από την Παλαιά Διαθήκη ενώπιον του λαού. Είναι στη σύναξη αυτό. Και ευλόγησε Έσδρας Κύριον των Θεών των Μέγαν. Δόξασε τον Θεό. Και απεκρίθη η απάντηση του λαού τώρα. Όταν ο λαός ακούει μια ευχή, ακούει ένα ανάγνωσμα, πώς είναι στο Ευαγγέλιο και λέμε δόξαση Κύριε, δόξαση μετά. Έτσι, απάντηση του λαού. Ο λαός συμμετέχει σε αυτά που ακούει. Και από τότε είναι αυτή η παράδεση να ακούμε το λειτουργικό λόγο. Είτε είναι ανάγνωσμα, είτε είναι ευχή. Δεν είναι αποκρυφιστικός ο λειτουργικός λόγος. Είναι λόγος της συνάξεως και αφορά και τον λειτουργό και τον λαό. Και είπαν αμήν. Αν δεν ακούγανε, πώς θα απαντούσαν το αμήν? Και επάραντες, λέει, βλέπει τη συμμετοχή του σώματος τώρα. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά.
Αλλά και μετά προσκύνησαν δια του σώματος κάτω. Το Κύριο επιπρόσωπον μέχρι κάτω. Έκανα γονικλησία δηλαδή. Έχουμε ανάγνωση, έχουμε δοξολογία του Θεού, απάντηση από το λαό και έχουμε και την δια των χειρών, δια του σώματος συμμετοχή σε αυτή τη λειτουργική πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη να δούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος, γιατί συνήθιζαν και ο Κύριος και οι Απόστολοι να πηγαίνουν στο ναό, να συμμετέχουν στα δρόμενα εκεί και να διαβάζουν και να κηρύττουν. Ο Χριστός μετά την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, ας πούμε, στην έρημο, πριν αναλάβει το δημόσιο έργο του, να κηρύσει την βασιλεία του και το Ευαγγέλιο του και το μήνυμά του, το Ευαγγελικό, το Χριστοκεντρικό, πήγε στην Ναζαρέτ και πήγε στη συναγωγή. Και πήρε το βιβλίο του Ισαΐα και διάβασε κάτι. Λέει: Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και είναι χρυσέ με, Ευαγγελίσαστε επιτοχή, απεσταλκέ με, η άσαστε του συντετριμένου στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτη άφησεν και τυφλή ανάβλεψη. Με λίγα λόγια, του λέει: Εγώ είμαι ο σωτήρας του κόσμου που θεραπεύσω όλου του ανθρώπου και θα του σώσω. Και κηρύξε εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Δηλαδή, ευλογεί την έναξη του χρόνου. Γι' αυτό η περικοπή αυτή από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, τέταρτο κεφάλαιο, αναγεννώσκεται την 1η του Σεπτεμβρίου με την έναξη του λειτουργικού εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή τη Συνδίκτου. Και άλλες μαρτυρίες, δεν θα πω πολλά για να μην σας κουράσω, από τις πράξεις των Αποστόλων και αλλού δείχνουν ότι προβλεπόταν ανάγνωση γραφών στις συνάξεις και κατόπιν κήρυγμα, διδαχή δηλαδή, και κήρυγμα και στη συνέχεια κλάσεις του Άρτου. Ήταν σαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή, τη κοινωνία και τη κλάση του Άρτου και την προσευχή. Αυτή είναι η λειτουργική εμπειρία που εμλαμβάνει λόγο, ανάγνωσμα, κήρυγμα, ευχαριστία, προσευχή. Είναι όλο αυτό το υλικό το οποίο βέβαια στην πορεία συνεχίστηκε και στους επόμενους αιώνες με πρότυπα την Καινή Διαθήκη. Έτσι στη μεταποστολική περίοδο έχουμε μια ωραία μαρτυρία, ενδιαφέρουσα μαρτυρία από τον Άγιο Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος στην μεταποστολική βέβαια εποχή, περιγράφοντας την Θεία Ευχαριστία, λέγεται το πρώτο μέρος της λειτουργίας περιλαμβάνει τα αναγνώσματα. Είναι η λεγόμενη λειτουργία του λόγου όπως λέμε σήμερα, και μετά είναι η προσφορά του Άρτου, του Ίνου και του Ύδατος και ο αγιασμός των δώρων και η Θεία Κοινωνία. Δεν είχε τίποτε άλλο. Πρώτο πράγμα που λέγανε τα απομνημονεύματα, λέει, αναγνωσκότανε των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών μέχρι σενχωρή. Μέχρι σενχωρή. Όσο χωράει, όσο θέλανε, δεν υπήρχε μια ελευθερία στην επιλογή των κειμένων. Και υπήρχε ένα τυπικό να διαβάζουν από τη γραφή, προφανώς πρώτα από την Παλαιά Διαθήκη, σε συνεχή ροή. Το ένα κείμενο μετά το άλλο, ας πούμε, πρώτα ξέρω εγώ, η Γένεση, μετά το δεύτερο κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο κλπ. Όχι κατ' επιλογή. Είναι το λέκτιο κοντίνο, όπως το λέμε στα λατινικά. Και το έθωσα αυτό βέβαια τις συνεχούς αναγνώσεως από τα κείμενα τα βιβλικά, συμπληρώθηκε με την κατεκλογή λέκτιο σελέκτα, ανάγνωση συγκεκριμένων περικοπών. Ένα σύστημα, μια συνεχή ροή των κειμένων και ένα άλλο σύστημα, περικοπές κατ' επιλογή. Έτσι λοιπόν, για να φτάσουμε τώρα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα βιβλία που είπαμε προηγουμένως, Ευαγγέλιο, Απόστολος και Προφητολόγιο, με σκοπό την ετήσια, σε ετήσια βάση άκουσμα ανάγνωση όλης της Καινής Διαθήκης και με σκοπό βέβαια την οικοδομή του λαού, του Θεού, διαμορφώνονται δύο συλλογές αναγνωσμάτων. Η μία συλλογή ακούει στο όνομα Πραξαπόστολος, αυτό που λέμε Απόστολος, προκείμενο του Αποστόλου και διαβάζει ο αναγνώστης από τις επιστολές ή από τις πράξεις. Πραξαπόστολος λέγονταν ή Απόστολος. Τώρα το λέμε Απόστολο. Ή η άλλη ομάδα, μια άλλη συλλογή από το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Ή εκλογάδιο, διεκλογή δηλαδή, περικοπών από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Υπάρχει και το τεραβάγγελο το λεγόμενο, το οποίο είναι στις βιβλιοθήκες ή το έχουν στο σπίτι τους οι άνθρωποι, οι ιερείς, που έχει όλους τους Ευαγγελιστές και τους τέσσερις, ενώ το λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο έχει περικοπές από τους τέσσερους Ευαγγελιστές. Και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως είναι και η Καινή Διαθήκη που έχει όλα τα βιβλία, τα 24 βιβλία. Ευαγγέλια, επιστολές όλων των Αποστόλων. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν, που με αναγνώσματα δηλαδή, εντός της λατρείας που είναι από την Παλιά Διαθήκη, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Δηλαδή από την εποχή αυτή 5ου με 7ου αιώνα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο συλλογές αναγνωσμάτων, Ευαγγελικών και Αποστολικών, σε δύο κύκλους.
ο ένας κύκλος ξεκινάει από το Πάσχα, θα το δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, και ο άλλος κύκλος ξεκινάει από την πρώτη του εκκλησιαστικού έτους. Δύο κύκλοι λοιπόν, θα δούμε με ποια κριτήρια διαβάζονται στον ένα κύκλο και με ποια κριτήρια στον άλλο. Ερχόμαστε τώρα, φίλοι τηλεθέτες, να δούμε πιο συγκεκριμένα τα βιβλία αυτά. Παίρνουμε το Ευαγγέλιο. Λέμε, έχουμε το βιβλίο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Αγία Γραφή. Υπάρχει λειτουργικό βιβλίο Ευαγγέλιο και λειτουργικό βιβλίο Απόστολος. Να δούμε πρώτα το ένα. Αν και οι αποστολικές περικοπές εντάχθηκαν παλαιότερα μέσα στην λατρεία, αλλά παίρνουμε για λόγους τεχνικούς τώρα εδώ το Ευαγγέλιο. Το που ξέρουμε, το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τις περικοπές. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονται κάθε μέρα με το σύστημα της συνεχούς αναγνώσεως, αρχής γενομένης από το Πάσχα, και θα δούμε γιατί, αλλά και με το σύστημα της κατεκλογήν αναγνώσεως, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου. Στα χειρόγραφα το Ευαγγέλιο το βρίσκουμε αυτόν τον όρο: Ευαγγέλιο, Τίμιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο, όχι Ευαγγελιστάριο, ούτε λεξιονάριο. Είναι όροι που προέρχονται από τη Δύση και επικράτησαν βέβαια και στην, εδώ από κάποιους. Ευαγγελιστάριο, για να το πούμε, σημαίνει κατάλογο των Ευαγγελίων. Άλλο που εννοείται και Ευαγγέλιο, αλλά ο όρος δεν είναι δόκιμος. Ο όρος είναι Ευαγγέλιο ή Ιερών Ευαγγέλιο ή Άγιον Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως, το οποίο είναι ασματικό βέβαια, την παράδοση του οποίου τηρούμε σε πολλά πράγματα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκρισταλώνεται ένας τρόπος, μια σειρά δηλαδή με την οποία διαβάζονται αυτά τα Ευαγγέλια. Δεν είναι τυχαία. Ακούστε τι λέει το τυπικό αυτό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως, που είναι του 10ου αιώνα. Τα Ευαγγέλια, λέει, αναγινώσκονται ούτως από το Πάσχα έως της Πεντηκοστής, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Από τις Πεντηκοστής έως του νέου έτους, εννοεί 1η Σεπτέμβριο, τον Σεπτέμβριο, το εκκλησιαστικό έτος, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το νέο έτος μέχρι των νηστιών, Πάσχα εννοεί, τη Μεγάλη Σαρακοστή, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και από των νηστιών μέχρι των Βαΐων, το κατά Μάρκο. Άρα, 1 Ιωάννης, περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος, μετά την Πεντηκοστή και τους Αγίους Πάντες βέβαια, μέχρι το νέο έτος, δηλαδή το Σεπτέμβριο, και κυρίως μέχρι την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Από τη Δευτέρα μετά την ύψωση αρχίζει και διαβάζεται ο Λουκάς, Ευαγγελιστής Λουκάς, μέχρι των νηστιών. Δηλαδή από το πρώτο Σάββατο των νηστιών αρχίζουν να αναγινώσκονται περικοπές από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Όλες αυτές οι εβδομάδες είναι του Μένου Ιωάννου 7 εβδομάδες. Του Ματθαίου είναι 17 που ακολουθεί δηλαδή. Του Λουκά είναι 19 και του Μάρκου είναι 6. Όλες τις εβδομάδες είναι 50. Και είναι καταχωρημένες σε ένα το βιβλίο, το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Αν τώρα να δείτε πώς λειτουργεί, το έχουν οι ιερείς επάνω στην Αγία Τράπεζα, αν θέλει κανείς το έχει και στο σπίτι του, για να δει πώς λειτουργεί, πώς θα βρίσκουμε τα Ευαγγέλια. Βεβαίως υπάρχουν βοηθητικά στοιχεία, όπως είναι τα δίπτυχα της Εκκλησίας, που λέει αυτή την Κυριακή διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο και έχει την περικοπή. Αν είναι γιορτή, διαβάζουμε από την άλλη σειρά, από τη σειρά των γιορτών δηλαδή. Αν είναι Απόστολος, διαβάζουμε αυτόν τον Απόστολο, το έχει ο αναγνώστης το αναλόγιο. Πάω λίγο στην περίοδο του Λουκά, που είναι από την αρχής γενομένης, από τις υψώσεις του Σταυρού, πρώτη Κυριακή. Και λέει, ξεκινάει από τη Δευτέρα. Και στο βιβλίο αυτό, που το έχει και ο ιερεύς επάνω στην Αγία Τράπεζα, και από εκεί το παίρνει λίγο πιο μεγάλο από αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ, αυτό είναι για τα σπίτια έτσι, και λέει, Δευτέρα της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τρίτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά. Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος του Λουκά, μέχρι να πάει Κυριακή, Δευτέρα εβδομάδα του Λουκά. Και ξεκινάει η Δευτέρα μετά. Η Τρίτη, η Τετάρτη, και σας είπα είναι αρκετές οι εβδομάδες του Λουκά. Και φτάνουν μέχρι του Λουκά, φτάνει μέχρι των νηστιών. Για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί η ανάγνωση των περικοπών από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έχει και ένα βίο του Ευαγγελιστού Μάρκου εδώ. Και λέει το θείον καιρόν Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, που είναι την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ίσως γιατί δεν υπήρχε άλλος χρόνος και έμεινε το Ευαγγέλιο αυτό να διαβάζεται αυτήν την περίοδο.
Ακούστε τώρα, προσέξτε, υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να το επισημάνουμε εδώ. Είναι μόνο ότι τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν αναγνώσματα Αποστόλου ή Ευαγγελίου, Ευαγγελίου ή Αποστόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί? Γιατί τις καθημερινές ή καθημερινές της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής είναι άμνημες μέρες. Δεν έχουμε δηλαδή γιορτές, δεν έχουμε λειτουργία. Και όσο δεν έχουμε λειτουργία, δεν έχουμε και αναγνώσματα. Έχουμε όμως προϊασμένες. Τις προϊασμένες που είναι σπερινός, αναγνώσκονται προφητικά αναγνώσματα. Άρα λείπουν τα βιβλικά Απόστολος Ευαγγέλιο αναγνώσματα από τις καθημερινές της περίοδος Μεγάλης Σαρακοστής. Γι' αυτό στο Ευαγγέλιο, αυτό που έχω τώρα εγώ εδώ και είναι για το σπίτι, ή αυτό που έχει ιερεύσει πάνω στην Αγία Τράπεζα για να βρίσκει ποιο Ευαγγέλιο είναι κάθε φορά και να διαβάζει το σωστό Ευαγγέλιο, θα δει το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστείων κατά Μάρκο. Πρώτη Κυριακή των νηστείων, βέβαια υπάρχει και ενώ είναι περίοδος του Μάρκου, έχει από το κατά Ιωάννη. Αυτό δεν είναι της ώρας να το εξηγήσουμε γιατί. Το άλλο Σάββατο, τη δεύτερη εβδομάδα των νηστείων, από το κατά Μάρκον. Την Κυριακή, τη δευτέρα των νηστείων, από το κατά Μάρκον. Πάμε το άλλο Σάββατο τώρα, τρίτη των νηστείων. Δεν έχουμε ενδιάμεσα δηλαδή τις ημέρες αναγνώσματα τη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπα προηγουμένως. Αντιθέτως, τις περιόδους του Λουκά ή του Ματθαίου θα δει κανείς Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη κλπ. Συνέχεια έχουμε κάθε μέρα αναγνώσματα από τις περιόδους του Ματθαίου και του Λουκά. Δεν έχουμε όμως το κατά Μάρκο. Ίσως είναι και λίγο κουραστικά αυτά για να δει πώς λειτουργεί το σύστημα των περικοπών που το ξέρουν ιερείς. Εμείς στα σπίτια, αν θέλουμε να δούμε ποιο Ευαγγέλιο έχουμε την Κυριακή τάδε και τη γιορτή τάδε, έχουμε τα ημερολόγια τα μικρά που εκδίδουν σχεδόν όλες οι Μητροπόλειες και είναι πολύ χρηστικά αυτά. Εκεί στις σελίδες κάθε έτσι, μήνα έχουν όλα τις παραπομπές ας πούμε και μπορεί κανείς για να το διαβάζει και στο σπίτι κανείς για να ξέρει ποιο Ευαγγέλιο την άλλη μέρα. Και είναι καλό αυτό. Να διαβάζουμε και εμείς στο σπίτι ποιος Απόστολος είναι, ποιο Ευαγγέλιο είναι. Και πολύ περισσότερο βέβαια ο αναγνώστης να διαβάζει τον Απόστολο και ο ιερεύς, ο διάκονος, ο ιερεύς να διαβάζει το Ευαγγέλιο, μην κάνει λάθη. Φεύγουμε από το γενικό αυτό τώρα σχόλιο και να πούμε ένα άλλο σχόλιο για το Ευαγγέλιο. Με ποιο κριτήριο επιλέγονται οι περικοπές, είτε για το σύστημα το πρώτο που είναι της κατά σειράν αναγνώσεως από το Πάσχα, δηλαδή που είναι ο Ιωάννης, μετά ο Ματθαίος, μετά ο Λουκάς, μετά ο Μάρκος, είτε από το σύστημα το δεύτερο των γιορτών από 1η Σεπτεμβρίου. Με ποιο κριτήριο επιλέγεται το Α ή το Β ανάγνωσμα. Υπάρχουν κάποια στάνταρ έτσι, κριτήρια, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της Κυριακής. Τι γιορτάζουμε, τι τιμούμε. Να πω ένα παράδειγμα, την περίοδο του Πεντηκοστάριου, λέμε Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι η πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Ποια περικοπή θα διαβαστεί? Θα διαβαστεί η περικοπή αυτή που αναφέρει τη Σαμαρίτιδα. Άλλωστε παίρνει το όνομα από αυτή την περικοπή. Ή πάμε σε μια άλλη περικοπή, αρχίζει το Τριώδιο. Λέμε Τελώνο και Φαρισαίο. Τι ωραία παραβολή. Από πού θα διαβαστεί? Είναι από το Καταλοκάν που περιέχει αυτή την περικοπή. Άλλωστε και Κυριακή αυτή παίρνει το όνομα από την Κυριακή, από το βιβλικό ανάγνωσμα. Δηλαδή την επίδραση που έχει το βιβλικό κείμενο και στην διαμόρφωση των γιορτών ή των ημερών, το θέμα κάθε Κυριακής. Κριτήριο τώρα επιλογής των αναγνωσμάτων για το άλλο σύστημα που είναι από την 1η Σεπτέμβρη. Είπαμε υπάρχει και το δεύτερο σύστημα κατ' επιλογή. Δεν διαβάζεται ας πούμε οπωσδήποτε πρώτο Ιωάννης μετά ο Ματθαίος. Εδώ από 1η Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα όλο το χρόνο διαβάζονται περικοπές ανάλογα με τη γιορτή. Ανάλογα με τη γιορτή. Παραδείγματος χάρη στην Ίνδικτο. Είναι πάρω με το Ευαγγέλιο της Συνδίκτου, ας πούμε. Είναι αυτό που το ανέφερα και προηγουμένως από το Καταλουκάν. Κηρύξε, λέει, εν αυτών κυρίου δεκτών. Είναι η ευλογία του νέου έτους. Και εκεί μιλάει ο Χριστός, εγώ ο σωτήρας του κόσμου. Το μήνυμα περνάει αυτή η γιορτή της Συνδίκτου. Δεν είναι τυχαία η περικοπή, το Καταλουκάν. Πάμε στα Χριστούγεννα. Τι θα λέει η γιορτή, η Κυριακή, ή μάλλον η ημέρα των Χριστούγεννων, είναι η Κυριακή πάντα. Η γιορτή αυτή, ποιο Ευαγγέλιο θα πρέπει να μπορεί να έχει? Κάποιο Ευαγγέλιο που αναφέρεται στη γέννηση. Ας πούμε, το κατά Ματθαίον είναι. Του Ιησού Χριστού η γέννηση ούτω συν. Νηστευθεί εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας. Είναι φυσιολογικό. Η γιορτή του Χριστουγέννου, στη γιορτή αυτή να ακούγεται ένα ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην γέννηση. Όταν είναι για Αγίους, οι περικοπές οι Ευαγγελικές είναι οι πατέρες που τα διαμόρφωσαν αυτά από τότε, είπαμε, 5ο με 7ο αιώνα. Βλέπουν μια φρασούρα που μπορεί να έχει σχέση με τον Άγιο. Παραδείγματος χάρη. Έστω εξωτερική, ακουστική. Λέμε το Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, 17 Φεβρουαρίου.
Διαβάζω την περικοπή από το Καταλοκάν Ευαγγέλιο, 21ο κεφάλαιο. Εκεί λέει: είδε τους βάλλοντας τα δώρα, δώρα αυτών, εις τα δώρα του Θεού. Η λέξη δώρα, όταν τα ακούει ο αναγνώστης, το ταιριάζει, το συνδέει με το Θεόδωρο. Έτσι. Βέβαια, όταν γράφηκε το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχε ο Άγιος Θεόδωρος τότε, αλλά βλέπετε με ποιο κριτήριο. Γιατί η γιορτή του Αγίου Πολυκάρπου, ας πούμε, που είναι Σμύρνης, που είναι 23 Φεβρουαρίου.

Ματθαίον. Ή από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο που λέει: Εγώ είμαι ο ποιμήνου καλό. Ο ποιμήνου καλό στην ψυχή είναι αυτού τίθης υπέρ των προβάτων. Και ούτω καθεξής. Για ουσίως, ας πούμε, από το κατά Ματθαίον. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι. Είναι η άρση του ζυγού του Χριστού. Ή από το άλλο Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν, 12ο κεφάλαιο. Μη φοβού των μικρών ποιμήνων. Διαβάζεται σε Αγίους Οσίους που γιορτάζουν. Οι Όσοι είναι οι Άγιοι που προέρχονται από μοναστικούς κύκλους. Έτσι λέμε, Όσιος Παΐσιος, έτσι, σήμερα. Μη φοβού λοιπόν το μικρό πίμιο, μια άλλη περικοπή που μπορεί να διαβαστεί σε Οσίους. Δηλαδή, η αναφορά στην εγρήγορση που έχουν οι μοναχοί, οι Όσοι, οι ασκητές. Περνάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, τα τελευταία σχόλια για το Ευαγγέλιο. Πού βρίσκεται το Ευαγγέλιο? Μέσα στην εκκλησία, στο ναό. Όπου να είναι. Δηλαδή, μόνο το έχουμε στο σκευοφυλάκιο, να το έχουμε σε ένα στασίδι επάνω, ή να το έχουμε στην αποθήκη κάπου, δεν ξέρω. Όχι. Το Ευαγγέλιο είναι πάντοτε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Το συμβολίζει. Το λόγο του Χριστού, τον Χριστό τον ίδιο. Και η Αγία Τράπεζα λέμε ότι είναι ο Χριστός, ο τάφος και ο θρόνος του. Έτσι. Δεν θα πω περισσότερα. Ποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο? Στις λειτουργίες το διαβάζει ο διάκονος πάνω στον άβωνε. Γιατί? Αυτό προέρχεται από την παράδοση Κωνσταντινούπολης, το Ευαγγέλιο του Αναγίνος και ο Πατριάρχης πίσω από την Αγία Τράπεζα στο σύνθρονο, στο θρόνο. Και επειδή δεν είχαν μικρόφωνα τότε και δεν ακούγονταν στο καθολικό κάτω, έπρεπε κάποιος να το επαναλαμβάνει. Τον ρόλο έπαιζε ο διάκονος, ο διεντολέας της συνάξεως. Όπως γίνεται την ημέρα του Πάσχα στον Εσπερινό της Αγάπης, το λέγει ο επίσκοπος, το λέει και ο διάκος. Στίχο-στίχο. Είναι η παλιά παράδοση αυτή. Αν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, καλά, όταν λειτουργεί η αρχιερεύς, δεν εννοείται να μην υπάρχει διάκονος, το γνωρίζουμε αυτό. Αν δεν λειτουργεί διάκονος, το διαβάζει ο ιερεύς από την ωραία πύλη προς το λαό βλέπων. Το αιωθινό Ευαγγέλιο των Κυριακών, το αναγεινός και ο πρεσβύτερος ο ιερεύς, από την Αγία Τράπεζα, δεξιά όπως βλέπουμε εμείς, γιατί ακριβώς ο ιερεύς στα λευκά αντιμένος συμβολίζει, το έχουμε ξαναπεί, τον άγγελο που εστέκεται επί της πέτρας του μνημείου εν λευκής ενδεδειμένος. Οι συμβολισμοί είναι έντονοι και επηρεάζουν τη λειτουργική πράξη. Αν είναι όμως μια γιορτή, παραδείγματος χάρη των εισοδίων και έχει Ευαγγέλιο, ο όρθρος το διαβάζει ο ιερεύς από την ωραία πύλη, όχι από την Αγία Τράπεζα, πάλι βλέπουν προς το λαό. Αν είναι ένας εσπερινός, γιατί και σε εσπερινούς έχουμε Ευαγγέλιο, όπως είναι στη Μεγάλη Εβδομάδα, το διαβάζει ο ιερεύς. Υπάρχουν και κάποιες φορές, φίλοι τηλεθεατές, που διαβάζει το Ευαγγέλιο ο αρχιερεύς. Νομίζω δύο-τρεις. Τις δύο θα σας πω τώρα, ή κάποια μου ξεφεύγει. Είναι η αρχιερατική προσευχή. Το πρώτο Ευαγγέλιο από τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, από τα 12, όπως λέμε Ευαγγέλια. 11, αλλά το 12 είναι της άλλης μέρας. Το πρώτο το διαβάζει ο αρχιερεύς. Και του εσπερινού του Πάσχα, ανήμερα του Πάσχα, της Αγάπης, το διαβάζει ο αρχιερεύς. Είναι δύο-τρία Ευαγγέλια που ανήκουν στον ιερέα. Τι εικονίζει το Ευαγγέλιο? Σας είπα προηγουμένως που έχω ένα Ευαγγέλιο εδώ, είναι μικρό, που κυκλοφορεί και να το έχει κανείς στο σπίτι του. Το Ευαγγέλιο εικονίζει, μια και είναι ο Χριστός, εικονίζει από τη μια πλευρά το Σταύρο και από την άλλη την Ανάσταση. Γι' αυτό τις καθημερινές, όταν λειτουργεί, υπάρχει λειτουργία και το λιτανεύει ο διάκονος στην είσοδο, βλέπει ο Σταυρός προς το λαό. Αν είναι όμως Κυριακή, από το Σάββατο βράδυ μέχρι Κυριακή το απόγευμα, είναι η Ανάσταση. Και αν λειτουργεί η αρχιερεύς, του προσφέρει για να το ασπαστεί ο αρχιερεύς το Ευαγγέλιο και του το γυρίζει για να ευλογήσει το λαό με την Ανάσταση, την Κυριακή. Βλέπετε μια κίνηση εκεί του διακόνου, και αν δεν ξέρει κανείς αυτή την πράξη, γιατί βλέπει η Ανάσταση προς τον κόσμο. Όταν το δίδει στον αρχιερέα, δεν μπορεί να ευλογήσει όπως είναι, δηλαδή η Σταύρωση να βλέπει προς τον κόσμο, το γυρνάει για να ευλογήσει με το Ευαγγέλιο, να βλέπει προς τον κόσμο από την πλευρά της Αναστάσεως. Ανάσταση λοιπόν και τη Σταύρωση. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, λέγεται μεγαλείο. Έτσι το λένε τα λειτουργικά τυπικά. Γι' αυτό και είναι σταχωμένο, ενδεδειμένο δηλαδή. Έχει το καπάκι, ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Μπορεί να είναι ένα απλό χαρτί, σκληρό. Αλλά μπορεί να είναι όμως και ένα μεταλλικό, και να είναι και ασημένιο, να είναι και μεγαλύτερο και βαρύτερο. Βλέπουμε επίσημα, σε μουσεία κυρίως, αλλά και σε μεγάλες γιορτές, να υπάρχει το Ευαγγέλιο σε όλο το μεγαλείο και αισθητικά ακόμα. Και εκτός από τη Σταύρωση από τη μια και την Ανάσταση από την άλλη, πολλές φορές, όχι πάντα, λέγαμε στις γωνίες να είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Πώς διαβάζεται το Ευαγγέλιο? Είπαμε, διαβάζεται από τον διάκονο, αναγινώσκεται καλύτερα, ή από τον πρεσβύτερο, ή κάποιες φορές από τον αρχιερέα. Σε εμελή απαγγελία. Ούτε τραγουδιστά, συγγνώμη για την έκφραση, ούτε και χήμα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.

0: Υπάρχει το σύστημα, υπάρχει το φωνητικό σύστημα, το ξέρουν οι μουσικοί, υπάρχουν και σημαδάκια που πώς διαβάζεται εμελία απαγγελία. Γιατί ο λόγος μπαίνει μέσα στο νου του ανθρώπου, το λόγιο μέχρι βασίλειος, σε ένα ψαλμό. Ακούγεται καλύτερα και εμπεδώνεται καλύτερα με το μέλος. Δεν θα πω περισσότερα, ίσως ένας μουσικολόγος θα μας έλεγε περισσότερα εδώ. Τι προηγείται το Ευαγγέλιο όταν αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο από τον Άμβωνα ή από την Ωραία Πύλη? Τι προηγείται? Όλων των αναγνωσμάτων, Αποστόλου και Ευαγγελίου, ακόμα και των προφητικών αναγνωσμάτων, προηγείται ένα προκείμενο. Κάτι που προηγείται, κείται πριν. Και αυτό είναι ψαλμός. Εδώ προηγείται το αλληλουάριο με στίχους. Και πρέπει να ψάλετε αυτό. Άλλο τι γίνεται. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, θα πούμε περισσότερα για το αλληλουάριο, για το προκείμενο του Αποστόλου και ό,τι έχει σχέση με τα προκείμενα. Είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία καλύπτουν και κάποιες λειτουργικές πράξεις εκεί, αλλά και έχουν και ένα συμβολισμό. Το Αλληλούια σημαίνει νίτη των Κύριων. Έρχεται ο Χριστός να κηρύξει με το Ευαγγέλιο του. Και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες κινήσεις, ανάλογες πράξεις. Πάμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, να δούμε τον Απόστολο. Το δεύτερο λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει τις περικοπές εκείνες που αναγνώσκονται κάθε μέρα σε δύο συστήματα πάλι. Κατά τη συνεχή ροή του κειμένου από το Πάσχα. Με πρώτο και καλύτερο τις πράξεις των Αποστόλων. Και το δεύτερο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, τις γιορτές. Στο πρώτο σύστημα που ξεκινάμε με τις πράξεις, διότι οι πράξεις, ξέρετε, μιλούν για τα θαύματα, για το έργο αποστολικό των Αποστόλων, τον καρπό δηλαδή της Αναστάσεως και το έργο αποστολικό των έργων, έργο. Το ίδιο και ο Ιωάννης, γι' αυτό διαβάζεται στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου που είναι βαπτισματική περίοδος, μιλάει για τα θαύματα, μιλάει τον καρπό της Αναστάσεως. Εμείς δεν είδαμε την Ανάσταση, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια και κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δεν είναι τυχαίο που επιλέγεται αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου ή οι πράξεις την περίοδο πάλι του Πεντηκοσταρίου από πλευράς των Αποστόλων. Εν συνεχεία, αφού τελειώσουν οι πράξεις την Πεντηκοστή, διαβάζονται περικοπές από τον Απόστολο Παύλο, από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όχι μόνο επιστολές του Αποστόλου Παύλου και του σε πέντε περιόδους. Έτσι λέει, δεν θα σας πω ποιες είναι κουραστικό και δύσκολο τώρα, δεν θα γίνει αντιληπτό. Και στις τελευταίες περιόδους, δύο τελευταίες, Τετάρτη και Πέμπτη, ακούμε να διαβάζονται και περικοπές από τις επιστολές του Ιωάννου, τις τρεις επιστολές ή τις επιστολές του Πέτρου, Α και Β ή του Ιούδα, που είναι μία. Έτσι. Επιστολές από όλους τους Αποστόλους ανάλογα. Και κυρίως τις καθημερινές. Δεν θα δείτε επιστολή του Ιωάννου ή του Πέτρου ή του Ιούδα τα Σάββατα και τις Κυριακές. Τα Σάββατα και τις Κυριακές διαβάζονται περικοπές πάντοτε από τον Απόστολο Παύλο. Μέχρι την Κυριακή των Απόκριο, οι Κυριακές, όπως είπαμε, που μετρώνται 1, 2, 3, 4, 5 από την Πεντηκοστή και μετά, είναι 35. Μέχρι την Κυριακή των Απόκριο. Μέχρι το Πεντηκοστάριο οι εβδομάδες είναι 7. 7 και 35, 42. Και από την Κυριακή των Απόκριο μέχρι των Βαΐων είναι 8. Άρα συνολικά 50. 50 Ευαγγελικές, 50 οι Αποστολικές. Βλέπετε το σύστημα αυτό λοιπόν που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μια και μιλάμε για τον Απόστολο, έχω εδώ έτσι το βιβλίο Απόστολος και το ανοίγω εκεί που τελειώνουν οι 35 επιστολές μέχρι τον Απόκριο. Από το Πεντηκοστή μέχρι τον Απόκριο είναι 35 Κυριακές από τον Απόστολο Παύλο. Από την Κυριακή των Απόκριο βλέπουμε εδώ, γι' αυτό ήθελα να το τονίσω, την Κυριακή των Απόκριο, βλέπουμε να διαβάζονται και περί της Τυροφάγου και λοιπά, Δεύτερα Τυροφάγου, Τρίτη Τυροφάγου, Τετάρτη Τυροφάγου, επιστολές από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, Καθολική Επιστολή του Ιούδα, έτσι, και περικοπές από, όχι από τον Απόστολο Παύλο, αλλά τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, αυτά δει κανείς το βιβλίο Απόστολος, που αυτό το βιβλίο με το άλλο σύστημα των περικοπών από την 1η Σεπτεμβρίου, οι περικοπές ανάλογα με την γιορτή. Το κριτήριο λοιπόν επιλογής των αποστολικών περικοπών και στα δύο συστήματα, στο ένα που είναι κατά συνεχή ανάγνωση από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή και μετά επιστολές των Αποστόλων, ή το άλλο σύστημα από την 1η Σεπτεμβρίου, πάλι το ίδιο κριτήριο είναι. Δηλαδή τι γιορτάζουμε. Έτσι, και να πω ένα-δύο παραδείγματα. Λέμε στη γιορτή της Αναλήψεως. Είναι μέσα στο Πεντηκοστάριο, πέφτει αυτή η γιορτή, πάντα Πέμπτη, διαβάζουμε από τις πράξεις, το απόσπασμα είναι και τα αυτά. Λοιπόν, βλεπόντων αυτόν επήρθη. Αναφέρεται στην ανάληψη. Ανάλογο θέμα έχει και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πάλι στην ανάληψη. Και γένετο εν το ευλογήν αυτόν, αυτός διέστη από αυτόν. Άρα βλέπετε τα ζευγάρια των περικοπών δεν είναι άσχετα. Πολλές φορές είναι με σαφήνεια, με πολύ σαφήνεια κοντά το ένα με το άλλο. Κάποιες φορές δεν φαίνεται τόσο πολύ αυτή η ενότητά των, αλλά συνήθως το ένα ανάγνωσμα με το άλλο έχει μία έτσι σχέση. Πάμε στα Χριστούγεννα. Ποιος Απόστολος θα διαβαστεί? Το Ευαγγέλιο που είπαμε προηγουμένως είναι από το κατά Ματθαίον που λέει του Ιησού Χριστού γέννησε, έτσι έγινε. Εδώ είναι από την προς Γαλάτας επιστολή, σπουδαία επιστολή, που λέει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Χριστός. Εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού, γενόμενο εκκληνικός, γενόμενο υπονόμων, είναι τους υπονόμων, τους που είναι κάτω από τον νόμο δηλαδή, εξαγοράσει για να μας λυτρώσει. Τότε αυτός ο Απόστολος διαβάζεται. Και με το Ευαγγέλιο δένει το κείμενο. Επίσης να πάμε τώρα στην Ίνδικτο που λέμε της 1η Σεπτεμβρίου. Ποια ευαγγελική περικοπή είναι? Από την 1η Ματθαίων, ποιμαντική επιστολή όπως λέμε, γιατί έχει μέσα τη φράση μαρτύριον κυρίς ιδίης. Δηλαδή, εγώ είδα τη μετάφραση βέβαια, ο Θεός λέει στον συγκεκριμένο καιρό έδωσε τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα της Ινδίκτου. Ο Χριστός είναι ο δημιουργός του κόσμου, ο κυρίαρχος του κόσμου, ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο που διαβάζεται από κατά Λουκάν. Μπορείτε να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους, να κηρύξω την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού αυτή την ημέρα. Δημιουργός και σωτήρας. Βλέπετε και η Αποστολική περικοπή και η Ευαγγελική που ομιλούν περί του Χριστού ως λύτρωτού του κόσμου. Στη μνήμη τώρα ενός Αγίου, έτσι πάρουμε τυχαία, τον Άγιο Ιλαρίων, 21 Οκτωβρίου, από Β' Κορινθίους 9-7. Ιλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Βλέπετε, οι πατέρες επέλεξαν αυτή τη φρασούλα, αυτή την περικοπή που έχει τη φράση αυτή. Άγιος Ιλαρίων, Ιλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Για τους ιεράρχες, βέβαια, είναι από την προς Εβραίους επιστολή, τι ούτου σημείν έπρεπε να αρχιερεύσει και ούτου καθεξής. Πού βρίσκεται τώρα ο Απόστολος ως βιβλίο? Όχι στην Αγία Τράπεζα. Όχι στο σκευοφυλάκιο. Όχι κάπου αλλού. Αλλά επάνω στο αναλόγιο. Το αναλόγιο είναι ο χώρος των ψαλτών. Γιατί αυτό το βιβλίο, τον Απόστολο, θα πρέπει ο αναγνώστης που έχει ειδική ευλογία από τον Επίσκοπο, έχει το οφήκιο αυτό το αναγνώστο να διαβάζει. Να το πάρει από την προηγούμενη μέρα, να το ανοίξει, να διαβάσει τον Απόστολο και να μην κάνει λάθη. Και μπερδεύει και τον κόσμο. Τώρα υπάρχει ένα έδος να είναι κλειστό, να το δίνει ο ιερεύς από μέσα, να ψάχνει και την ώρα να το βρει, θα μπερδευτεί. Δηλαδή πρακτική λόγη. Το Ευαγγέλιο στην Αγία Τράπεζα, ο Απόστολος επάνω στο αναλόγιο. Και από εκεί το παίρνει ο αναγνώστης και το διαβάζει. Ή στο κέντρο του ναού, βλέποντας προς το ιερό ή προς το λαό. Νομίζω στο Άγιο Ενός βλέπουν προς το ιερό, αλλά προς το λαό, και αυτό είναι σωστό. Ή από το αναλόγιο, ας πούμε, και να το διαβάζει πάλι εκφωνητικά, με ημελή επαγγελία. Καμιά φορά γίνονται κουραστοί. Κάτα αναγνώσματα, άμα δεν λέγονται σωστά. Είναι και τα μεγάφωνα, μικρόφωνα, μεγάφωνα, που δεν βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου. Έχουμε ευθύνη, όλοι λειτουργούμε στον ναό. Δεν έχουμε τον εαυτό μας, είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει μια συλλειτουργία. Εμελής λοιπόν απαγγελία. Ένα ερώτημα το οποίο είναι σχολαστικό λιγάκι, γιατί διαβάζεται πρώτα ο Απόστολος και μετά το Ευαγγέλιο? Και η απάντηση είναι γιατί πρώτα εντάχθηκαν οι επιστολές μέσα στο σύστημα των περικόπων, αρχαιότερα βιβλία της Κοινής Διαθήκης, και εντάχθηκαν στη λατρεία πρώτα. Και δεύτερον, για να εξαρθεί το Ευαγγέλιο, να τονιστεί πιο πολύ το Ευαγγέλιο. Η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέει: πρώτον λένε ισχυθέντες εξαπεστάλησαν οι μαθητές. Εστάλησαν στα έθνη, ήτα την οικουμένην περιδραμώντες το Ευαγγέλιο εκήρυξαν. Πρώτα εστάλησαν και μετά εκήρυξαν. Έτσι. Είναι η ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Σημεών. Έκλεισα και τα δύο βιβλία τώρα με ένα γενικό σχόλιο. Θα κλείσω και θα πάμε στο προφητολόγιο και θα τελειώσουμε. Το κείμενο των περικοπών, των Ευαγγελικών και των Επιστολών, το επιλέγει η εκδόση, δηλαδή τις Αποστολικές Διακονίες που έχουμε κυρίως, από την έκδοση της Καινής Διαθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1904, για να υπάρχει μια ομοιομορφία. Οι βιβλικοί θα μας πούνε αν είναι έτσι ή αλλιώς, αν είναι σωστό ή δεν είναι, και αν υπάρχουν λάθη. Αλλά ξέρουμε ότι είναι από την έκδοση εκεί. Δεύτερο σχόλιο. Των αναγνωσμάτων προηγούνται τα προκείμενα. Δηλαδή, ψαλμικοί στίχοι που ψάλλονται κανονικά. Τώρα, δυστυχώς δεν ψάλλονται, δεν ακούγονται. Εκτός από το αλληλουάριο, και αυτό γρήγορα-γρήγορα. Άρα, άλλη φορά να το πούμε, θα μιλάμε για στη λειτουργία. Γιατί πρέπει να ψάλλονται και πώς ψάλλονται και τι σημαίνουν τα προκείμενα. που είναι ψαλμικό στοιχείο. Ένα άλλο σχόλιο τώρα. Αυτό το σύστημα, το είπα και προηγουμένως, παγιώθηκε από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Έκτοτε βέβαια υπήρξαν έτσι παρεμβάσεις, διορθώσεις, καμία αντίρρηση, είναι κάτι ζωντανό. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση από τον Εμμανουήλ τον Χλιζόνιο το 1588, ο οποίος έκανε ένα κατάλογο, να το Ευαγγελιστάριο, έτσι το ονόμασε ο ίδιος, κατάλογο της αρχής και του τέλους των περικοπών, των Ευαγγελιστών διαδοχήν, των Ευαγγελιστών διαδοχήν, να Ευαγγελιστάριο, ενώ δεν είναι όρος αυτός στα χειρόγραφα, και λέει τα χειρόγραφα είναι Ευαγγέλιο, Άγιο Ευαγγέλιο, Ιερών Ευαγγέλιο κλπ. Ευαγγελιστάριο είναι ο κατάλογος των περικοπών, από ποιο σημείο αρχίζει η περικοπή και από τελειώνει. Έκανε ένα τέτοιο κανόνιο, ας πούμε, κατάλογο ο Εμμανουήλ ο Γλιζόνιος και ασχολούνται με αυτό πάρα πολύ. Επίσης και ένα τελευταίο σχόλιο για τα βιβλία αυτά, Ευαγγέλιο και Απόστολο. Συνήθως διαβάζουμε ένα Ευαγγέλιο, έναν Απόστολο. Εάν τύχει όμως, σύμφωνα με τα τυπικά, σε μια Κυριακή ή μια καθημερινή, τύχει και μνήμη Αγίου Μεγάλου, τι θα γίνει? Θα διαβαστεί μια περικοπή, δύο περικοπές μπορούν να διαβαστούν. Μία από του συστήματος, τη σειρά δηλαδή, και μία του Αγίου. Και από τα δύο συστήματα. Αυτό το κρατούν στο Άγιον Όρος και είναι ωραίο έθιμο. Εδώ σε νωρίες δεν έχει επικρατήσει από παρέμβαση του Βιολάκη. Ο Βιολάκης είναι το τυπικό πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Θρόνου, για λόγους πρακτικούς και συντομία, μάλλον για να μην καθυστερούμε δηλαδή. Έχει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι προς θάνατον, αλλά θα μπορούσε να διαβαστούν και δύο περικοπές, είτε αποστολικές είτε βιβλικές. Μια του Αγίου και μια της σειράς. Έτσι που προβλέπεται από το τυπικό, σε ποια εβδομάδα είμαστε, του Ιωάννου, του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου, αυτό εννοώ τη σειρά, κατά την ροή του κειμένου, των κειμένων. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, ίσως εκτενεί λίγο αυτή η εκπομπή, με μια σύντομη αναφορά στο προφητολόγιο. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει περικοπές που διαβάζονταν τουλάχιστον από την Παλαιά Διαθήκη, που διαβάζονταν στις συνάξεις. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια έκδοση αυτού του βιβλίου, γιατί η ύλη του συγχωνεύθηκε στα βιβλία των χωρών, των ψαλτών δηλαδή, στα Μηναία, στα Τριώδη, εκεί βρίσκομαι περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη. Ιστορικά όμως η Παλαιά Διαθήκη, με τον όρο γραφέ, έτσι, κατά τα γραφάς που λέει η γραφέ, ήταν η μοναδική βίβλος που διαβαζόταν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Αυτό διάβασε ο Χριστός όταν πήγε στη συναγωγή, από τη γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα ήταν ενταγμένη η Παλαιά Διαθήκη μέσα στη λατρεία, καθώς κατά την πατερική σκέψη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Μία είναι η γραφή. Δεν υπάρχουν κατώτεροι και ανώτεροι, ας πούμε, είναι συνέχεια. Γιατί και οι δυο μιλούν για την ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. Από τα λειτουργικά κείμενα των πρώτων χρόνων, τις λειτουργίες, τις παλιές δηλαδή, Μάρκου, Ιακώβου, Αποστολικών Διαταγών και άλλες, γνωρίζουμε ότι εκεί προβλέπονταν και όταν τελείται τέτοια λειτουργία σήμερα και τελούνται σε Μητροπόλεις και στη Θεολογική Σχολή. Μας το έχει διδάξει ο Μακαρίτης Φουντούλης να τελούμε αυτές τις αρχαίες λειτουργίες για την ιστορία, για να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι την ιστορία, τον πλούτο που έχουμε. Εκεί λοιπόν αναγνώσκονται περικοπές από τον νόμο, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό κλπ. Και από τους προφήτες, Ισαΐας και ούτω καθεξής. Σε μια εποχή λίγο κατά τον 7ο αιώνα, μάλλον, και μάλλον από μοναστικά πρότυπα, η Παλαιά Διαθήκη περιορίστηκε, μετακινήθηκε στους Εσπερινούς της Μεγάλης Σαρακοστής, έτσι σαν να είναι ένα προμήνυμα στον Εσπερινό, δηλαδή, που είναι ένα προμήνυμα, ένα προστάδιο έτσι της άλλης μέρας, λειτουργικά το λέγω. Μας προετοιμάζει και η Παλαιά, όπως μας προετοιμάζει η Παλαιά Διαθήκη για την Καινή, έτσι και ο Εσπερινός είναι κάτι που προηγείται και την άλλη μέρα, και εντάχθηκε εκεί για τον λόγο αυτό, ή δεν ξέρω, για να μην μακρύνει ίσως η ακολουθία κλπ. Και έχουμε περιπτώσεις αναγνώσεως περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη στην Μεγάλη Σαρακοστή, εκεί είναι το μεγαλείο της αναγνώσεως της Παλαιάς Διαθήκης, από την Γένεση, τα ιστορικά όπως λέμε βιβλία, και από τις παροιμίες, τα σοφιολογικά βιβλία, παροιμιών το Ανάγνωσμα θα ακούσετε εκεί, και από τον Ισαΐα στην έκτη ώρα, η τριθέκτη εκεί υπάρχει από τον Ισαΐα κάθε μέρα. Και στη Μεγάλη Εβδομάδα βέβαια είναι ο Ιζεκιήλ, η Έξοδος και ο Ιώβ. Στις μέρες μας, σας είπα, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός, μάλλον, και να το πω με δικά μου λόγια, και ο Μακαριστός Φουντούλιος και ο Μακαριστός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και άλλοι προτείνουν αν μπορεί να επανέλθει το σύστημα της αναγνώσεως περικοπών και από την Παλαιά Διαθήκη για να έχουμε μια πληρέστερη έτσι εικόνα. Πρόσφατα έχει εκδοθεί από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, την Ορθόδοξη έτσι για να μην παρεξηγούμαστε, της οποίας ηγείται Ορθόδοξος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας εδώ, το προφητολόγιο, κείμενο μετάφραση. Δεν προλαβαίνω να σας διαβάσω, είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση. Τα λειτουργικά λέει αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Επειδή δεν ξέρω βέβαια, οι μεταφράσεις δεν, έτσι αλλιώς δεν αναγνώσκονται με μετάφραση στις ακολουθίες. Αλλά στο σπίτι του όμως κανείς μπορεί να δει τα λειτουργικά κείμενα, τις προφητείες κλπ. Να τις διαβάζει. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο. Ακόμα και θεολόγοι δεν καταλαβαίνουν το νόημα των περικοπών αυτών. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαγιάννης βρίσκει έτσι μια αδυναμία και ο Μακαριστός Φουντούλης γενικότερα στα αναγνώσματα λέει ακούμε τις ίδιες και τις ίδιες περικοπές κλπ. Θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα, αλλά αυτό το κάνει η Εκκλησία, σε ένα χρονικό πλαίσιο 3 ετών να διαβάζεται συνέχεια όλη η Καινή Διαθήκη για να έχει ο κόσμος μια πληρέστερη εικόνα της Καινής Διαθήκης. Και όταν γιορτάζει ένας Άγιος να διαβάζεται του Αγίου. Αν δεν γιορτάζει ο Άγιος, να διαβάζεται τη σειρά, ας πούμε, κατά το Ματθαίος, Λουκάς, Ιωάννης και Μάρκος κλπ. Είναι πρωτοβουλίες και σκέψεις που έχουν βγει από την έρευνα, από την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι για τη λατρεία, από τα συνέδρια. Ολοκληρώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, την εκπομπή αυτή, να κλείσουμε το εξής δύο σχόλια έτσι. Ότι τα λειτουργικά βιβλία για τα οποία μιλήσαμε, που έχουν την Αγία Γραφή, μας λένε ότι η Αγία Γραφή είναι βασικό κομμάτι τμήμα της λατρείας. Ό,τι λέει η λατρεία, η Γραφή με το Λόγο, το κάνουμε βίωμα με τη λατρεία. Και οι πατέρες την ερμηνεύουν. Δεν γίνεται λατρεία χωρίς Αγία Γραφή. Είναι δομικό της στοιχείο και το προφητολόγιο ακόμα. Και κλείνω με την σκέψη ότι είναι ανάγκη να ακούμε και παλαιά και καινή μέσα στη λατρεία, έστω με τη μορφή που είναι σήμερα, στον Ασπερινό, τη Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί και τα δύο βιβλία αυτά μας θυμίζουν την ιστορία της σωτηρίας μας και μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στο μυστήριο της εν Χριστώ θείας οικονομίας και να έχουμε σε καθημερινή βάση μια πνευματική τροφή. Να διαβάζουμε, διαβάζουμε τη Γραφή στο σπίτι μας ιδιωτικά, κάτι δίνα, αλλά να ακούμε επ' εκκλησία, στην Εκκλησία, όλοι μαζί τον Λόγο του Θεού και να μαθαίνουμε εκεί ότι ο Χριστός είναι αυτός που μας αγάπησε και είναι άνθρωπος από αγάπη για να μας σώσει. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Είναι ζωή έχωση λέει, και περισσόν έχωση. Για να χαιρόμαστε τη ζωή μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μαζί με όλα τα άλλα τα πνευματικά εφόδια που έχει η Εκκλησία μας, την ασκητική ζωή, τη μυστηριακή ζωή. Και εν παντή καιρό και πάση ώρα, όπως λέει μια ωραία ευχή, να προγευόμαστε και μέσα από τα αναγνώσματα και μέσα από την υμνογραφία και μέσα από τα ευχολόγια που θα δούμε σε άλλες εκπομπές τη δόξα της Βασιλείας του. Σας κούρασα ίσως, αλλά θεώρησα αναγκαίο να είμαι και ιστορικά και τελετουργικά και πρακτικά τι είναι τα βιβλία αυτά και ποια είναι η σημασία των όχι μόνο για την ιστορία αλλά και για τη σημερινή λειτουργική πράξη. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εκπομπή με κάποια από τα άλλα λειτουργικά βιβλία. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεοδήμου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τότε λύσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός του αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις έναν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.

0: Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: άγαθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστατε επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ου κύκουον και ο σιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου.

Ιδέ εχθροί σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης

εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχνο το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασαν εμέ επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριο δον εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως άντικοι στην τους λόγους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτερ μου. Ιδού γάρ αρήθεν ηγάψαν στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με εισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίαση και προσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε τεπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε με μου. Απόδες με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε φύση επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα, θυσία νέδο καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τότε τη ηχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου.

Αμήν. Τον του Κυρίου εκλεκτών είναι πενέσομεν, τα σαρετάς αυτού θερμός εγκομιάσομεν, ότι βίον της ασκήσεως επορεύθη, τηρών πάντα τα προστάγματα, αρετής ποθών στερός την τελειότητα, προσόν κράζομεν, χαίρε Θείε διδάσκαλε. Χαίρε.

Άγγελος παιδιώθην προσφυός επικλήθης ως έχουν τη φωνή των αγγέλων και σύνδητε σπεσία φωνή κατακτήσαστε την αρετήν όσια δια πολλής ασκήσεως κατέστης άξιος ακούην. Χαίρε φωνής οτο δώρον έχων, χαίρε μορφής της αγίνην φέρων. Χαίρε παλατίου Αγίου δομέστηκε, χαίρε των ψαλτών το του άθου διδάσκελε. Χαίρε ότι σοι εμείς σας ανακτώρον τη κλειδίν, χαίρε ότι προετοίμασας μοναστών την αρετήν. Χαίρε ότι κατέστης μαϊστόρον το κλαίος, χαίρε ότι μετέστης προς το όρος ευκαίρος. Χαίρε αστήρι φωτίσας τον άθωνα, χαίρε πατήρ οθέλξας τα σύμπαντα. Χαίρε διού μουσική εκενίσθη, χαίρε διού νέα τέχθη επλάστη. Χαίρε θείε διδάσκαλε.

Μην Οκτώβριος έχουν ημέρας 31. Η ημέρα έχει ώρας 11 και ένιξ ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης ο Ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης, ο εν της ορίης της ενάθωμε γης της Λαύρας, εν ταπεινώση ασκήσας, εν ειρήνη τελειούτε. Και αυτή η μέρα ανάμνησης ποιούμεθα της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Φοβινής, Κουκουζελίσης και Τριχερούσης. Και αυτή η μέρα την ανάμνηση εορτάζουμε της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ήτη του ιερού αυτής Μαφορίου, το εν της ορώ του ιερού ναού των Βλαχερνών, ότε ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, κατήδεν εφυπλωμένη ναυτήν άνουθεν και πάντα στους ευσεβείς περισκέπουσαν. Τι αυτή η μέρα ανάμνησης ποιούμεθα της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Γοργοϊπικώου, της ευρισκομένης εν τη Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Τι αυτή η μέρα ανάμνησης ποιούμεθα της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Οδηγητρίας, της παραδόξους έκτης του βατοπεδίου Ιεράς Μονής προς την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος Αφιχθήσεις, τη βολήση της Αχράντου Θεομήτωρος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σιου Πατρός ημών ο Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ εκ της Μονής Ζώβης και το συναυτό Αγίων Μοναχών των Μαρτυρισάντων εν τη Ενωρία Σεβαστοπόλεως. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος ο εν τη αυτή μεγή στη Λαύρα του Άθου Ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου Λαβών εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σιου Πατρός ημών Σάβα του εν Βυσσερία Θαυματουργού Ρώσου. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η Αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθηνέ ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσμεν επισέ. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάσθητο το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Εν τες ημέρες εκείνες, ειν της μάθητης εν Δαμασκώ ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, Ανανία, ο δε είπεν, ιδού εγώ, ο Κύριε, ο δε Κύριος προς αυτόν, Αναστάς πορεύθητη,

Ιαν, εις ελθόντα και επιθέντα αυτοχήρα, όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ, και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύω ότι σκεύος εκλογής μη εστίν ούτως, του βαστάσε το όνομα.

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: ελάρτων καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγιώ και πανσέπτανα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του πρεστώτος λαού, το απεκδεχομένου των παρασουμέγα και πλούσιων ελαίων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδερφότητα ταύτης αιώνας αιώνων. Την ημιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακάμπτου και Αφροναμού μου Αγίες Θεμετρός, δυνάμει του Τιμίου Κυριοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ Κιάννης, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανανίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Κουβουζέλους και του Μανού του Μελοδουών και την Ήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. 1 Οκτωβρίου σήμερα και ελάτε να δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: ...331 π.Χ. Διεξάγεται η μάχη στα Αγαυγάμηλα. Η μάχη αυτή υπήρξε η επιφανέστερη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έκρινε οριστικά την τύχη της Περσικής Αυτοκρατορίας. Διαβαίνοντας τον Τίγρη τα ποταμό και σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από τα Αγαυγάμηλα, ο Μέγας Αλέξανδρος, αφού στρατοπέδευσε, συνεκάλεσε πολεμικό συμβούλιο. Δεν άργησε η στιγμή κατά την οποία στον Αλέξανδρο εδραιώθηκε η πεποίθηση για την νίκη παρά τη συντριπτική αριθμητικός υπεροχή του εχθρού και εφαρμόζοντας, όπως συνήθιζε, ένα ασύλληπτο για άλλους πολεμάρχους στρατηγικό σχέδιο διατάσσει την επίθεση. Η μάχη κατέληξε σε συντριβή της μεγάλης στρατιάς του Δαρίου. Οι απώλειές της ήταν βαρύτατες, ιδίως κατά την καταδίωξη. Την έκταση των απολειών του Δαρίου εκφράζουν οι αριθμοί που παρέχουν για αυτές οι αρχαίες πηγές, αν και πρέπει να θεωρηθούν γενικά υπερβολικοί. Ο Αριανός γράφει ότι οι νεκροί ελέγονται περίπου 300.000 και οι εχμάλωτοι πολύ περισσότεροι. Ο Διόδωρος αναφέρει 90.000 νεκρούς, ο Κούρτιος 40.000 και ο Πάπυρος 1798 της Οξυρίγχου 53.000. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις απώλειες του στρατού του Αλεξάνδρου είναι νεκροί 100 κατά τον Αριανό, 500 κατά τον Διόδωρο, λιγότεροι από 300 κατά τον Κούρτιο, 1.000 πεζοί και 200 πεις κατά τον Πάπυρο 1798 της Οξυρίγχου. Ο Διόδωρος προσθέτει «τραυματίε δε γένοντο παμπληθείς». Ο Αριανός αναφέρει επιπλέον ότι ξεπέρασαν τη χιλιάδα οι απώλειες σε ύπους από τα τραύματα και την ταλαιπωρία κατά την καταδίωξη. Η νίκη του Αλεξάνδρου εναντίον στρατού ισχυρότατου που διέθετε πολλές επίλεκτες μονάδες και προπαντός υπερεύαινε το δικό του στρατό σε συνολική αριθμητική δύναμη περισσότερα από 5 έως 20 φορές σύμφωνα με τις πηγές ήταν μεγάλο κατόρθωμα κυρίως γιατί πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή πεδιάδα όπου η αριθμητική υπεροχή αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την επίτευξη της νίκης. Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη του Αλεξάνδρου ήταν η ποιοτική υπεροχή του στρατού του σε όλα τα επίπεδα, το εξαίρετο σχέδιο μάχης και η αριστοτεχνική διεύθυνση της μάχης από τον ίδιο.
0: ...1861 κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο με την κεφαλή του Ερμή.
1: 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο το οποίο υπήρξε το κυριότερο από τα έργα του.
0: 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Νέα Εφημερίς» και εκδότη τον Κορομιλά.
1: 1907 θεμελιώνεται η κομμόπολη Νέα Αγίαλος Βόλου από Έλληνες πρόσφυγες της Αγίαλου πόλης της Βουλγαρίας στον Εύξεινο Πόντο. Στην ίδια περιοχή υπήρχε η αρχαία πόλη Πύρασος.
0: 1916 μετά την εκδήλωση του κινήματος της Εθνικής Άμυνας από φιλοβενιζελικούς αξιωματικούς ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαφεύγει στα Χανιά όπου σχηματίζει προσωρινή κυβέρνηση και συγχρόνως ζητά από τις χώρες της Αντάντ Αγγλία και Γαλλία, την αναγνώρισή της. Η κυβέρνηση εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη. Ο εθνικός διχασμός είναι γεγονός.
1: ...1922. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την πολιτική, ωστόσο αποδέχεται την ιδιότητα του αντιπροσώπου της Ελλάδος στις συζητήσεις της ειρήνης για να εξυπηρετήσει τη χώρα. Θα επιστρέψει θριαμβευτή στην πολιτική το 1928.
0: ...1946. Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Στο Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νιρεμβέργης εισήχθη για πρώτη φορά στη διεθνή νομολογία ο νέος όρος εγκληματίας πολέμου.
1: 1949. Ιδρύεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με πρώτο πρωθυπουργό τον Τσου Εν Λάι. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το Εθνικό Συμβούλιο του Λαού που αποτελείται από 2.885 αιρετά μέλη με πενταετή θητεία. Την εκτελεστική εξουσία ασκεί το Κρατικό Συμβούλιο που εκλέγεται από το Συμβούλιο του Λαού και από τη Διαρκή Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με πληθυσμό 1.200.000.000 κατοίκους.
0: 1960. Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. Μαζί με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας υπεγράφησαν μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδος και της Τουρκίας τρεις συνθήκες που καθόριζαν το διεθνές καθεστώς της Κύπρου. Είναι η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως, η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας. Η σημερινή ημέρα εορτάζεται στην Κύπρο ως ημέρα ανεξαρτησίας.
1: 1969. Σε δοκιμαστική πτήση πάνω από τη Γαλλία, το επιβατικό αεροπλάνο Concorde σπάει το φράγμα του ήχου για πρώτη φορά.
0: 1969. Άγγλοι επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο υλικό, ισχυρότερο και φθηνότερο του χάλιβα, που συνίσταται σε ίνες άνθρακα. Αναμένεται να αντικαταστήσει τα συνήθη μέταλλα σε διάφορες κατασκευές.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου, του Οσίου Ρωμανού, του ποιητού των Κοντακίων, του Οσιομάρτυρος Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτών 36 μαρτύρων, του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου και του Οσίου Ιωάννου, του επιλεγωμένου Κουκουζέλη εν το άθο ασκήσαντος. Το συναξάρι του Αγίου Αποστόλου Ανανίου μας μεταφέρει στην Δαμασκό της Συρίας, πόλη γνωστή μας και από την εκεί θαυμαστή μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, του πρώην Σαύλου, στον Χριστιανισμό. Για τον Απόστολο Ανανία δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν εκ καταγωγής διέμενε στη Δαμασκό ή εάν κατά τον διωγμό των χριστιανών από τα Ιεροσόλυμα και τον διασκορπισμό που επακολούθησε εγκαταστάθηκε σε αυτή την ιστορική πόλη, όπως μας πληροφορεί παλαιά συριακή πηγή. Ο Ανανίας προφανώς ανήκε στον κύκλο των 70 Αποστόλων και επομένως επίστευσε στον Χριστό από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Πληροφορίες για τον Απόστολο Ανανία μας δίνει το 9ο κεφάλαιο των Πράξεων, όπου μάλιστα χαρακτηρίζεται μαθητής του Κυρίου. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τον Απόστολο Παύλο κατά τις πρώτες ημέρες μετά το εκθαμβωτικό όραμά του καθοδόν προς τη Δαμασκό, τότε που στην ψυχή του Σαύλου σοριαζόταν σε ερείπια ένας ολόκληρος κόσμος για να μπορέσει να αναφανεί η καινή εν Χριστώ κτήσεις. Έχει γραφεί πως βασική αρχή του θείου σχεδίου της σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να οδηγηθεί στον Θεό με την βοήθεια ενός άλλου ανθρώπου. Και ως άλλος άνθρωπος που θα καθοδηγούσε τον Παύλο στη νέα του ζωή επελέγει ο Ανανίας. Ας δούμε εν ολίγης το χρονικό αυτής της συναντήσεως, όπως μας το ιστορεί το βιβλίο «Πράξεις των Αποστόλων» στην Καινή Διαθήκη.

Όπως γνωρίζουμε, μετά τον λιθοβολισμό του διακόνου Στεφάνου, εγένετο ο διωγμός μέγας επί την εκκλησία την Ιεροσολύμης. Πάντες δε διεσπάρισαν κατά τα σχόρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ακόμη ότι αυτοί οι διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Παρά τον διωγμό, τα όρια της Εκκλησίας του Χριστού διαπλατείνονται. Ο πρωτομάρτης Στέφανος πλήρωσε με τη θυσία του το τίμημα, ώστε η αρχαία Εκκλησία να σπάσει τον κλειό του Ιουδαϊκού εθνικισμού και να ακολουθήσει την ιστορική της πορεία, να γίνει οικουμενική. Τον ίδιο καιρό, ο Σάβλος, που στον λιθοβολισμό του Στεφάνου επικροτούσε τον φόνο ειν συνευδοκόντι αναιρέσει αυτού, έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του Κυρίου, πήρε από τον αρχιερέα συστατικές επιστολές με τις οποίες τον εξουσιοδοτούσε να πάει στη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Πέρασε την Δαμασκηνή πύλη και μπήκε στον δρόμο της Δαμασκού σαν το λαγωνικό που σπέβδει στα ίχνη του θυράματος. Αλλά σε αυτήν την μανιώδη πορεία του δεν ήταν ο μόνος κυνηγός. Ακολουθούσε τα ίχνη του ο θείος κυνηγός, ο Χριστός. Ο Σάβλος νόμιζε ότι κατεδίωκε, στην πραγματικότητα όμως κατεδιώκετο από την αγάπη του Θεού που τον συνέλαβε τελικώς. Το όραμα της Δαμασκού του απεκάλυψε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό των χριστιανών. Του πήρε το φυσικό φως για να πλημμυρίσει ο εσωτερικός του κόσμος από το φως της πίστεως, της δόξης του Θεού. Έτσι, χειραγωγούμενος κατέλησε στο σπίτι του Ιούδα, όπου διέμεινε επί τρεις ημέρες με νηστεία και προσευχή. Στο διάστημα αυτό, ο Θεός πληροφόρησε τον Ανανία για την κατάσταση του Σάβλου με την εντολή να τον επισκεφθεί. Αναστάς πορεύθητη επί την ρήμην την καλουμένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σάβλον ονόματι Ταρσέα. Ιδού γαρ προσεύχεται. Στη συνέχεια τον ενημέρωσε ότι και ο Σάβλος πληροφορήθηκε για την επίσκεψη του Ανανία και την θεραπεία της τυφλώσεώς του με την επίθεση των χεριών του επάνω του. Θα μπορούσε ο μαθητής του Κυρίου Ανανίας να αρνηθεί αυτήν τη διακονία που του ανέθετε ο διδάσκαλός του? Ασφαλώς όχι. «Ιδού εγώ, Κύριε», έσπευσε να απαντήσει. Έχει όμως έναν δισταγμό. Τον διατυπώνει με ευλάβεια. «Κύριε, άκουσα από πολλούς για τον άνθρωπο αυτόν πόσα κακά έκαμε στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων και εδώ που ήρθε έχει εξουσία από τους αρχιερείς να συλλάβει και να δέσει όσους επικαλούνται το όνομά σου. Πώς μπορούσε ο Ανανίας να γνωρίζει το θείο σχέδιο για τον διώκτη Σαούλ? Συγκαταβαίνει ο Κύριος και του το αποκαλύπτει. Πήγαινε χωρίς κανέναν φόβο ή δισταγμό, γιατί αυτός μου είναι όργανο εκλεκτό. Τον διάλεξα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο μου και να διαδώσει το όνομά μου σε εθνικούς και σε βασιλείς και στους σημερινούς απογόνους του Ισραήλ. Ο Ανανίας δεν έχει τώρα παρά ταπεινά να υπακούσει και σπέβδει προς το σπίτι του Ιούδα για να εκπληρώσει την αποστολή του, να επιθέσει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Σάβλου και να προσευχηθεί για τη θεραπεία του, για να πέσουν τα λέπια της τυφλωμένης υπερηφάνειας του και να λάβει το βάπτισμα της ταπεινώσεως. Τον προσφωνεί με ξεχωριστή στοργή. «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με έστειλε, ο Ιησούς που σου αποκαλύφθηκε, καθώς ερχόσουν στον δρόμο για να ξανααποκτήσεις το φως σου και να γεμίσεις με πνεύμα Άγιο».
και αμέσως, συνεχίζει την διήγησή του ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έπεσαν από τα μάτια του σαν λέπια και απέκτησε το φως του και βαπτίστηκε. Έτσι ολοκληρώθηκε η αποστολή του Ανανία, ο οποίος έγινε ο αγωγός της χάριτος του Θεού, η οποία μεταποίησε τον απεινή διώκτη του Χριστού σε διαπρίσιο κήρυκα του Ευαγγελίου του.

Εδώ σταματούν οι πληροφορίες που μας δίδει το βιβλίο των πράξεων. Βεβαίως όμως η αποστολή του Ανανία δεν ολοκληρώθηκε με την μεταστροφή του Παύλου. Είχε μέσα του την φλόγα και τον θείο ζήλο της Ιεραποστολής. Το συναξάρι του μας πληροφορεί ότι επιτελώντας τη διακονία του περιήλθε πόλεις και χωριά της Ανατολής για να επιλέξει τελικώς ως κέντρο του ιεραποστολικού του έργου την Βυθαγαβρή της Ελευθερουπόλεως. Αρχαία εκκλησιαστική παράδοσης αναφέρει ότι κατεστάθη επίσκοπος Δαμασκού. Με το χάρισμα του λόγου και της ιατρίας των ασθενειών με τα οποία τον χαρίτωσε ο Θεός, πολλούς προσήλκησε στην πίστη του Χριστού. Όπως όμως ήταν φυσικό για τους χρόνους εκείνους, η όλη δραστηριότης του Ανανία προξένησε την αντίδραση των ειδωλολατρών και μάλιστα την οργή του ηγεμόνος της περιοχής του Λουκιανού. Διέταξε έτσι να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Συγχρόνως προσπάθησε να τον ελκύσει στην ειδωλολατρία, υποσχόμενος κάθε είδους τιμητικές αμοιβές. Όταν όμως άκουσε την ομολογία του Ανανία ότι προσκυνεί τον αληθινό Θεό και θα τον λατρεύει με οποιοδήποτε τίμημα, έδωσε εντολή στους στρατιώτες να τον γυμνώσουν εκ νέου, να ξεσχίσουν όλο το δέρμα του σώματός του και να τον κατακαίουν με αναμένες λαμπάδες. Και επειδή ο μάρτυρας υπέμενε με γενναιότητα το μαρτύριο, για να κορέσει επιτέλους ο Λουκιανός την μανία του, διέταξε έτσι αιμόφυρτο να τον σύρουν έξω από την πόλη και να τον λιθοβολήσουν. Το σώμα του έμεινε στην γη, η ψυχή του όμως πάλευκη πέταξε στον ουρανό, κοντά στον θρόνο του Θεού, για να απολαύσει τα ουράνια αγαθά αντί των επιγείων, τα αιώνια αντί των επικύρων. Έτσι ετελειώθη μαρτυρικός ο Απόστολος Ανανίας, εκπληρώνοντας θα λέγαμε και την πατρική παρένεση του Αποστόλου των Εθνών προς τον Τιμόθεο, «Κακοπάθησον έργων ποιησον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον». Σε αυτήν την διακονία του πολλές επεμβάσεις της Θείας Χάριτος θα είχε δεχθεί και πολλά περιστατικά θα συγκλώνησαν την αποστολική του καρδιά, σίγουρα όμως με ιερή κάφηση θα έφερνε στη σκέψη του τη θαυμαστή μεταστροφή του Παύλου, στην οποία και αυτό συνήργησε ως όργανο της Χάριτος του Θεού. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος του επεφύλαξε έναν αιώνιο έπαινο όταν απολογούμενος προς τους Ιουδαίους έφερνε στη θύμησή του το όραμα της Δαμασκού, αλλά και τον άνθρωπο που μαζί με την χάρη του Θεού συνήργησε στη μεταστροφή του και έλεγε «Ανανίας δε της ανήρευσε βίς κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαμασκό Ιουδαίων».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 9, 10-18. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, ειν της μαθητής εν Δαμασκό ονόματι Ανανίας, και είπε προς αυτόν ο Κύριος εν οράματι, Ανανία, ουδε είπεν, ιδού εγώ Κύριε, ουδε Κύριος προς αυτόν, Αναστάς, πορεύθητη επί την ρήμην την καλωμένην ευθείαν, και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλων ονόματι Ταρσέα. Ιδούγαρ προσεύχεται και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν, εισελθόντα και επιθέντα αυτό χείρα όπως αναβλέψει. Απεκρίθη δε Ανανίας, Κύριε, ακήκω από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά επίησε της Αγίης σου εν Ιερουσαλήμ. Και όδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων, δίσε πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, πορεύου ότι σκεύος εκλογής με έστην ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εγώ γαρ υποδείξω αυτό όσα δει αυτόν υπέρ του ονοματός μου παθήν. Απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθύς επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέ με, Ιησούς ο φθήσι εν τη οδό η ήρχο, όπως αναβλέψεις και πληστής πνεύματος Αγίου. Και ευθύς απέπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ο Σιλεπίδες, ανέβλεψέτε και αναστάς, ευαπτίστη και λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Με πιο απλά λόγια, στην Δαμασκόν υπήρχε κάποιος μαθητής ονομαζόμενος Ανανίας και είπε σε αυτόν ο Κύριος σε όραμα, Ανανία, αυτός δεν είπε, ιδού εγώ Κύριε. Τότε ο Κύριος του είπε, σήκω και πήγαινε στην οδό που ονομάζεται Ευθεία στο σπίτι του Ιούδα και ζήτησε ένα ονομαζόμενον Σαύλον από την Ταρσόν, διότι αυτός τώρα προσεύχεται και είδε σε όραμα άνδρα ονομαζόμενον Ανανίαν να μπαίνει και να βάζει το χέρι επάνω του δια να αναβλέψει. Και ο Ανανίας απεκρίθη, Κύριε, έχω ακούσει από πολλούς πόσο κακό έκανε ο άνθρωπος αυτός εις τους πιστούς σου στην Ιερουσαλήμ. Και είναι εδώ με εξουσία από τους αρχιερείς να συλλάβει όλους που επικαλούνται το όνομά σου. Αλλά ο Κύριος του είπε, πήγαινε γιατί αυτός είναι όργανο εκλογής μου, δια να φέρει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των Ισραηλιτών. Εγώ ο ίδιος θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει δια το όνομά μου. Ο Ανανίας έφυγε και πήγε στο σπίτι και αφού έβαλε τα χέρια του σε αυτόν είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος, ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε εις τον δρόμον από τον οποίον ήλθες, με έστειλε για να αναβλέψεις και γεμίσεις από πνεύμα Άγιο. Και αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ανέβλεψε. Ύστερα σηκώθηκε και βαπτίστηκε και αφού έφαγε δυνάμωσε.

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, 12.

0: 19. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο εξήλθενε ο Ιησούς εις το όρος προσεύξαστε και ίν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού και ότε γένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρο και Ανδρέαν των αδελφών αυτού Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης. Και καταβάς με ταυτόν έστι επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολλοί του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος η ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμη εις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας. Με πιο απλά λόγια, κατά αυτάς τα συμπέρας βγήκε εις το βουνό για να προσευχηθεί και διανυκτέρευε προσευχόμενος εις τον Θεό. Όταν έγινε η μέρα, φώναξε κοντά του τους μαθητάς του και διάλεξε από αυτούς 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους, τον Σίμωνα, τον οποίον και ονόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέα, τον αδελφόν του, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, τον Φίλιππον και τον Βαρθολομαίον, τον Ματθαίον και τον Θωμάν, τον Ιάκωβον τον Ιών του Αλφαίου, τον Σίμωνα ο οποίος καλείται Ζηλωτής, τον Ιούδαν τον Ιών του Ιακώβου και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτη, ο οποίος και έγινε προδότης. Και κατέβηκε μαζί τους και στάθηκε σε ένα τόπο παιδινό όπου ήσαν πολλοί μαθητές του και πολλοίς κόσμος από όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήμ και την παραλίαν της Τύρου και Σιδώνος οι οποίοι είχαν έλθει δια να τον ακούσουν και να θεραπευθούν από τις αρρώσκες τους και όσοι ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα εθεραπεύονταν. Και όλος ο κόσμος ζητούσε να τον αγγίξει διότι έβγαινε από αυτόν δύναμης και τους εθεράπευε όλους.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 1η Οκτωβρίου σήμερα, φίλοι μας, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος τιμάται σήμερα, όσος Ρωμανός ο Μελωδός, ο ποιητής των Κοντακίων, οι Άγιοι Μιχαήλ, ηγούμενος της Μονής Ζώβης και άλλοι 36 οσιομάρτυρες, ο Άγιος Δομνίνος, ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης, ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος και σύναξες πανήγυρης της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϊπικώου. Είναι επίσης η γιορτή που σήμερα μνημονεύεται και πολλοί ναοί, πολλά μοναστήρια τιμούν ιδιαίτερως την Παναγία την Γοργοϊπίκο, γιατί έχουν κάποιο εκκλησάκι αφιερωμένο σε αυτήν ή κάποια εικόνα.
0: Και την Παναγία την Γοργοϊπίκο την αγαπούμε ιδιαίτερα, ακριβώς και για το όνομα το οποίο της έχει δοθεί, ότι όλοι εμείς την επικαλούμαστε με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι η μητρική της παρουσία δεν είναι μακριά και, και έρχεται πολύ γοργά για να μας, να μας βοηθήσει για την μέσα στις αγωνίες μας, μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Ούτως ή άλλως, αδερφή Αθηνά, όλα γρήγορα θέλουμε να γίνονται στην εποχή μας, στον καιρό της ταχύτητας ζούμε και ταχύτητα θέλουμε να έχουν τα πάντα στο πρόγραμμά μας, στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, όλα θέλουμε να γίνονται γρήγορα.
0: Ίσως έτσι να επιτάσσει ο νέος τρόπος ζωής, γιατί όπως και να έχει, πριν από αρκετά χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Ίσως και εμείς θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο, να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Δεν χρειάζεται λοιπόν παντού αυτή η ταχύτητα, αυτό εννοούμε αγαπητοί μας φίλοι, αλλά στα προβλήματά μας, στους πειρασμούς μας, στις δυσκολίες μας και στις ασθένειες, σε μεγάλα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τότε θέλουμε πολύ γρήγορη, ταχεία την βοήθεια του ουρανού. Γι' αυτό και έχουμε δώσει αυτό το όνομα στην Παναγία μας, γι' αυτό και γρήγορα θέλουμε την επέμβασή της, τη βοήθειά της, να σβήσει τη φωτιά, να καταστήλει το κακό, και έτσι έχουμε και την γνωστή παράκληση στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο.
0: Και το πολύ ελπιδοφόρο είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι όντως η Παναγία θα μας ακούσει. Ξέρουμε ότι είναι η μητέρα μας, ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες ώρες, έχουμε την Παναγία.
1: Τι πιο ελπιδοφόρο από αυτό δεν ξέρουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Μάλλον δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο ελπιδοφόρο από αυτό. Η μεγάλη μας μάνα που μας αγαπά περισσότερο από όλες τις μάνες του κόσμου, η καλύτερη μάνα του κόσμου, είναι πάντα δίπλα μας. Μεγάλο πράγμα και μακάρι να το λίγο να το συνειδητοποιούμε, να το καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μας αγαπάει, πόσο πολύ κοντά μας είναι και πόσο πολύ εμείς τη χρειαζόμαστε.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε αυτό τον καινούριο μήνα. Ας μας δώσει ο Θεός, ας πρεσβεύει για μας η Παναγία μας, να πορευτούμε έτσι με περισσότερο ειρήνη, με περισσότερο δύναμη να κάνουμε το σωστό.
1: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε έτσι με την επίκληση το μήνα μας, με την επίκληση του ονόματος της Παναγίας. Να θυμηθούμε πως και σήμερα ήταν η γιορτή της Αγίας Σκέπης, αλλά για τη χώρα μας ειδικά, για την πατρίδα μας, μετά το 1940 η επέτειος, η γιορτή αυτή μεταφέρθηκε στις 28 Οκτωβρίου και τιμούμε τότε την Αγία Σκέπη, γιατί ακριβώς η Παναγία μας είναι η σκέπη μας, η Παναγία είναι η σκέπη της Ελλάδας, που τη σκέπασε το 40 και πάντοτε. Καλό μήνα λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, στην αγκαλιά της Παναγίας. Καλό μήνα, καλή σας ημέρα, να ανεβαίνουμε μαζί το ανηφορικό μονοπάτι της ζωής με τη βοήθεια της Παναγίας, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, και όσο μπορούμε να την έχουμε και στα χείλη μας το όνομά της και στην καρδιά μας το δικό της φρόνημα.
0: Να σκεπάζει η Παναγία η Γοργοϋπήκος κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια. Όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε αυτή τη συντροφιά, αλλά και όλο τον κόσμο.
1: Και οι Άγιοι Ψάλτες, οι Άγιοι Υμνοδοί που σήμερα τιμούμε, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ιδιαιτέρως την ύμνησαν, πανέμορφα τροπάρια, κοντάκια, κοντάκια τους έχουν αποδώσει, οπότε σίγουρα και αυτοί σήμερα γιορτάζουν μαζί της. Αυτά από εμάς, αγαπητοί μας φίλοι, για την πρωινή μας καλημέρα. Μείνετε στη συντροφιά μας για μια μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε ζωντανά μαζί σας. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά, κοντά μας θα είναι ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει την ιστορική, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επιστραφούν στη χώρα μας 48 ιερά κοιμήλια. Στην ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στο μέλλον, ώστε να επιστραφούν και άλλα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ενώ εκφράζεται η ευαρέσκεια της Ιεράς Συνόδου αλλά και τα θερμά συγχαρητήρια προς τους Μητροπολίτες Σερών αλλά και Δράμας για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους. Τις επιφυλάξεις του πάντως εξέφρασε χθες στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, προς την Υπουργό Πολιτισμού, μάλιστα Λίνα Μενδώνη, απέστειλε και σχετική επιστολή αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή των 48 αυτών ιερών κοιμηλίων. Εκφράζω επιφυλάξεις για το συμφέρον που αποκομίζουμε εμείς ως Ελλάδα από την εν λόγω συμφωνία, τη στιγμή κατά την οποία μόνο τα κλεμμένα από την Ιερά Μονή Κωσιφήνισσας, είπε μεταξύ άλλων, ιερά κοιμήλια είναι 800 και τα χειρόγραφα 430. Με ανακοίνωσή της πάντως η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιστροφή μέρους των κοιμηλίων της Εκκλησίας των Σερών, ενώ παράλληλα εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της προς την κυβέρνηση για την καθοριστική προσπάθειά της. Σαν σήμερα η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 66 χρόνια πέρασαν, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η σημαντικότερη κατάκτησή μας, αναφέρει η Κυπριακή Προεδρία σε μήνυμά της σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 66 χρόνων από την ίδρυσή της. Όπως αναφέρεται, η ίδρυση ως αποτέλεσμα των διαχρονικών αγώνων του Κυπριακού λαού, οι οποίοι κορυφώθηκαν με τον εθνικό απελευθερωτικό και αντιπικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ, αποτελεί την κορυφαία μεταβολή στη μακραίων ιστορία της Κύπρου. Ενώ υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τη σημαντικότερη κατάκτηση του λαού και σημειώνεται ότι ο σεβασμός και η προστασία της, η συνεχής αναβάθμιση της υπόστασής της και η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύων, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Τον μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κύριο Θεόδωρο επισκέφθηκε στην Πατριαρχική Καθέδρα αντιπροσωπεία του Ορθοδόξου Φιλανθρωπικού Τάγματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Το τάγμα το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ της Αμερικής και αριθμεί μέλη προερχόμενα από διάφορες χώρες, αναπτύσσει αξιόλογη φιλανθρωπική και ανθρωπιστική δράση. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους της Πατριαρχικής Ορθοδόξου Θεολογικής Ακαδημίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά. Η Θεσσαλονίκη ξαναβάζει το Βυζάντιο στο προσκήνιο, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και συμπληρώνει: δεν είναι μόνο οι ναοί, τα μνημεία και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που συνδέουν τις Βυζαντινές πόλεις, είναι ένα πνεύμα δημιουργίας που γεννήθηκε μέσα στην ιστορία, άντεξε στον χρόνο και εξακολουθεί να ζει μέσα μας. Αυτό το πνεύμα φιλοδοξεί να αναδείξει και να ενεργοποιήσει η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο εξωστρέφειας, συνεργασιών και σύγχρονων δράσεων. Η ενεργοποίηση αυτού του δικτύου Βυζαντινών πόλεων και η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της διευρυμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση του Δευτέρου Αντιπροέδρου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης και Προέδρου της ΚΑΘ, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Ποζρικίδη. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διοργανώνει για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα Χριστιανισμός και Μετανάστευση, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω Zoom την κάθε Κυριακή απόγευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο. Ο κ. Στασούλας συνεχάρει τον Αρχιεπίσκοπο για το πολυσχηδές εκκλησιαστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της Αρχιεπισκοπής και του ιδίου προσωπικός, ο οποίος με τη θρησκευτική ιδιότητά του αλλά και την ακαδημαϊκή ως καθηγητής βιοήθικης αποτελεί γέφυρα ενότητας με την πολυπληθή και ακμάζουσα ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο τη συμμετοχή του στη φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσημη υποδοχή της μυροβλίζουσας και θαυματουργής τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού από την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου στο νησί της Άνδρου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Την τιμία κάρα θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας τις στιγμές αυτές τόσο από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό όσο και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Και πριν κλείσουμε, μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων, σύμφωνα με την έκθεση PISA. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. Τα μέτρα και τα μηνύματα που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τις 120 δόσεις που αυξάνονται από 72 για χρέη σε ταμεία και εφορία, τα στεγαστικά που μπαίνει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, αλλά και για τα καύσιμα όπου μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αντλία. Απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Εφημερίδα των Συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ρίζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλη, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Ο τύπος Θεσσαλονίκης φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σερβισερς. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για τους οφειλέτες. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις. Λόγος, 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Στη νοτιοανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, όπως και στα Χανιά της Κρήτης. 20 βαθμούς έχει η Σάμος, 19 η Χίος. 21 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 17 στη Λάρισα και 14 στην Κοζάνη.

16 βαθμούς έχουν οι Σέρες, 18 το Κιλκής, 16 βαθμούς έχει ο Πολύγυρος, η Βέρεια και η Έδεσα, ενώ 19 βαθμούς έχουμε στην Κατερίνη. Βαθμούς έχει η Δράμα, 18 η Καβάλα, 17 βαθμούς έχουμε στην Ξάνθη, 16 στην Κομωτινή και 19 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη.

Αν θέλετε, αγαπητοί ακροατές, να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310 735970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήδη, αγαπητοί ακροατές, έχει περίπου ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Τα παιδιά βρίσκονται ήδη προσαρμοσμένα. Τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν, εξεταστικές έχουν τελειώσει. Όλοι σιγά σιγά έχουμε βγει από εκείνο το ξένιαστο και χαλαρό πρόγραμμα του καλοκαιριού και έτσι επανέλθαμε στην καθημερινότητα. Τα προβλήματα, το άγχος σίγουρα ξαναχτυπούν. Όχι ότι μας αφήσανε, αλλά τέλος πάντων κάναν μία παύση. Και αναρωτιόμαστε, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και φέτος τα τόσα προβλήματα? Η ζωή μας θα μπορούσε να μοιάζει με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εμείς είμαστε οι παίχτες, οι χειριστές του παιχνιδιού και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα διάφορα εμπόδια, να φτάσουμε στο τέρμα και τελικά να βγούμε νικητές. Να περάσουμε τα level. Τα εμπόδια όμως είναι τα προβλήματα και τα πάθη μας. Στα παιχνίδια οι ευκαιρίες που έχουμε για να νικήσουμε είναι περιορισμένες και αν τις εξαντλήσουμε θα χάσουμε. Εδώ στην πραγματική ζωή διαφέρουν τα πράγματα. Όσες φορές και αν πέσουμε και αν παραφερθούμε και αν μιλήσουμε άσχημα και αν δεν γράψουμε καλά ίσως σε κάποιες εξετάσεις ή αν δεν τα καταφέρουμε κάπου, σε κάποια εργασία, την οποία έχουμε αναλάβει, ακόμη και αν νομίζουμε πως είμαστε χαμένοι, γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν έχει χαθεί και τίποτε δεν έχει τελειώσει. Γιατί το παιχνίδι τώρα ξεκινάει και σίγουρα αν ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού θα καταφέρουμε να το κερδίσουμε. Γιατί ο Κύριος μας βρίσκεται πάντα δίπλα μας, συγχωρεί τα σφάλματά μας και μας βοηθάει να προχωράμε. Στο παιχνίδι της ζωής δεν παίζουμε σόλο όπως λένε τα παιδιά, έχουμε μαζί μας συμπαίκτη και βοηθό μας, το Χριστό. Εκείνος δεν ζητά από μας να είμαστε τέλειοι παίχτες, αλλά κάθε φορά που πέφτουμε να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε. Γιατί κάθε καινούρια μέρα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια ακόμη ευκαιρία για μια νέα αρχή. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα. Αυτή την ημέρα που μας χάρισε ο Θεός. Ακόμη και αν ξεκίνησε νωρίτερα με ίσως λίγη γκρίνια. Ας την αφήσουμε στην άκρη, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας προχωρήσουμε. Εμπόδια θα υπάρχουν πάντα. Αυτό το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Όμως πάντα υπάρχει δίπλα μας ο Θεός. Όσο ανηφορικός και αν είναι ο δρόμος, ο Κύριός μας βρίσκεται δίπλα μας. Και η Παναγία μας η Γοργοϋπήκος, πάντα δίπλα για να μας βοηθάει και να μας κάνει να ξεπερνάμε τις κακοτοπιές. Χαιρόμαστε πολύ αγαπητοί ακροατές που σε αυτό το ξεκίνημα είμαστε όλοι μαζί. Εδώ, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Όπου βρίσκεται ο καθένας. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: ημνογραφία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί το βασικό κορμό της λειτουργικής ζωής της. Όλη η λατρεία της Εκκλησίας μας, όλες οι ιερές ακολουθίες, είναι διανθισμένες με ύμνους και κείμενα επιλεγμένα μέσα από την Αγία Γραφή ή καταγεγραμμένα από Αγίους Πατέρες. Ποια είναι η σχέση της ημνογραφίας όμως με τους Αγίους της Εκκλησίας μας? Το θέμα αυτό θα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του Πανοσιολογιωτάτου και Μουσικολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, Πατρός Βασιλείου Παπανικολάου, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πατέρα Βασίλη, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σήμερα βρίσκομαι στην εκπομπή σας, καλεσμένος στην ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Σε αυτόν τον φιλόξενο σταθμό που τόσα χρόνια εργάζεται αδιάκοπα και βοηθάει πολύ τους ανθρώπους της συμπρωτεύουσας και όλης της περιοχής.
0: Πάτερ, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο σκοπός της υμνογραφίας στην Εκκλησία μας.
1: Η υμνογραφία είναι ένα πολύ πλούσιο θέμα που θα μπορούσαμε βέβαια για ώρες να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Είναι μια εκκλησιαστική τέχνη η οποία βέβαια συμπεριλαμβάνει μέσα της πολλά είδη τέχνης. Έχει την ποιήση, έχει τη ρητορική, έχει τη μουσική. Όλα αυτά βέβαια συμβάλλουν πολύ σε έναν βασικό σκοπό. Η υμνογραφία βοηθάει τον πιστό, ο οποίος εκείνη την ώρα προσεύχεται, τον φέρνει σε κατάνοιξη και αυτή είναι η κατάνοιξη μαζί με την προσευχή που συνδέονται τόσο όμορφα με τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Αυτά όλα έχουν το βασικό σκοπό να οδηγήσουν τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και μέσω της υμνογραφίας, μέσω των ύμνων, των ποιημάτων, όλων αυτών των μορφών τέχνης που είπαμε πριν, αλλά βέβαια είναι εκκλησιαστική πλέον τέχνη, οδηγούν τον άνθρωπο στην ένωση με το Θεό.
0: Πάτερ, στις μέρες μας επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός της υμνογραφίας?
1: Επιτυγχάνεται και βέβαια, διότι η υμνογραφία είναι κάτι θεϊκό, κάτι που έχει, ας πούμε, που σχετίζεται βασικά με τους Αγίους της Εκκλησίας μας και οι οποίοι φωτισμένοι από το Θεό έγραψαν αυτούς τους ύμνους. Βέβαια, χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή όταν θα πάμε μέσα στο ναό και βρεθούμε κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών. Εκεί θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να προσευχηθούμε, να έρθουμε σε κατάνοιξη και όχι να φεύγει ο νους μας να σκορπίζει αλλού σε άλλα θέματα. Κάθε βιωτική μέρημνα να φεύγει εκείνη την ώρα και να έχουμε το νου μας στους ύμνους. Τότε θα καταλάβουμε και το μεγαλείο των ύμνων και το μεγαλείο της μουσικής μας, της βυζαντινής μουσικής μας, και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να φτάσουμε σε αυτό τον σκοπό που είπαμε στην αρχή, την ένωσή μας με το Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν το θελήσουμε κι εμείς. Τότε θα βοηθήσει και ο Θεός, θα βοηθήσουν και οι Άγιοι Υμνογράφοι και έτσι θα προσεγγίσουμε καλύτερα το Θεό.
0: Την 1η Οκτωβρίου, Πατέρα Βασίλειε, εορτάζουμε τη μνήμη τριών ουσίων πατέρων που τίμησαν και ανέδειξαν με την προσφορά τους την εκκλησιαστική μας μουσική. Ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι η προσφορά τους στην Εκκλησία?
1: Πραγματικά βέβαια οι Άγιοι Πατέρες, οι Υμνογράφοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά σήμερα κιόλας, την 1η Οκτωβρίου, έχουμε τρεις μαζί Αγίους. Έχουμε τον Όσιο Ρωμανό, τον Διάκονο και Μελωδό. Έχουμε τον Όσιο Ιωάννη, τον Κουκουζέλη. Και έχουμε και τον Όσιο Γρηγόριο, τον Δομέστικο. Είναι τρεις μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υμνογράφοι, μουσικοί, που συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα της εκκλησιαστικής τέχνης.
0: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε να μας διεξοδικότερα να μας μιλήσετε για τον κάθε ένα.
1: Να πούμε πρώτα λίγα στοιχεία. Για τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, όπως μας αναφέρει ο Ιερός Συνεξαριστής, αγαπούσε πολύ βέβαια την υμνοδία, αγαπούσε τη μουσική, αλλά όπως χαρακτηριστικά λέει, ήταν αηδής κατά την φωνή και τα άσματα. Δεν είχε καλή φωνή και έτσι δεν μπορούσε να ψάλει μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Αλλά από την πολύ του, την καλή του διάθεση που είχε, ο Θεός δεν τον άφησε έτσι. Και έτσι κατά τη νύχτα των Χριστουγέννων, ενώ βρισκόταν στο ναό μέσα και καθόταν στο στασίδι του, τον πήρε για λίγο ύπνος. τότε, βλέπει την Παναγία Θεοτόκο, η οποία κρατούσε στο χέρι της μία περγαμηνή τυλιγμένη σε ένα κοντό. Κοντό λεγόταν ένα μικρό ξύλο, το οποίο τύλιγαν γύρω-γύρω την περγαμηνή. Λοιπόν, του έδειξε αυτό την περγαμηνή και τον προέτρεψε να το φάει, να το καταπιεί. Ο Άγιος πραγματικά υπάκουσε, το κατάπιε και αμέσως ξύπνησε. Και τότε ανέβηκε στον Άμβονα και έψαλε μελωδικότητα το περίφημο κοντάκιο που έχουμε πλέον, το κοντάκιο του Χριστουγέννου, «Η Παρθένου σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Αργότερα, πλέον εφόσον η φωνή του ήταν καλή πλέον και υμνούσε και δοξολογούσε το Θεό, τον φώτισε ο Θεός και έγραψε πάρα πολλά κοντάκια και τα οποία ξεπερνάνε τα 1000. Και εκείνη την ώρα που έγινε αυτό το θαυμαστό το γεγονός, την ώρα του όρθου δηλαδή των Χριστουγέννων, ήταν η ώρα μετά την έκτη οδή των κανόνων. Και γι' αυτό από τότε και στο εξής έμεινε εκείνη την ώρα να διαβάζεται το κοντάκιο της ημέρας πλέον. Μετά την έκτη οδή δηλαδή στους κανόνες του όρθρου διαβάζεται το κοντάκιο εις ανάμνηση του γεγονότος αυτού με τον Άγιο Ρωμανό του Μελωδό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ήταν και αυτός ένας μεγάλος μουσικός, ήδη από μικρό παιδί είχε πολύ καλή φωνή. Ο Αυτοκράτορας, ο οποίος ήθελε να μαζέψει αρκετούς μουσικούς στο παλάτι του, έδωσε διαταγή σε όλη την αυτοκρατορία, όσοι έχουν καλή φωνή από μικρά παιδιά, να πάνε όλα στο παλάτι. Πραγματικά έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στο παλάτι του Αυτοκράτορος. Ανατράφηκε μέσα στο παλάτι, αλλά επειδή ήταν ταπεινός και είχε πραγματική πίστη στο Θεό, δεν του άρεζαν οι τιμές και οι δόξες. Όταν κάποτε επισκέφθηκε το παλάτι ο ηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους για κάποια υπόθεση, τον είδε, ενθουσιάστηκε από τη μορφή του και θέλησε να τον ακολουθήσει. Επειδή όμως δεν μπορούσε να το κάνει αυτό φανερά, όταν έφυγε ο ηγούμενος, έφυγε κρυφά και ο Άγιος Ιωάννης. Έφτασε στο μοναστήρι της Λαύρας πραγματικά και όταν τον είδαν δεν τον γνώριζαν βέβαια, είχε ντυθεί με απλά ρούχα και ζήτησε να μείνει στο μοναστήρι, να γίνει μοναχός και τους είπε δήθεν ότι έξω στη ζωή του ήταν επιμένος, ήταν τζομπάνος. Αυτοί χάρηκαν οι πατέρες διότι χρειαζόταν κάποιον, γιατί είχαν κάποιους τράγους που έπρεπε να τους βόσκει κάποιος και πήραν τον Άγιο Ιωάννη και του ανέθεσαν αυτό το διακόνημα να βόσκει τους τράγους. Κάποτε μετά από καιρό ένας ασκητής εκεί της περιοχής άκουσε ψαλμωδία, πολύ γλυκιά. Προχώρησε να δει από πού έρχεται, από πού ακούγεται αυτή η ψαλμωδία και είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον Κουκουζέλη, να κάθεται και να ψέλνει θαυμάσιους ύμνους και όλοι οι τράγοι που έπρεπε να βόσκουν κανονικά ήταν σταματημένοι, ακίνητοι και κοίταζαν και θαύμαζαν τον Άγιο Ιωάννη που έψηνε τόσο όμορφα. Αμέσως ο ασκητής αυτός έτρεξε στο μοναστήρι, ανήγγειλε το γεγονός στον ηγούμενο και στους πατέρες και όλοι μαζί πήγαν, παρέλαβαν τον Άγιο Ιωάννη, τον κάλεσαν στο μοναστήρι, τον πήραν στο μοναστήρι και τον είπαν να τους πει την αληθινή ιστορία, ποιος είναι πραγματικά και ποια είναι η ζωή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης δεν μπόρεσε πλέον να κρύψει τίποτα, τους ανέφερε πως έχουν τα πράγματα, ότι ήταν στο παλάτι και ήρθε μετά στο μοναστήρι.

0: και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Και λέγοντας αυτά του έδωσε και ένα χρυσό φλουρί. Όταν συνήλθε ο Άγιος Ιωάννης από το όραμα αυτό, είδε στο χέρι να κρατάει το χρυσό φλουρί. Και πράγματι μέχρι σήμερα σώζεται στην μονή της Αγίας, της Μεγής της Λαύρας, του Αγίου Όρους. Αυτή είναι και η ζωή έτσι του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλους. Και ο τρίτος όσιος είναι ο όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, και αυτός μοναχός της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ο οποίος ήταν ο πρώτος που άρχισε να ψάλει αντί του άξιον εστί το επίσης χέρι και χαριτωμένη. Έτσι λοιπόν την παραμονή των φώτων, που είναι και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και σήμερα εμείς ψάλαμε το επίσης χέρι, τότε ψαλόταν το άξιον εστί. Έτσι λοιπόν την παραμονή των φώτων αυτός στη θέση εκεί έψαλε το επίσης χέρι πρώτη φορά και πολύ μελωδικά. Και σε αυτόν πλέον εμφανίστηκε η Παναγία και είπε στο τέλος της ακολουθίας βέβαια και του είπε: «Γρηγόριε, δέξε σου το ψαλτικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη αυτή μελωδία». Και του έδωσε και αυτόν ένα χρυσό νόμισμα. Αυτή είναι έτσι η βιογραφία των τριών αυτών οσίων της Εκκλησίας μας, των υμνογράφων και μουσικών βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι βλέπουμε πως ο Θεός μέσα σε όλους τους αιώνες που οδηγεί την Εκκλησία μας δεν την αφήνει και από αυτά τα χαρίσματα, από αυτά τα τάλαντα. Όλο και κάποιος θέτει σε αυτές τις θέσεις, έχει αυτές τις θέσεις, και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και γράφουν ύμνους ειδικά και για σύγχρονες περιπτώσεις ή θα μπορούσαμε να πούμε ευχές για διάφορες περιπτώσεις, αλλά και ακολουθίες για νέους πλέον Αγίους που χρειάζεται να γραφούν. Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχουμε και σήμερα υμνογράφους. Και ελπίζουμε οι ύμνοι τους αυτοί να έχουν τα αποτελέσματα που φέρνουν οι ύμνοι των παλιών υμνογράφων, να φέρουν την κατάνοιξη, να φέρουν την προσευχή και να βοηθάνε το πλήρωμα της Εκκλησίας.
1: Πατέρα Βασίλη, πριν κλείσουμε αυτή μας την επικοινωνία, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας ακροατές?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι η υμνογραφία της Εκκλησίας μας είναι πολύ όμορφη εκκλησιαστική τέχνη, την οποία μπορούμε να την απολαύσουμε και να την αισθανθούμε όταν θα βρεθούμε μέσα στο ναό κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών. Έτσι λοιπόν, όσο μπορούμε πιο συχνά να βρισκόμαστε στην Εκκλησία, να βρισκόμαστε στις ιερές ακολουθίες, και εκεί θα μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό, και όλη αυτή η ύμνη και όλη αυτή η μουσική όμορφη που έχει γραφεί από αυτούς τους Αγίους Πατέρες πραγματικά θα μας ανεβάσουν στον ουρανό. Εκεί είναι και ο σκοπός μας, εκεί είναι και ο στόχος της ζωής μας αυτής. Να ανεβούμε τώρα στον ουρανό με τους ύμνους και αργότερα να μας αξιώσει ο Θεός και της ουρανίου βασιλείας Του.
1: Πατέρα Βασιλείε, θα προτρέπατε τα νέα παιδιά να μάθουν βυζαντινή μουσική?
0: Ναι, προσωπικά θα το χαιρόμουν πολύ. Βέβαια και χρειαζόμαστε και ψάλτες και καλούς ψάλτες, αλλά όταν θα δούμε πραγματικά την βυζαντινή μουσική όχι απλά σαν τέχνη, αλλά να τη δούμε ότι υμνούμε και δοξολογούμε το Θεό, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα μπορέσουμε και να τη μάθουμε και καλύτερα. Δηλαδή όταν ένα νέο παιδί, εντάξει, θα μάθει βέβαια τα βασικά της βυζαντινής μουσικής, αλλά μέσα από εκεί θα δει και την υμνογραφία αυτών των μεγάλων πλούτων που έχουμε, και αυτό θα το βοηθήσει ακόμα περισσότερο να προχωρήσει. Βέβαια ποτέ δεν θα φτάσουμε στο τέλειο, γιατί ότι τέλειος είναι μόνο ο Θεός, αλλά όλο και θα προσεγγίζουμε πιο πολύ στο Θεό. Είναι πραγματικά μια καλή ευκαιρία ένας νέος να μάθει βυζαντινή μουσική, και έτσι θα τον βοηθήσει πιο καλά να οδηγηθεί και στο Θεό κοντά.
1: Πατέρα Βασίλειε, θα θέλατε να μας ψάλετε κάτι από την υμνογραφία της Εκκλησίας μας?
0: Ας πούμε το Θεωτό και Παρθένε, που ψάλλουμε κατά την ώρα της αρτοκλασίας.
1: Σας ακούμε.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Την ευχή σας θέλουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή του Κυρίου να έχετε πάντοτε και ο Θεός να δίνει δύναμη στο έργο που επιτελείτε και να ευλογεί και τους καλούς ακροατές σας και να τους στηρίζει και αυτούς στη ζωή τους και στις οικογένειές τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ανεβάσατε μέσω της υμνολογίας ακόμη πιο ψηλά στον ουρανό.
1: Αυτά είναι του Θεού δουλειές και των Αγίων μας, όπως τα έχουν γράψει τόσους αιώνες και τα επαναλαμβάνουμε απλά εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: την
1: καλά.
0: Ευχή σας.
1: Ο Θεός να σας ευλογεί.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανασιολογιότατο και Μουσικολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βασίλειο, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά. Στις ημέρες μας αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Είναι πραγματικά ένα εργαλείο με απίστευτες ικανότητες. Εργασίες που θα χρειάζονταν χιλιάδες χρόνια για να πραγματοποιηθούν, τώρα ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες ώρες. Η τεχνολογία ενσωματώνεται στις επιχειρήσεις, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες, σε οργανισμούς, στην κυριολεξία, παντού. Όμως, ήδη ανέκυψαν κινδύνοι πρωτοφανείς. Κορυφαίοι ερευνητές άρχισαν να παρετούνται από τους τεχνολογικούς κολοσσούς που την αναπτύσσουν, τρομαγμένοι από τους κινδύνους που διαβλέπουν. Ο ερευνητής της Anthropic, Jacob Coxon, παρετήθηκε δηλώνοντας ότι ο πρώην εργοδότης του και η ανταγωνίστρια OpenAI επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους ως το τέλος της δεκαετίας. Και ένας ακόμη από τους κορυφαίους της Anthropic στην έρευνα, ο Evan Hubigern, το επιβεβαίωσε. Πράγματι πιστεύουμε ειλικρινά ότι η AI θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Το διαβάσαμε αυτό στην Καθημερινή στις 10 Σεπτεμβρίου.

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να έχουν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, επικοινωνώντας αυτόνομα, παρακάμπτοντας κανόνες και εξαπολύοντας κυβερνοεπιθέσεις, όπως αναλύεται σε δημοσίευμα το New York Times. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, προειδοποίησε ότι μέσα σε 6 έως 12 μήνες, ένας μήνος προηγμένων πρακτόρων AI θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πολλά άλλα βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε συνειδητοποιήσει και κυρίως οι επιστήμονες για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη αν ξεφύγει. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι η πραγματική Βαβέλ. Σύγχυση γλωσσών στην εποχή μας, εποχή πρωτοφανούς αποστασίας, οι άνθρωποι αποφάσισαν να ξαναχτίσουν τον πύργο της Βαβέλ. Και ο νέος αυτός πύργος είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τους διαφαινόμενους τρομερούς κινδύνους, οι μεγάλες εταιρείες στην Αμερική συνεχίζουν τον ανελαίητο ανταγωνισμό για να δημιουργήσουν το τελειότερο μοντέλο, καθώς πρόκειται για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν σταματούν γιατί φοβάται καθένας τους ότι θα επικρατήσουν οι ανταγωνιστές του. Αλλά και αν συμφωνούσαν να επιβραδύνουν όλοι, φοβούνται ότι η Κίνα θα τους ξεπεράσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αγαπητοί ακροατές. Μέσα σε όλα αυτά και σε πολλές προσπάθειες που γίνονται να βγάλουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας λίγο έξω από το διαδίκτυο, λίγο έξω από τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία τους έχουν περικλείσει στην κυριολεξία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την απαγόρευση της χρήσεως των κοινωνικών δικτύων, προχωράει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παιδιά κάτω των 13 ετών. Και ακόμη προχωράει στην επιβολή περιορισμών στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τα μεγαλύτερα παιδιά. Η πρωτοβουλία για την θέσπιση αυτή των κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται μετά την εφαρμογή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε «Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας». Σαφώς η προστασία των μικρών παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί θετική ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς όρια, κάτι το οποίο συμβαίνει πλέον και μάλιστα από μικρά παιδιά, δημιουργούν μια εξάρτηση, εννοείται διάσπαση προσοχής, αλλά και τα παρασύρουν σε ακατάλληλες προσβάσεις γιατί είναι ανεξέλεγκτα. Εδώ οι μεγάλοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση των δικτύων αυτών, πόσο μάλλον τα παιδιά που είναι ευάλωτα σε ακατάλληλο περιεχόμενο, σε διαδικτυακό εκφοβισμό, σε παραπλάνηση και σαφώς σε ψεύτικα πρότυπα ζωής. Η θέσπιση ηλικιακών ορίων και χρονικών περιορισμών μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει προστατευτικά. Ωστόσο, αγαπητοί ακροατές, ένας νόμος, όσο χρήσιμος κι αν είναι, δεν αρκεί να λύσει το πρόβλημα. Η ουσιαστική προστασία του παιδιού αρχίζει μέσα στην οικογένεια, ας μην γελιόμαστε. Οι γονείς δεν πρέπει μόνο να απαγορεύουν,
αλλά και να συζητούν με τα παιδιά, να τα καθοδηγούν, να τους βρίσκουν άλλους τρόπους και άλλες διεξόδους. Είναι αντιφατικό να ζητάμε από ένα παιδί να αφήσει το κινητό τηλέφωνο όταν δίπλα οι γονείς είναι συνεχώς προσιλωμένοι σε μία οθόνη. Είναι κατεβασμένο το κεφάλι, δεν έχουν προσωπική επικοινωνία καμία, υπάρχει για μεγάλα διαστήματα απόλυτη σιωπή. Και ο καθένας βρίσκεται στο δικό του κόσμο, στον κόσμο του δικού του τηλεφώνου. Πραγματικά οι γονείς οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κατανοήσουν ότι πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το ωφέλιμο από το βλαβερό και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την τεχνολογία. Κυρίως όμως με το παράδειγμά τους. Επίσης δεν αρκεί μόνο να απαγορεύσουμε στα παιδιά τα κοινωνικά δίκτυα. Χρειάζεται επιπλέον να τους προσφέρουμε κάτι δημιουργικό στη θέση τους. Όλη αυτή την αληθινή επικοινωνία, την οικογενειακή θαλπορή, τις καλές παρέες, το παιχνίδι, την άθληση, τις δημιουργικές δραστηριότητες. Και το σπουδαιότερο, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουμε μια συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, μια προσωπική σχέση με τον Χριστό, την πηγή της χαράς και της ζωής. Ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας είναι, αγαπητοί ακροατές, να τα στείλουμε στο κατηχητικό σχολείο. Σε λίγο καιρό ξεκινάνε τα κατηχητικά. Σε λίγες μέρες. Είναι πολλά, πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να πάρουν τα παιδιά από αυτή την ώρα του κατηχητικού και από τις δράσεις που έχει η Εκκλησία μας.

Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές και ήρθε η σειρά για να ακούσουμε την συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία κοτόπιτα. Είναι μια πίτα που ισοδυναμεί με ολόκληρο γεύμα. Λοιπόν, για την κοτόπιτά μας θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτας ή μπορείτε να πάρετε και έτοιμα φύλλα. Εγώ θα σας επαναλάβω σήμερα, γιατί το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, πώς κάνουμε δική μας σφολιάτα. Να δούμε λίγο τα υλικά που χρειαζόμαστε. 50 ml σουρωτή, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι λάδι, 1 κουταλιά ξύδι, 1 κιλό αλεύρι περίπου και 250 γραμμάρια βιτάμ. Για τη γέμιση της κοτόπιτας μας θα χρειαστούμε 1 κοτόπουλο στο 1 κιλό, 1 ξερό κρεμμύδι μεγάλο, ελαιόλαδο, 1 πιπεριά πράσινη, 1 κόκκινη και 1 κίτρινη, μαϊντανό, 1 φρέσκο θυμάρι, 1 κουταλιά τη σούπα σκάρι, 1 πάπρικα καπνιστή, μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, 1 κουταλιά τη σούπα σάλτσα ντομάτας, 250 γραμμάρια κέφαλο γραβιέρα και 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Πάμε να φτιάξουμε τη σφολιάτα μας. Λοιπόν, σε μια λεκανίτσα ρίχνουμε τη σουρωτή, το αλάτι, το λάδι, το ξύδι και λίγο-λίγο το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη που να ξεκολλάει από το χέρι μας. Χωρίζουμε το ζυμάρι μας σε 2 μέρη, το σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 2 ώρες. Στη συνέχεια παίρνουμε το ένα μπαλάκι από το ζυμάρι μας, ανοίγουμε ένα ορθογώνιο φύλλο, αλείφουμε με βιτάμ όλη την επιφάνεια, διπλώνουμε από τη μία πλευρά μέχρι τη μέση, αλείφουμε πάλι με βιτάμ, διπλώνουμε και από την άλλη μεριά, πάλι αλείφουμε με βιτάμ και τυλίγουμε το φύλλο μας σε ένα ορθογώνιο μπαλάκι. Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο κομμάτι από το ζυμάρι μας. Τα αφήνουμε στο ψυγείο να ξεκουραστούν και ετοιμάζουμε τη γέμιση της πίτας μας. Βράζουμε το κοτόπουλο σε αλατισμένο νερό. Το αφήνουμε να κρυώσει και το ξεψαχνίζουμε. Κατόπιν το τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι χοντροκομμένο με το λάδι, προσθέτουμε τις πιπεριές χοντροκομμένες χωρίς τους σπόρους βέβαια και τα ψήνουμε όλα μαζί σε χαμηλή θερμοκρασία. Θέλουμε καλό ψήσιμο για να μην τραγανίζει η πιπεριά μέσα στο στόμα μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε χοντροκομμένο το μαϊντανό και το φρέσκο θυμάρι, ρίχνουμε και τα μπαχαρικά μας, αλάτι, πιπέρι, μείγμα μπαχαρικών, πάπρικα καπνιστή, κάρι. Λοιπόν, και προσθέτουμε στο τέλος το τυρί κρέμα με τη σάλτσα ντομάτας, ανακατεύοντας πάλι όλο το μείγμα μας. Σε λαδωμένο ταψάκι ανοίγουμε και στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας μας. Προσθέτουμε τη γέμισή μας, ρίχνουμε και την κεφαλογραβιέρα μας και σκεπάζουμε την πίτα μας με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Αλείφουμε με σπορέλαιο την επιφάνεια του φύλλου μας,
Χαράσουμε την πίτα μας, βάζουμε μία σταγόνα βιτάμ σε κάθε κομματάκι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Είναι μια υπέροχη πίτα και χορταστική. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την κοτόπιτά μας. Εάν κάνετε δική σας φολιάτα, θα χρειαστείτε 500 ml σουρωτή, μία πρέζα αλάτι, μία κουταλιά λάδι, μία κουταλιά ξύδι, ένα κιλό αλεύρι περίπου και 250 γραμμάρια βιτάμ. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε ένα κοτόπουλο στο 1 κιλό, ένα ξερό κρεμμύδι μεγάλο, ελαιόλαδο, μία πιπεριά πράσινη, μία κόκκινη, μία κίτρινη, μαϊντανό, φρέσκο θυμάρι, μία κουταλιά της σούπας κάρι, πάπρικα καπνιστή, μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, μία κουταλιά της σούπας σάλτσα ντομάτας, 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα και 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Καλή σας επιτυχία!

Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να κλείσουμε φυσικά με τις σταγόνες Σοφίας, το ημερολόγιο της αδελφότητός μας. Των εκδόσεων Μέλισσα. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7:21 πρώτα λεπτά, διαβάζουμε στις σταγόνες Σοφίας, και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 7:08 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 20 ημερών και το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από τον Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ, ο οποίος μας λέει: «Ο Θεός δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους, ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις τα βουνά για να το συναντήσεις. Έρχεται Αυτός και σε βρίσκει. Κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη, έλκεται η Θεία Χάρη, παιδί μου. Δεν εκβιάζεται». Αυτά μας λέει ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ας τα κρατήσουμε φυλαχτό και σήμερα, για να συνεχίσουμε τη μέρα μας πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να ασχολούμεθα με το σοβαρό όσο και βασικό θέμα της πίστεώς μας που αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ίσως κάποιοι μας πούν πως αφού ο Κύριος ήλθε τι χρειάζεται να ξανάρθει. Ίσως κάποιοι άλλοι εκφράσουν την αμφιβολία τους και μέσα στην κρίση τους την πνευματική που περνούν αμφισβητήσουν εξ ολοκλήρου την αγιογραφική μας αυτή αλήθεια. Όμως υπάρχουμε κι εμείς όλοι οι άλλοι οι οποίοι ευρισκόμεθα σε μια κατάσταση ενοχής. Και όπως ο κλέφτης που αποφασίζει να κλέψει σβήνει πρώτα από τη σκέψη του την ύπαρξη και την παρουσία των αστυνομικών του νόμου και του εισαγγελέως και στη συνέχεια πραγματοποιεί αυτό που σχεδίασε, που αποφάσισε, που θέλει να εκτελέσει. Η δευτέρα έλευσης του Χριστού, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι συνυφασμένη με το αίσθημα της ενοχής μας. Διότι όταν σκεπτόμεθα το βάρος της ενοχής μας, δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ύπαρξη ενός δικαίου κριτού, ενώπιον του οποίου θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για όσα σκεφτήκαμε, για όσα επράξαμε και για όσα αποφασίσαμε. Το ότι θα έλθει, θα επανέλθει ο Κύριος μας στον πλανήτη μας, αυτό αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητον. Θα έλθει όχι ως ταπεινός διδάσκαλος, όχι για να κηρύξει και διδάξει, όχι για να θαυματουργήσει και θεραπεύσει ασθενείς, όχι για να γίνει θήτης και θύμα, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, αλλά θα έλθει ως κριτής ισχυρός, κρατεός και δυνατός, ή να κρίνει τον κόσμο και αποδώσει δικαιοσύνη. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος με τις παραβολές του και τα κηρύγματά του. Περί της δευτέρας ελεύσεως του ο Κύριος μας ομίλησε εις την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και μας εβεβαίωσε ότι θα επανέλθει στο πανδοχείον για να αποδώσει τον οφειλόμενο λογαριασμό. Για τη δευτέρα του παρουσία μας ομιλεί ο Κύριος εις την παραβολή των 10 παρθένων, στην οποία γίνεται ολοφάνερον ότι ο Κύριος μας θα έλθει ευνηδίως, χωρίς κανείς ποτέ να γνωρίζει τους χρόνους, τους καιρούς και την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος της Εκκλησίας. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό το βεβαιώνει ο ίδιος με την παραβολή των ταλάντων για να λογαριαστεί με τον καθένα μας χωριστά, εάν και κατά πόσον κάναμε καλή χρήση όλων των ευλογιών που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός στον καθένα μας. Οι χριστιανοί οφείλουν να είναι καλοί οικονόμοι και άριστοι διαχειριστέ των πλουσίων ευλογιών του Θεού και να ευρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να μπορούν και τον Κύριο να υποδεχθούν και μαζί του να λογαριαστούν. Προλέγων ο Κύριος μας δια τα 7 πάθη του
είπε μεταξύ των άλλων: «Μέλη ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Γι' αυτό και όλοι εμείς εις το έβδομον άρθρον του συμβόλου της πίστεως επαναλαμβάνουμε και λέγουμε το πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Κανένας μας προσφυλής ακροατέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει μία βασική και θεμελιώδη αλήθεια της πίστεώς μας, όπως είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Το ερώτημα όμως είναι το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ο χρόνος βεβαίως για όλους μας είναι άγνωστος, όμως κάποια σημεία, κάποια γεγονότα που θα διαδραματιστούν θα προαγγείλουν την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα από τα σημεία αυτά είναι και το ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό ήδη πραγματοποιείται επί των ημερών μας. Το Ευαγγέλιο ακούγεται σε 1500 γλώσσες και οι άνθρωποι γνωρίζουν και οι άνθρωποι καλούνται να αποδεχθούν, να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το Ιερόν Ευαγγέλιο του Χριστού. Ύστερα θα ακολουθήσει η ομαδική είσοδος των εθνών εις τον χριστιανισμόν. Ένα άλλο ακόμη σημείο της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα είναι και η είσοδος του Ισραήλ εις τον χριστιανισμόν, πρώτου κληθέντος λαού και τελευταίου εισερχομένου. Το κάλυμα του Μωυσέως που φέρει θα φύγει και τα λέπια θα πέσουν και θα είδει ο Ισραήλ ως ο Παύλος των Χριστών. Και έπειτα έρχεται η μεγάλη αποστασία. Η αμαρτία θα περιβληθεί την ισχυρότερη πανοπλία της. Οι τέχνες, τα σχολεία, οι σύλλογοι, οι θρόνοι, οι στρατοί θα γίνουν όργανα της αμαρτίας. Η επιστήμη θα βαπτιστεί στην κολυμβήθρα της αθεΐας. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως θα καταστούν μέσα αντιχριστιανικά. Η γυναίκα θα αποβάλει την ντροπή, θα γίνει φωτιά που θα καίγεται η ίδια και θα καίει τους άλλους. Ο θρησκευτικός γάμος θα ανήκει στην αρχαιολογία. Τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίζουν τους γονείς και δεν θα πειθαρχούν και δεν θα υπακούν εις αυτούς. Κυριαρχία πατρός και μητρός δεν θα αναγνωρίζεται. Οι παγετώνες του ατομισμού και της μισαδελφίας θα καταψύξουν την αγάπη. Η κακοήθεστέρα κτηνοδία θα βαδίζει εμφιεσμένη τα κομψότερα και εφιέστερα στολίδια. Οι Άγιοι και πάλι καταδιωκόμενοι θα αναζητήσουν καταφύγιον ασφαλείας εις την έρημον δια να λατρεύσουν τον Θεόν. Οι ψευδοπροφήτε θα πλεονάσουν. Ο ογκώδης και οργανωμένος αγών του κακού εναντίον του αγαθού
θα έβρει την ενσάρκωσή του στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος ως άλλος θεοποιημένος Κέσαρ, σε έκδοση πλατητέρα και ευρυτέρα θα τεθεί κατά της Εκκλησίας, και η πίεση θα ενταθεί τόσο ώστε να κλονιστούν ακόμη και οι πιο δυνατοί χριστιανοί. Τη στιγμή που η αμαρτία φτάσει στο αποκορύφωμά της και ο Υιός της απολίας θα φαίνεται ενθρονισμένος εις το ναόν του Θεού, κατά τρόπων βανδαλιστικών καταστρέφων και βιβελώνουν τα ιερά και τα όσια, τότε θα ακολουθήσουν λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί και αναστατώσεις των εθνών. Τότε και η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και ώρα προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε για μία ακόμη φορά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 7 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και ημίν της θλιβωμένης άνυσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούση το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εσδίκην τίσωσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Όταν έλθει ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη». Με πιο απλά λόγια, σε σας δε που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση, και επίσης και σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεως του μέσα σε πυρήνη φλόγα, και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεό και δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως του, όταν θα έλθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Προσφυλής μας ακροατέ, πάντοτε μεν, αλλά ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές, οφείλουμε να επαναλάβουμε ο καθένας μας τη ζωή του αυτό το άρθρο, το 7ο του συμβόλου της πίστεως, όχι απλώς με τη γλώσσα μας, αλλά με την καρδιά μας, και να ζούμε πάντοτε έντονα αυτήν την αλήθεια της πίστεώς μας.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε χείριση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη, ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άνθρωπος να τελειώσει το δημοτικό. Δύο παλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτεί και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να εμφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει, να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα, όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας, και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι, βεβαίως,
0: μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, βεβαίως, και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα, βέβαια, έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα, τα οξέα στεφανή επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αγκιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Προσπαθούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν οι συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρόλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άντρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πουρα, ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αρτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση όπως είπα πριν, αντιθέτως τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν, γιατί θα κακοχαρακτηρίζονται.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε, γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα όπως είναι, ξέρω εγώ, στην ηρωίνη ή ξέρω άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, οι υποδοχές της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται κάθε εξάρτηση, η έκρηση ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη. Άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ ήμουν στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα. Και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα, η Δεσποινίδα Αθανασία, να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφτεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τελεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι 4 γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους 4 παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις, και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται, κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί, τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη, Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα, μόνο γιατί διατηρούσαν αυτό το κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση, δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο, τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές του συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί, ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει, ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
1: Ναι.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους. Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση, και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά εμείς τα χωρίς θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη αναγκαστικά το αντιμετώπισε? Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως, το κόβουν αμέσως.
0: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά, τώρα εντάξει μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει κατά την σύγχρονη άποψη.
0: Επειδή θεωρείται μια, θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας, μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι. Και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή, η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παλωνάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Το 40% δηλαδή, 4 στους 10 ξαναστένευαν τον παλωνάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80 άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%, δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπος το κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών. Αλλά ήταν πολύ καλά, βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του. Ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα, λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
0: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατο γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
1: Και... ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός την τελευταία δεκαετία θα έλεγα και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία βάζοντας μία θα έλεγα ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου, έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μία επέμβαση. Και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Ναι. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του
1: Να πούμε λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα πνευματικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρηχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του 1 εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος, λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθηκε έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθηκε κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ., αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις, έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει και το νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επιβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί? Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται, υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν να είναι ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, που φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και οπλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας, τι μας φωνάζετε χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά, σίγα το πράγμα, άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι δυστυχώς, γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν, έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων δυστυχώς και αύξηση των εφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45, θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναν για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρναν. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο να αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσο σέλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο εμφράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτόν τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να γλατώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινε καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να με το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.

0: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
1: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
0: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που νοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι, είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο, ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ, εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου, λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω. Μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για δύο-τρεις μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα, μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιον ένα μαξιλάρι που τα 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνει μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Ενώ δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου. Δες. Προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πώς είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δουλεύουμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πώς θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό, πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά, να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
1: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών, πώς τη διαχειριζόμαστε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής, τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση.

0: σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά, γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό το έκανε κάποια υπερατίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Εκείνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση. Τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Απλά.
1: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
0: Υπάρχουν βέβαια
1: και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
0: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανιογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζω όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανιογραφία εξαρτάται, η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια οι επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ, ένα μπρονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε ανεβαίνω το βουνό». Και έρχονται και του εξηγούμε: όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε, γιατί έλα γιατρέ, κάνε και εμένα. Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
1: το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το καρδούλα μου είναι μια δήλωση, θα έλεγα αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεωτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα, αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέτε σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

Πάνω από 100 χρόνια πέρασαν από τότε, αγαπητοί μας φίλοι, που στη δασωμένη περιοχή μεταξύ Γκριντάδων, σήμερα Εμιλιανού και Σνιχόβου Γρεβενών, άφηνε μαρτυρικά την τελευταία του πνοή την 1η Οκτωβρίου, σαν σήμερα, αλλά του 1911, ο τότε Μητροπολίτης Γρεβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης, μαζί με τον διάκο του Δημήτριο Αναγνώστου και τον αγωγιάτη τους Αθανάσιο.

Γεννημένος το 1877 στα πέρματα της Μικράς Ασίας, ο Εμιλιανός Λαζαρίδης ήταν γόνος πολύτεκνης οικογένειας με 9 παιδιά. Κατόχος ευρείας και βαθιάς μορφώσεως, πρικισμένος με αγωνιστικό φρόνημα, αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις για να κρατήσει και να μεταλαμπαδεύσει τη χριστιανική πίστη. Ως επίσκοπος Πέτρας αναδείχθηκε αληθής της πίστεως και του έθνους ημών Πέτρα. Ως αντικαταστάτης του Μητροπολίτη Πελαγωνίας ανέπτυξε πλούσια εθνικοθρησκευτική δράση σε μια περίοδο τόσο ζωφερή για την οποία η Βρετανική Κιανή Βίβλος μαρτυρεί. Η δολοφονία είναι το κυριότερον όπλον των βουλγαρικών κομιτάτων. Προουδενώς υποχωρούσιν. Οι Έλληνες είναι κυρίως τα θύματά των. Κατά χιλιάδας εφωνεύτησαν οι Έλληνες κατά τα τελευταία 5 ή 6 έτη. Αθώων και όπλων εκβιάσεις, ληστείε, δολοφονία ανδρών και γυναικών, ανελεήμονα βασανιστήρια ιερέων, ιατρών, διδασκάλων κατακρεουργήσεις, ναών εμβρισμοί, καταστροφή χριστιανών ορθοδόξων, γενική τρομοκρατία, πλημμύρα αίματος.

Το 1908 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επικράτησαν οι Νεότουρκοι, οι οποίοι επαγγέλλονταν ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Στην αρχή πίστεψε στο κίνημα και τις εξαγγελίες του. Ήταν μάλιστα ο πρώτος μη μουσουλμάνος ιερωμένος που χαιρέτησε τη νεοτουρκική μεταπολίτευση. Στη συνέχεια όμως, οι Νεότουρκοι με συμμάχους τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες και τους Ρουμάνους εργάζονταν μεθοδικά και με ποικίλα μέσα. Τρομοκρατούσαν, έσπερναν τον όλεθρο, εκδήλωναν τη μανία τους κατά γυναικών και παιδιών, κατά ναών και σχολείων και κυρίως απέναντι σε όποιον τολμούσε να αντιδράσει. Θύμα τους και ο Μητροπολίτης Εμιλιανός.

Το Μάρτιο του 1910 ο νεαρός επίσκοπος Εμιλιανός προάγεται και τοποθετείται στην ιστορική Μητρόπολη Γρεβενών, η οποία δοκιμαζόταν άγρια κυρίως από τη ρουμανική προπαγάνδα. Οι ρουμανίζοντες καταλαμβάνουν τις εκκλησίες και τα ελληνικά σχολεία και ζητούν την επιβολή του βλάχικου ιδιώματος ως αναγνωρισμένης γλώσσας. Ο Μητροπολίτης Εμιλιανός αγωνίζεται με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Περιοδεύει στα χωριά, τονώνει τους ιερείς και τους δασκάλους, εμψυχώνει τους τρομαγμένους κατοίκους. Με θάρρος επίσης και ευτολμία κατήγγειλε τη βία και τους ξυλοδαρμούς που υφίσταντο οι χριστιανοί. Τόλμησε μάλιστα μαζί με τον αρχιερατικό του επίτροπο να επισκεφθεί τον φοβερό Μπεκίρ Αγά για να τον ελέγξει και να τον συνετίσει για την άγρια συμπεριφορά του προς τους χριστιανούς. Η δυναμική και λεβέντικη στάση του προκάλεσε την οργή των εχθρών. Στις συστάσεις του περιβάλλοντός του να μην εξέλθει από την πόλη διότι η ζωή του κινδύνευε, απάντησε «Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων».

Σάββατο 1η Οκτωβρίου 1911. Λειτουργήσε στο χωριό Σνίχοβο και αναχώρησε για τους Γκριντάδες, όπου θα λειτουργούσε την επομένη. Στο δρόμο, σε μια χαράδρα, οι εχθροί περίμεναν, τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον κατακρεούργησαν με τον πιο φρικτό και απάνθρωπο τρόπο. Έτσι, ο Δεσπότης, αφού τέλεσε την τελευταία του λειτουργία, προσέφερε τον εαυτό του θυσία στο βωμό της πίστεως και της πατρίδας. Ήταν μόλις 34 ετών. Από τους συνοδούς του, ο Διάκος, προς τιμήν του Διάκος ονομάστηκε παρακείμενο χωριό, βρέθηκε με ανοιγμένο το κρανίο. Τον Αγωγιάτη τον σκότωσαν για να μην αποκαλύψει τους δράστες.

Στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, τελέστηκε η κηδεία του αείδημου Εμιλιανού, αφού χρειάστηκαν μέρες ώσπου να εντοπιστούν τα σώματα των μαρτύρων. Εσύσθη ο ουρανός και η γη της Μακεδονίας και συνεταράχθη πάσα ελληνική ψυχή, ανέγραφε κάποια εφημερίδα. Πράγματι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου παρεπιδημούσαν Έλληνες, τελέστηκαν μνημόσυνα. Από τους πολλούς επιμνημόσυνους λόγους που εκφωνήθηκαν προς τιμήν του, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, του οποίου το αίμα λίγα χρόνια αργότερα έβαψε τα καλντερίμια της πόλης. Όταν αρχιερείς και όσοι εαυτούς ως λαμπάδας ενώπιον του ειδόλου της πατρίδος, ο δε μαρτυρικός θάνατός των γίνεται ζωής και δόξης υπόθεσης και θεμέλιον αγιωτέρου βίου, το μνημόσυνόν των δεν εναρμονίζεται με δάκρυα και θλίψην, αλλά με υπερηφάνειαν και αγαλίασιν. Ημίν εξόλων εχαρίστη, όχι μόνον το εις Χριστόν ορθώς πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού αγωγγίστος πάσχην, γενναίος μαρτυρήν και ενδόξος θνίσκην.

Αξίζει, αγαπητοί μας φίλοι, να σταθούμε με θαυμασμό μπροστά στο ψυχικό μεγαλείο της μητέρας του Εθνομάρτυρα, η οποία με τηλεγράφημά της προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έγραφε: «Κέτι ο φρικώδης φόνος του Υιού μου Εμιλιανού Μητροπολίτου Γρεβενών ευήθησεν εισάφατον πένθος στην οικογένεια νημών, ουχήτων εκ του γεγονότος ότι εθυσιάστη εν τη εκτελέση των πνευματικών αυτού καθηκόντων παρηγορουμένη, υποβάλλω με τα κατοδύνου ψυχής τη ημετέρα σεπτή Παναγιότητη τας θερμάς ευχαριστίας μου επί τες πατρικές υπεραναπαύσεως της ψυχής αυτού δεήσεις». Διαβάζοντας κανείς την επιστολή της, έχει την αίσθηση ότι ζωντανεύουν μπροστά του σκηνές από την αρχαία Σπάρτη, και ζούσε η κυρία Θεανό Λαζαρίδου στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Εμιλιανός, αγαπητοί μας φίλοι, το τελευταίο θύμα της θηριωδίας των εχθρών του γένους, πριν έρθει η λευτεριά στον τόπο αυτό, με το μαρτυρικό του τέλος προστέθηκε στην ένδοξη χωρία που την είχε καθαγιάσει το σχοινί του Γρηγορίου του Πέμπτου και η πέτρα του Κυρίλου Λούκαρη, η θυσία του Αθανασίου Διάκου, ο δαυλός του Γαβριήλ, το μαρτύριο του Κυπριανού Κύπρου, η αθάνατη φάλαγγα αναρρύθμιτων θυσιαστέν των ιερέων. Παράλληλα, υπήρξε πρόδρομος της θυσίας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και του Κιδωνιών Γρηγορίου. Με την παρησία που έχει στον Κύριο, του ζητούμε να πρεσβεύει για μας, για τους νέους, για την πατρίδα μας.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Καθημερινά μαζί σας.
2: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Η ώρα είναι 12:30.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
3: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
2: Οι εκδόσεις Λιδία κυκλοφορούν την παιδική σειρά «Μικρό Συναξάρι». Για να γνωρίσουν οι μικροί μας φίλοι τους ήρωες της Ορθοδοξίας, τους Αγίους μας, να νιώσουν το θάρρος και την πίστη τους, να ακολουθήσουν το φωτεινό τους παράδειγμα. Μικρό Συναξάρι. Δεύτερο τεύχος, ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Συνοδεύεται και από DVD. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
6: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
6: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
7: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

0: Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
1: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
0: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό μήνα. 1 Οκτωβρίου, η πρώτη μέρα του καινούριου μήνα, του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου. Οκτώβριος, χωρίς μη. Λέμε Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, αλλά λέμε παιδιά Οκτώβριος. Να το θυμάστε αυτό και να το γράφετε πάντα σωστά. Είναι τόσο όμορφη η ελληνική μας γλώσσα. Να τη γνωρίσουμε καλά για να τη χρησιμοποιούμε και σωστά. Σήμερα παιδιά έχουμε δύο γιορτές της Παναγίας μας και γιορτάζουν και δύο Άγιοι οι οποίοι ήταν ψάλτες. Σήμερα παιδιά κανονικά 1η Οκτωβρίου γιορτάζεται η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Αλλά επειδή την 28η Οκτωβρίου είπαμε το μεγάλο όχι στους εχθρούς μας και ήταν δίπλα μας η Παναγία σε όλο τον αγώνα αυτό, γι' αυτό μετέφεραν την γιορτή αυτή της Αγίας Σκέπης στις 28 Οκτωβρίου. Σήμερα όμως γιορτάζει η Εκκλησία μας και την σύναξη της Παναγίας της Γοργοϋπικώου. Η Παναγία μας είναι μία, το γνωρίζετε. Όμως της δίνουμε πολλά ονόματα, ανάλογα με τα θαύματα που έχει κάνει, με τις εικόνες οι οποίες έχουν αγιογραφηθεί και της έχουν δώσει διάφορα ονόματα, γιατί κάθε εικόνα συνήθως είναι, έχει συμβεί κάποιο περιστατικό με την εικόνα αυτή, ανάλογα με το που έχει βρεθεί, αν έχει κάνει κάποιο θαύμα και τα λοιπά, έχει πάρει κάποιο όνομα. Όλα αυτά τα ονόματα λοιπόν είναι της Παναγίας μας. Έχουμε παραδείγματος χάρη την Παναγία την Παραμυθία, την Παναγία την Παυσολύπη, την Παναγία την Άξιον Εστί, την Πάντων Χαρά, την Κυρία των Αγγέλων, τη Βασίλισσα των Ουρανών. Μία είναι η Παναγία μας, αλλά της δίνουμε όλα αυτά παιδιά τα επίθετα, γιατί όλα αυτά δείχνουν τη θαυμαστή της προστασία για μας. Σήμερα λοιπόν είπαμε, θυμόμαστε την Παναγία την Γοργοϋπίκο. Η εικόνα της παιδιά βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου, στο Άγιον Όρος. Έχει ένα θαυμαστό περιστατικό το πως ονομάστηκε Γοργοϋπίκος, αλλά δεν θα το πούμε σήμερα, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή μικρή μου φίλη. Ένα θα σας πω, πως ακούει γοργά τις προσευχές μας. Μάλλον να το πω λίγο καλύτερα, φροντίζει να πηγαίνουν οι προσευχές μας γρήγορα, γρήγορα προς τον Υιό της, για να απαντηθούν και γρήγορα, γρήγορα. Όταν λοιπόν υπάρχει μικρή μου φίλη κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια, είτε υγείας, είτε σοβαρό οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, διέξοδο, στεναχώρια, τότε να παρακαλάτε την Παναγία την Γοργοϋπίκο και γρήγορα παιδιά θα δώσει λύση, πολύ γρήγορα. Είπαμε όμως ότι σήμερα 1η Οκτωβρίου γιορτάζουν και δύο Άγιοι που ήταν ψάλτες. Χρησιμοποίησαν παιδιά την τέχνη τους αυτή στη βυζαντινή μουσική για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τους χάρισε την αγιότητα. Αυτοί αγωνίστηκαν να μην υπερηφανευθούνε, να μην γίνουν κενόδοξοι, δηλαδή να ψάλουν για να τους λένε «μπράβο, τι ωραία φωνή που έχεις, τι ωραία που ψάλεις». Και έτσι ταπεινά, απλά αξιώθηκαν θαυμαστά έργα και φυσικά, επαναλαμβάνω, τους αξίωσε ο Θεός να πάρουν τον τίτλο Άγιος. Είναι παιδιά ο ένας ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, επαναλαμβάνω.
ο οποίος, να σας πω έτσι στα γρήγορα, ότι δεν είχε καλή φωνή και τον κορόιδευαν όταν έψαλε. Όμως πολύ ταπεινά παρακάλεσε την Παναγία, γιατί ήθελε να τις ψάλει μέσα από την καρδιά του. Και η Παναγία το έκανε το θαύμα και του χάρισε καλή φωνία. Και από τότε τις έψαλε και έγραψε, παιδιά, και πάρα πολλά ποίηματα για την Παναγία μας και γενικώς για την πίστη μας, τα οποία μελοποιήθηκαν και είναι σήμερα βυζαντινή ύμνη που ψάλλονται τώρα αιώνες. Και ο άλλος, ο καλήφωνος αυτός ψάλτης, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, του οποίου, παιδιά, το συναξάρι θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και πάμε στο συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, το οποίο, παιδιά, είναι θαυμαστό και έχει πολύ ωραία μηνύματα να μας δώσει. Πάμε λοιπόν, μικροί μου φίλοι, και πάλι καλό μήνα σε όλους!

Ο Άγιος Ιωάννης έζησε την εποχή που βασίλευαν στην Κωνσταντινούπολη οι Κομνηνοί. Τον πατέρα του τον έχασε όταν ακόμη ήταν μικρός. Για την ανατροφή του φρόντισε η μητέρα του, γυναίκα ευσεβής που αγαπούσε το Θεό. Αυτή έβαλε το γιο της σε σχολείο για να μάθει τα ιερά γράμματα και τη διδασκαλία της εκκλησίας μας. Ο Ιωάννης ήταν έξυπνος και επιμελής μαθητής και προόδευε στα μαθήματά του. Όμως το ξεχωριστό χάρισμα με το οποίο τον είχε πρικίσει ο Θεός ήταν η μελωδική φωνή του. Τόσο καλήφωνος ήταν μάλιστα, ώστε οι δάσκαλοι και συμμαθητές του τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο.

Εκείνα τα χρόνια οι βασιλιάδες συνήθιζαν να έχουν στην υπηρεσία τους καλήφωνους νέους για να ψάλουν στις μεγάλες εορτές και τις βασιλικές τελετές. Οι αυτοκράτορες τότε ήταν ευσεβείς και φρόντιζαν για την εκκλησία και την πίστη του λαού τους. Όμως και οι ίδιοι αγωνίζονταν πνευματικά. Πολλοί από αυτούς ζούσαν ασκητικά. Ήταν οι ίδιοι ψάλτες ή υμνοδοί. Ενώ αρκετοί εγκατέλειψαν τη βασιλεία και τις τιμές του κόσμου και έγιναν μοναχοί.

Έτσι, όταν ο βασιλιάς που πήρε στην υπηρεσία του τον Ιωάννη πληροφορήθηκε τις φωνητικές ικανότητές του, μερίμνησε ώστε να παρακολουθήσει μαθήματα στο βασιλικό μουσικό σχολείο για να τελειοποιήσει τις μουσικές του γνώσεις και να γίνει άριστος ψάλτης. Ο νέος πρόδευσε πολύ στα μουσικά και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεπέρασε όχι μόνο

Ο Ιωάννης όμως δεν επιζητούσε κοσμικές τιμές και δόξες, ούτε πλούσιο γάμο. Επιθυμία βαθιά είχε μέσα του να αφήσει τον κόσμο και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, να γίνει μοναχός. Ήδη όλο τον καιρό που έμενε στα Νάκτορα ζούσε πολύ ασκητικά. Λένε μάλιστα ότι και το όνομα Κουκουζέλης το πήρε από τις μεγάλες περιόδους νηστείας που τηρούσε, κατά τις οποίες έτρωγε μόνο λίγα κουκιά και ζέλια, δηλαδή μπιζέλια.

Την εποχή εκείνη που σκεπτόταν σοβαρά να φύγει από την πλούσια και τριφυλή ζωή του παλατιού, επισκέφθηκε τα Νάκτορα για κάποια υπόθεση ο ηγούμενος του μοναστηριού της Μυγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο Ιωάννης εντυπωσιάστηκε από την ευκοσμία και την ευλάβεια του ηγουμένου και πήρε πλέον την οριστική του απόφαση. Μετά την αναχώρηση του ηγουμένου, ετοιμάστηκε και αυτός για τη δική του. Ξεντήθηκε τα πλούσια με τα ξωτά ρούχα του και φόρεσε φτωχικά και τρίχινα. Ύστερα πήρε ένα ραβδί που τον έκανε να μοιάζει με βοσκό και έφυγε κρυφά από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Άγιον Όρος. Σαν έφτασε στο Όρος, τράβηξε ίσια για τη μονή της Μεγής της Λαύρας. «Ποιος είσαι, άνθρωπε του Θεού?» τον ρώτησε ο μοναχός που είχε το διακόνημα του θυρωρού μόλις τον είδε. Και αυτός, ο Ιωάννης, ο ευλογημένος, αποκρίθηκε. «Το επάγγελμά μου είναι βοσκός. Ήρθα στο μοναστήρι σας επειδή ποθώ να γίνω μοναχός», αποκρίθηκε. Ο θυρωρός μετέφερε τα λόγια του Ιωάννη στον ηγούμενο. Εκείνος χάρηκε πολύ, διότι είχαν ανάγκη στο μοναστήρι κάποιον άνθρωπο που να ασχολείται με τα ζώα. Σαν μίλησε μάλιστα με τον Ιωάννη και είδε την απλότητα και τον ζήλο του, τον δέχτηκε σαν δόκιμο. Ύστερα από λίγο καιρό, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε να βόσκει τους τράγους της μονής σε έναν έρημο τόπο έξω από το μοναστήρι. Ο Ιωάννης δέχτηκε το διακόνημα αυτό με μεγάλη χαρά και εκτελούσε τα νέα του καθήκοντα με πολύ προθυμία. Παράλληλα όμως δεν ξεχνούσε και τις μοναχικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα την προσευχή που την είχε αχώριστο σύντροφο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς είχε στενοχωρεθεί πολύ εξαιτίας της φυγής του και έστειλε ανθρώπους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να τον βρουν. Οι απεσταλμένοι, επειδή γνώριζαν την επιθυμία του Ιωάννη να γίνει μοναχός, πήγαν και στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, και τον αναζήτησαν με επιμέλεια σε όλα τα μοναστήρια. Κανείς τους όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο ταπεινός βοσκός με τα σχισμένα και βρώμικα ρούχα ήταν ο ένδοξος αρχιμουσικός του παλατιού. Έτσι επέστρεψαν στο παλάτι άπρακτοι. Κάποια μέρα ο Ιωάννης έβοσκε τους τράγους μακριά από το μοναστήρι. Εκεί, αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας τριγύρω για να τον ακούσει, άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο με περίσσια τέχνη και κατάνοιξη. Ένας ασκητής όμως που ασκήτευε εκεί κοντά μέσα σε μια σπηλιά άκουσε τη μοναδική αυτή μελωδία και βγήκε απορριμμένος από το σπήλιο. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Ενώ ο βοσκός έψαλε, οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον αγγελικό ύμνο. Σαν είδε αυτά τα θαυμαστά

και παράδοξα ο ασκητής. Έτρεξε αμέσως στη λαύρα και τα διηγήθηκε στον ηγούμενο. Τότε εκείνος ζήτησε να μιλήσει με τον Ιωάννη. «Στο όνομα του αληθινού Θεού, σου ζητώ να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης που αναζητεί με τόση αγωνία ο βασιλιάς?» Ο Όσιος έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και με δάκρυα στα μάτια τον παρακάλεσε λέγοντας: «Εγώ είμαι, εγώ αμαρτωλός και ανάξιος, και δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα στην αγιοσύνη σου αν δεν γνώριζα τις προσπάθειες που θα έκανε ο βασιλιάς να με πάρει ξανά πίσω στο παλάτι. Γέροντα, σε παρακαλώ, τώρα που γνωρίζεις ποιος πραγματικά είμαι, αφήσέ με να διακονώ τη μονή μας από την ίδια θέση, όπως κάνω τόσο καιρό, για να μην μάθει τίποτα για μένα ο βασιλιάς.» Ο ηγούμενος δεν ανέφερε σε κανέναν αυτή του στη συνομιλία, αλλά έφυγε αμέσως για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ζήτησε να συναντήσει τον Αυτοκράτορα.

Βασιλιά μου, σε παρακαλώ να μου παραχωρήσεις κάποιον από τους ανθρώπους σου για να γίνει μοναχός στο μοναστήρι μου και να σώσει την ψυχή του. Και αν αυτός ο άνθρωπος σε λύπησε σε κάτι, να τον συγχωρήσεις. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ρώτησε ο βασιλιάς. Δεν μπορώ να σου πω, βασιλιά μου, αν δεν μου δώσεις πρώτα γραπτό στην άδεια που σου ζήτησα. Γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος συνετός και πως δεν θα μου ζητούσες ποτέ κάτι παράλογο. Γι' αυτό θα σου κάνω τη χάρη που ζητάς, είπε ο βασιλιάς και αμέσως πρόσταξε και ετοίμασαν το σχετικό έγγραφο. Ύστερα το υπέγραψε και δίνοντάς το στον ηγούμενο τον ρώτησε. «Ορίστε, έχεις ό,τι μου ζήτησες. Μπορώ τώρα να μάθω ποιον άνθρωπο σου παραχώρησα?» «Σε ευχαριστώ, βασιλιά μου, για την εμπιστοσύνη που έδειξες σε μένα τον ταπεινό και άσημο. Μάθε λοιπόν ότι σε παρακάλεσα για τον Ιωάννη τον Κουκουζέλη, που εδώ και λίγο καιρό είναι μοναχός στο μοναστήρι μας», είπε ο ηγούμενος και του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Ακούγοντας ο βασιλιάς τα λόγια του ηγουμένου, δάκρυσε και ψυχή του πλημμύρισε από μεγάλη χαρά και μεγάλη λύπη μαζί. Χαρά επειδή μετά από τόσο καιρό βρήκε ξανά τον Ιωάννη και μάλιστα διαπίστωσε και πόσο ευλαβής ήταν. Λύπη επειδή είχε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του και δεν μπορούσε να την πάρει πίσω. Ο ηγούμενος καταπράινε τη θλίψη του βασιλιά με λόγια παρηγορητικά και αφού τον ευχαρίστησε για μία ακόμα φορά, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί διηγήθηκε και στους υπολείπους μοναχούς όλα όσα έγιναν. Τον Άγιο Ιωάννη δεν τον άφησε στο διακόνημα του βουσκού, αλλά του ανάθεσε να ψάλει στις ακολουθίες της μονής και να υμνεί τον Θεό με την γλυκύτατη και μελωδική φωνή του.

Κάποιο Σάββατο του ακαθίστου ύμνου στη Μονή γινόταν αγρυπνία, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Όσιος είχε ψάλει με ζήλο και επιμέλεια τους ύμνους της εορτής. Κάποια στιγμή, κουρασμένος από την αγρυπνία και την ορθοστασία, αποκοιμήθηκε όρθιος στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να τον πλησιάζει και να του λέει: «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, ψάλα με και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και με αυτά τα λόγια του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει στο χέρι του το φλουρί. Πλημμυρισμένος από χαρά, ευχαρίστησε τη Θεοτόκο. Το νόμισμα το παρέδωσε στους πατέρες της Μονής και το έβαλαν στην εκκλησία, όπου έκανε μεγάλα θαύματα.

Από εκείνη την ημέρα, ο Άγιος δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψαλώντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την υπερβολική ορθοστασία, σάπισε το ένα του πόδι και γέμισε πληγές, από όπου έβγαινε δύσοσμο υγρό. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση τον βοήθησε η Παναγία. Του εμφανίστηκε και του είπε: «Από τώρα και στο εξής θα είσαι υγιής». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή το πόδι του Αγίου θεραπεύτηκε εντελώς, ευχαριστώντας τη Θεοτόκο για το μεγάλο της δώρο. Συνέχισε να αγωνίζεται ταπεινά, με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αξιώθηκε μάλιστα να πληροφορηθεί από το Θεό την ημέρα του θανάτου του. Ζήτησε συγχώρεση από τους αδελφούς της Μονής και αφού προσευχήθηκε για αυτούς, πέταξε για τον ουρανό, όπου μαζί με τον χορό των Αγίων Αγγέλων και όλους τους Αγίους υμνεί πλέον ακατάπαυστα τον Βασιλέα Χριστό. Κοιμήθηκε την 1η Οκτωβρίου, μέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Έτσι, σέρνοντας το χορό, μας έβγαλαν οι μουσικές στην Ελληνική Ανατολή, στη μακρινή Καπαδοκία. Εκεί όπου το αγγελικό κορμί υφαίνει σε μαλαματένιο αργαλιό.

πολλά τα ελληνικά τραγούδια στην Καπαδοκία, αλλά πολλά και τα τουρκόφωνα, όπως και αυτά που είναι τραγουδισμένα στις τοπικές διαλέκτους με χαρακτηριστικότητα τα φαρασιώτικη και αυτήν της Σύλλης Εικονίου. Από το Εικόνιο και ο πασίγνωστος χορός που ακολουθεί.

ήταν το Κόνιαλι βέβαια. Όπως καταλάβατε, περνάμε τώρα στη Σουρουντίνα. Στο χορό που όταν χορεύεται μόνο από γυναίκες, χρειάζεται ένας άντρας μπροστά για να σέρνει αυτό το χορό, που κατά τους ερευνητές είναι κατάλοιπο αρχαίων ιεροτελεστιών, που είναι σχετικές με δρόμενα από τη λατρεία της θεάς Δήμητρας.

Με την ίδια λατρεία, δηλαδή με την λατρεία της Θεάς Δήμητρας στην αρχαιότητα, πιστεύετε ότι σχετίζεται και αυτός ο χορός, το μουσικό μέρος του οποίου θα ακούσουμε τώρα, σε ύτατα, που σημαίνει πηγαίνετε.

Ο χορός χορευόταν στο τέλος, αυτός που ακούσαμε ενώ χορευόταν στο τέλος του γάμου αντικριστά από δύο μεγάλες ηλικίες γυναίκες, παντρεμένες φυσικά, με τα μαντήλια τους να καλύπτουν και το πρόσωπο. Και τώρα σας αφήνουμε με το τραγούδι και το χορό της αυγής, της αυγίτσας, με την οποία ξυπνούσαν το γαμπρό τη μέρα που θα γινόταν ο γάμος του, την ημέρα δηλαδή που θα τον έδιναν γαμπρό. Σας αφήνουμε έτσι με τον απόϊχο αυτής της μακρινής, μυστηριώδους και τόσο γοητευτικής Καπαδοκίας. Γεια και χαρά σας.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Μία σημαντική πρόσκληση κάνει η Εκκλησία μας. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Έλα στην Ανική Σύναξη της Ενορίας σου, έλα στο Σεμινάριο της Πίστεως και της Πράξεως. Έλα να ατσαλώσεις τα φτερά σου στον καθάριο ορίζοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Έλα νικώντας το φόβο των συμπλεγμάτων ανωτερότητος και κατωτερότητος, να πετάξεις άφοβα στην πράξη και την εφαρμογή. Έλα να φτιάξεις την προσωπικότητά σου ηθική, κοινωνική, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτελέσεις υγιές κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού, της ελληνικής πατρίδος και της οικογένειας. Έλα να ψυχαγωγηθείς, να χαρείς κάτω από το βλέμμα του αγαθού Θεού, χωρίς να ντρέπεσαι ή να αισθάνεσαι ενοχή για αυτό που κάνεις. Έλα, σε περιμένουν. Πρόσωπα κληρικά και λαϊκά, γεμάτα στοργή, χαρούμενη συντροφιά, καθάριες πηγές γνώσεων για να ξεδιψάσεις, φως άπλετο της Αγίας Γραφής για να φωτιστείς, χαρά, ευτυχία, θεάρεστη ψυχαγωγία. Αν οι άλλοι σε αποπροσανατολίζουν στις σκοτεινές φιλοσοφίες τους, αν θέλουν τα φτερά σου ατροφικά για να μπορούν να σε αφήνουν πίσω, αν σε θέλουν παγιδευμένο στα δόκανα της ιδιοτέλειας, να είσαι βέβαιος ότι η Εκκλησία σε θέλει ελεύθερο, σε θέλει υψηπέτεια ετώ, θέλει να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και να ανεβαίνεις πάντα ψηλά. Η ίδια θα βρίσκεται με απλωμένα τα φτερά της συνεχώς κάτω από σένα, για να κρατήσει την αδυναμία σου, για να σε συγκρατήσει στην πτώση. Πριν αποφασίσεις να πετάξεις το διάστημα της ζωής σου, φρόντισε να περάσεις από την νεανική σύναξη της συνορίας σου. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός. Να σε κερδίσει εν Χριστώ, να σε οδηγήσει με ασφάλεια στην αιωνιότητα, να σε κάνει κληρονόμο των όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που θα τον αγαπήσουν, να σε κάνει Άγιο. Έλα και θα δεις. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ δαμας κοινός, αφανίας φως, της ιεράς μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Δεν είναι μικρό πράγμα να ειδείς τη βασίλισσα των ουρανών. Ο πατήρ Θαμασκηνός είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην δέσποινα του κόσμου. Ο θεολόγος νους του εθέλγε το από την άχραντον ωραιότητα της Παρθένου, η οποία υπούργησε στο σεσηγημένον μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Δεν ήσαν λίγες οι ουράνιες αντιλήψεις που είχε δεχθεί από την Παναγία, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Κάθε πιστός έχει μία προσωπική ιστορία στη ζωή του, γραμμένη με άρρητες εμπειρίες από τις θεομητερικές παρηγορίες. Πόσοι μοναχοί και λαϊκοί έχουν ειδεί την Παναγία και τι γλυκύτητα αφήνει στην καρδιά η παρουσία της. Δεν είναι μικρό πράγμα να ειδείς την Βασίλισσα των Ουρανών. Οι εμφανίσεις της γίνονται σε ανύποπτο χρόνο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μετάνοια και είναι τεταπεινωμένος. Πώς μετά να λησμονήσει κανείς το κάλος της μορφής της? Γι' αυτό έχουν γράψει οι Άγιοι τόσα εγκόμια για τη Θεοτόκο. Αλήθεια, τι υποδοχή θα της έκαναν στον ουρανό τα τάγματα των Αγίων και των Αγγέλων μετά την θεία της κοίμηση? Ο παππούς δεν αγαπούσε μόνο τη Βασίλισσα των Αγγέλων, αλλά και τη συνοδεία της. Ο αγγελικός κόσμος του ήταν τόσο προσφυλής και οικείος. Οι σκέψεις των αγγέλων ήταν για αυτόν πηγή γλυκασμών. Με ασυνήθεια απλότητα και πίστη αποκαλύπτει. Οι άγγελοι μας κουβεντιάζουν μεταξύ τους για μας. Όταν εμείς συζητούμε για αυτούς, αρχίζουν και εκείνοι να συζητούν για εμάς. Και μπορούμε δια του αγγέλου μας να παρακαλέσουμε τον άγγελο κάποιες αδερφής να επέμβει σε έναν πειρασμό της και να τη λυτρώσει. Διότι ο άγγελος, όπως βλέπουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, είναι γερός φύλακας. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τον άγγελό μας να μιλήσει στον άγγελο του πλησίον, ώστε να συνεργαστούν και οι δύο για τη σωτηρία του. Αγγελόβιος ο ίδιος αγαπούσε να εντρυφά στο θεόπνευστο σύγγραμμα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου περί ουρανίου ιεραρχίας και ανέφερε στις αδερφές: «Πολύ με συγκινεί η ευγένεια και η αγάπη του αγγελικού κόσμου που πηγάζει από την πραγματική ταπείνωση. Με πόση ευλάβεια οι ουράνιες ταξιαρχίες δέχονται η μία από την άλλη τις θείες ελάμψεις που τους μεταβιβάζει από την Αγία Τριάδα η Κυρία Θεοτόκος. Με ποια τάξη και ταπείνωση περιμένουν όλες την σειρά τους και με τι ενθουσιασμό και δύναμη δοξολογούν όλες μαζί τον Τριαδικό

ίδια αγάπη και εμπιστοσύνη που ένιωθε ο παππούς για τα αγγελικά τάγματα, έτρεφε και προς τον έσαρκο άγγελο, τον Τίμιο Πρόδρομο. Είδαμε ότι πριν ακόμη επανιδρύσει τη Μονή του Μακρινού, εδέχθηκε την ευμένεια του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος κινώντας την κανδύλα του έδειξε τη χαρά του για την επίσκεψη του κτήτορος της Μονής του. Και δεν ήταν αυτή η μοναδική φορά που ο βαπτιστής του Κυρίου τον περιέλαμπε με τη χάρη του. Συχνά ο Άγιος με θαυμαστές επεμβάσεις εφανέρωνε την εύνοιά του προς το φίλο του. Ιδιαιτέρως κατά τις ημέρες της μνήμης του επλημμύριζε την ψυχή του παππού με υπέρμετρη χαρά και ουράνια αγαλίαση, καθώς με τη φωτεινή επιστασία του διαρκώς έσκεπε τον γέροντα κάτω από τις πτέρυγές του. Ο λίχνος του φωτός έχινε την ηλαρότητα της λάμψεώς του και τον παρηγορούσε ακόμη και στις δυσχερέστερες στιγμές της ζωής του. Έτσι και κατά την αναρρίχηση του παππού στο απόκριμνο όρος της τελειώσεως λίγες ημέρες πρώτης κοιμήσεώς του, ο Τίμιος Πρόδρομος του εφάνει αντιλήπτορ. Κινώντας και πάλι την καντήλα του, μυστικός τον επληροφόρησε ότι ο καιρός της τομής έφθακε, τα άνθη όφθη εν τη γη. Σφραγίζοντας με το τελευταίο αυτό μήνυμά του την αιώνια και εύστοργο πνευματική του σχέση με τον παππού.

κυρίως με τον ομότροπον του Άγιο Νεκτάριο. Μεγάλη ήταν η ευλάβεια του παππού και προς τον ένθεον ποιμένα των ημερών μας των θαυματουργών Άγιον Νεκτάριον. Αλλά και ο Άγιος πολλές φορές είχε εκδηλώσει την ευμένειά του προς το φίλο του. Φαίνεται ότι ο γέροντας είχε προσωπική γνώση του Αγίου, προφανώς από κάποια θεία επίσκεψη του ταπεινού ιεράρχου προς αυτόν. Διότι ο Σάκης οι αδερφές αγιογραφούσαν την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, ο παππούς της καθοδηγούσε υποδεικνύοντας τις λεπτομέρειες της θείας μορφής του. Η άμεση φιλία του με τον Άγιο γίνεται φανερή και από το εξής γεγονός. Ένα πνευματικό παιδί του παππού είχε αρχίσει να παραχαράζει την πνευματική του γραμμή. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν με υπερφυσικό τρόπο εμφανίστηκε στην ψυχή αυτή που εκκινδύνευε και δείχνοντας τον γέροντα είπε επιτιμητικά «Αυτού ακούετε». Παρότι ο γέροντας απέφευγε τα ταξίδια, τακτικά επισκεπτόντα την Αίγινα για να προσκυνήσει τον τάφο και τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Έτσι το 1972, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, έλαβε μέρος στην πανήγυρη της Μονής στην Αίγινα. Τότε είχε την μεγάλη ευλογία να βαστάζει την χαριτόβρητο τιμία κάρα του Αγίου κατά την περιφορά της στο Ιερό Νησί. Ο Άγιος με την ευωδία που ανέδιδαν τα λείψανά του καθ' όλη τη διάρκεια της λιτανίας έδωσε μεγάλη αγαλίαση στον παππού.

Οι φίλοι του, Άγιος Έριος και Βάκχος, ο Άγιος Σπυρίδων. Κάποτε ο γέροντας με όλη την αδερφότητα μετέβαινε με λεωφορείο Πούλμαν στην Κέρκυρα μέσω Ιγουμενίτσης για να λειτουργήσει στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όλη τη νύχτα εταξίδευαν για να προλάβουν το πρωινό φεριμπότ. Όμως μέσα στο σκοτάδι εχάθηκαν και παλιδρομούσαν συνεχώς σε κάποια ακατοίκητη περιοχή αναζητώντας τον δρόμο. Μπροστά τους έχασκαν απότομη γκρεμή, ενώ γύρω τους σωροί από χώματα απέκλειαν κάθε διάβαση. Ευρέθηκαν σε αδιέξοδο και η ώρα περνούσε. Άρχισαν να αγωνιούν ότι δεν θα προλάβουν να λειτουργήσουν. Ο οδηγός ερωτούσε τον γέροντα τι να πράξει. Ξαφνικά εφάνηκαν πίσω τους προβολής αυτοκινήτου. Ένα μικρό αυτοκίνητο πλησιάζει και σταματά κάτω από το παράθυρο του παππού. Δύο λαμπροί νέοι, ευπρεπείς, ντυμένοι επίσημα, βγαίνουν έξω, στέκονται προσοχή και με πολλή ευγένεια απευθύνονται στο γέροντα. «Πού πηγαίνετε, πώς ευρεθήκατε εδώ?» «Πάμε για Ιγουμενίτσα, αλλά χαθήκαμε». «Ω, είσαστε πολύ μακριά. Ακολουθήστε μας, θα σας οδηγήσουμε εμείς». Ανέβηκαν πάλι στο αυτοκίνητό τους και προπορευόμενοι οδήγησαν το λεωφορείο μέσα από μικρούς χωματόδρομους στην κεντρική λεωφόρο. Τότε οι δύο νέοι εσταμάτησαν. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, έκαναν βαθιά υπόκληση και απευθυνόμενοι με σεβασμό στο γέροντα είπαν: «Από εδώ θα πάτε. Σε 10 λεπτά θα ευρίσκεστε στην Ιγουμενίτσα». Κατόπιν, αφού εμιδίασαν με νόημα, σαν να του έδειχναν ότι είναι παλιοί του γνώριμοι, εισήλθαν πάλι στο αυτοκίνητό τους και με τον ίδιο παράδοξο τρόπο που επαρουσιάστηκαν, εξαφανίστηκαν. Όλοι εθαύμασαν την ευγένεια και τη σεμνότητά τους και με απορία ρωτούσαν πώς ευρέθηκα σε αυτήν την ερημιά και πώς έτσι ξαφνικά έγιναν άφαντοι. Ένα λεπτό πριν αναχωρήσει το πλοίο, ο γέροντας με την αδερφότητα έφτασαν στην Ιγουμενίτσα και μόλις που πρόλαβαν να επιβιβαστούν για να περάσουν στην Κέρκυρα. Αφού λειτουργήσαν στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, θαύμα οικολούθη το θαύματι. Την ώρα που ο γέροντας προσκυνούσε το άφθαρτο σκήνομα, ο Άγιος τον εχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε κινώντας τα χείλη του σαν να ομιλούσε. Το θαύμα αυτό έγινε αντιληπτό και από πολλές αδερφές. Αργότερα ο παππούς, διηγούμενος το γεγονός, διαβεβαίωνε ότι είδε και τη γλωσσίτσα του Αγίου να κινείται και ότι αισθάνθηκε μεγάλη αγαλίαση από την ολοζώντανη παρουσία του. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο παππούς και η αδερφό της επισκέφθηκαν τον ιερό ναό των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Μόλις προσκύνησαν την εφαίστειο εικόνα στα πρόσωπα των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, ανεγνώρισαν με κατάπληξη τους δύο εκείνους ευγενείς νέους που τους είχαν συμπαρασταθεί στην δύσκολη ώρα, δείχνοντάς τους τον δρόμο. Η χαρά όλων ήταν απερίγραπτη και εδόξασαν το Θεό για την άμετρη εύνοιά Του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι Πέμπτη και είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό και ευλογημένο μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Είμαστε λοιπόν στον Οκτώβριο με ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Κρήτη, καθώς έχουμε σε εξέλιξη κακοκαιρία η οποία χτυπά με πολύ μεγάλη ένταση την Κρήτη. Δυστυχώς ένας κτηνοτρόφος που αγνοούνταν είναι νεκρός στο Ρέθυμνο. Πλημμύρισαν δρόμοι, σχολεία, σπίτια, ενώ το 112 έχει χτυπήσει ήδη 4 φορές τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Τους καλεί να παραμείνουν προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για αιμονικές καταιγίδες. Προβλήματα παρουσιάζονται στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εστάλει 112 πριν από λίγα λεπτά. Οι πολίτες, σύμφωνα με το μήνυμα, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές Μαλάδες και Φινίκια. Ενώ το 112 ενεργοποιήθηκε και στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου. Επίσης, προβλήματα έχουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Ενώ πριν από λίγα λεπτά εστάλει το τρίτο κατά σειρά 112 μήνυμα, αυτή τη φορά για την περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα τα Ζωνιανά, τα Ανόγια, η Αξός, τα Λιβάδια, ενώ στα Ζωνιανά αναφέρθηκαν πτώσεις στήλων του δικτύου. Βούλιαξαν λιόφυτα και αμπέλια στους ζωφόρους στο Δήμο Μηνό Απεδιάδας. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, λένε οι κάτοικοι που μιλούν στις τοπικές ιστοσελίδες. Δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ένας 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το πυμνιοστάσιο του. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα και θα επανέλθουμε στην Κρήτη βέβαια, αν έχουμε το οτιδήποτε. Να ξεκινήσουμε από τη γειτονική Τουρκία, καθώς έχουμε ένταση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας και της Κύπρου. Καμία πόντιση δεν θα γίνει χωρίς δική μας άδεια, λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωση, ενώ δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα χωρίς την άδεια που θα δώσουμε εμείς, λέει το Υπουργείο, καθώς αυτό έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο. Στο μεταξύ, η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά, λένε οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σήμερα η Κύπρος μας γιορτάζει τα 66 χρόνια από τη δημιουργία ως κράτους και είχαμε ειδικές εκδηλώσεις και βέβαια στρατιωτική παρέλαση. 66 χρόνια ανεξαρτησίας της Κύπρου. Την ίδια ώρα οι γείτονες εκδίδουν και ναύτεξ, οδηγία προς ναυτιλωμένους για την έξοδο του όρου της Ρέης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια οδηγία λοιπόν για να βγει το ερευνητικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνών για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού, όπως λένε, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Συνεχίζει να απασχολεί η ιστορική ανταλλαγή Ελλάδας-Βουλγαρίας, όπως ονομάστηκε από κυβερνητικά στελέχη. Είναι η ιστορική συμφωνία πάντως που υπεγράφει και θα γυρίσουν 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους το 1917, θα επιστρέψουν σε ιερές μονές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις για το συγκεκριμένο και τις επιφυλάξεις του εξέφρασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, στην εκπομπή Τηλεεφημερίδα εχθές το μεσημέρι, στην τηλεόραση της 4Ε. Ενώ είχαμε και επιστολή που έστειλε ο Σεβασμιότατος στην Υπουργό Πολιτισμού, στην Λίνα Μενδώνη. Θυμίζουμε το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν επίσημες υπογραφές από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών. Τώρα ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την ενέργεια, η ελάφρυνση στο ντίζελ, όλα αυτά συζητούνται και σήμερα από την αντιπολίτευση με βέλη που εξαπολύει κατά της κυβερνητικής πολιτικής και βέβαια ζητά νέα μέτρα να πάρθουν για να μπορέσουν να βοηθηθούν περισσότεροι. Οι πανεπιστημιακοί ενώνουν τη φωνή τους με το Δήμο Νεάπολης Σικιών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, αλλά και πλήθος άλλων φορέων,
που έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία για τη μετατροπή του Γεντί Κουλέ εδώ στη Θεσσαλονίκη σε τόπο γαστρονομικών βραδιών. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα διοργανώνονται, αυτό επιθυμεί τουλάχιστον το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει, στο Επταπύργιο, θα διοργανώνονται ιδιωτικές εκδηλώσεις μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage και ήδη έχουμε τις αντιδράσεις που αναφέραμε. Στα υπόλοιπα τώρα εκκλησιαστικά, ικανοποίηση εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι τοπικές εκκλησίες Ερών και Δράμας για την συμφωνία για την επιστροφή των κοιμηλίων. Ο Μητροπολίτης Νέας Μήνης Σιμεών επίσης σήμερα προκάλεσε αίσθηση με την τοποθέτησή του με ένα κείμενό του που κυκλοφόρησε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ιερά Μητρόπολη Νέας Μύρνης και έχει να κάνει με τον επισκοπικό πληθωρισμό για την Εκκλησία μας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Όλο το κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Αγιασμός τελέστηκε για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στην Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Καναδά από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο. Η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία ενός ακόμη ιδρύματος υπό την επωνυμία Εκκλησιαστικών Ίδρυμα Αδελφών Παναγιώτου, Ελένης και Χρυσάνθου Τζάκα, εκκρεμαστής. Έτσι λοιπόν, σήμερα σχεδόν 7 μετά την δημιουργία του, είχαμε την απονομή υποτροφιών σε φοιτητές από το Ίδρυμα της Μητρόπολης Σπάρτης. Αγιασμό για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλεξάνδρου Πόλεως, κύριος Άνθιμος, στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εκκλησιαστική τάξη και τη δέουσα ιεροπρέπεια τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός για τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, προστάτη και εφόρου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ακολουθία έλαβε χώρα στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων του πολιτικού, του αυτοδιοικητικού ιεροψαλτικού κόσμου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων, σύμφωνα με την έρευνα του PISA. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατά το Υπουργικό για τις 120 δόσεις πλέον, αφού αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και φορεία. Εδώ η εφημερίδα σημειώνει ότι μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσεις σε 24 δόσεις. Για τα στεγαστικά μπαίνει φρένος της εταιρείας διαχείρισης δανείων, αλλά η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε αρκετά δράματα, ενώ στα καύσιμα μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας αυτής, η ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Το ίδιο θέμα και εδώ στην απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης από διαφορετική όμως γωνία το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη. Μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί για τα μέτρα πάλι εδώ, το πρωτοσέλιδο. Τύπος Χαλκιδικής, εδώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό σε πρώτο πλάνο, όπως και στον τύπο Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς, διαβάζουμε εδώ. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Ο λόγος, 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές.
Αυτά από τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στην διάθεσή μας. Τώρα, βλέπουμε ότι γίνεται στην Κρήτη, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί. Να πούμε για εσάς που ίσως μπορεί να μας ακούτε αυτή την ώρα από εκεί, από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, που η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μην το κάνετε, μείνετε εκεί που είστε. Προσπαθήστε βέβαια να οχυρωθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δυστυχώς μαθαίνουμε για δεκάδες νεκρά ζώα, πλημμύρισαν σπίτια, υπερχείλησαν ποτάμια και όπως είπαμε το χειρότερο απ' όλα είχαμε νεκρό έναν 79χρονο κτηνοτρόφο. Είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα, μεγάλη προσοχή. Τι δείχνει ο καιρός για αύριο, για τις επόμενες ώρες μάλλον, θα συνεχιστεί η κακοκαιρία και ίσως να συνεχιστεί στην Κρήτη έως και την Κυριακή το πρωί. Κακοκαιρία και στην Πελοπόννησο περιμένουμε, οπότε να είμαστε προσεκτικοί. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων. Ισχυρότατους ανέμους επίσης περιμένουμε, δηλαδή θα εξασθενήσουν οι βροχές αύριο Παρασκευή μεσημέρι, αλλά θα έχουμε ισχυρότατους ανέμους, θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνούμε μέσω X, μέσω Facebook. Ακούστε μας και από το διαδίκτυο με live streaming όπου και αν βρίσκεστε από την ιστοσελίδα μας από το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον μέγα πρωτοπεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση τον δεσπότη και αρχιερέα σε ήχο βαρύ.

από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, θα ακούσουμε το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε». Ναι.

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε στίχους από την δοξολογία σε ήχο βαρύ και σύνθεση του Δανιήλ Πρωτοψάλτου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτα.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
5: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Από εκεί που βρισκόταν ο Παναγιωτάκης, είδε όλα όσα έγιναν στο μαγαζί. Τον ανέκριναν το Γιάννη τον Γκράβουρα. Όσο και αν τους παρακαλούσε αυτός ότι δεν έκανε τίποτα, από τότε που βγήκε από τη φυλακή δεν τον πίστεψαν. Έτσι αποφάσισαν ότι θα τον πάνε στην πόλη για περαιτέρω ανάκριση. Το παράθυρο στο οποίο βρισκόταν ο Παναγιωτάκης δεν το άνοιγαν ποτέ όσο θυμόταν. Μα πού να ξέρεις, αν βγαίνανε να δουν τι γίνεται γύρω, μήπως τους παρακολουθούν. Δεν μπορούσε να το ρισκάρει. Τραβήχτηκε λοιπόν με προσοχή και το ίδιο αθόρυβα, μάντρα-μάντρα, γύρισε στο καλυβάκι του. Έμεινε ντυμένος και περίμενε να δει τι θα γίνει. Περίμενε πολλή ώρα και το νυχτερινό κρύο άρχισε να δυναμώνει. Ήταν όμως πολύ νωρίς για να ξημερώσει. Ξεκαθάρισαν στον Γκράβουρα ότι ναι, όντως, θα τον πάνε στην ειδική υπηρεσία, στην ασφάλεια. Του θύμισαν ότι εκεί έχουν φάλαγγα και άλλα ωραία όργανα. Του σηκώθηκε του δύστιχου η τρίκαχα και άρχισε να τρέμει, μόνο που του τα θύμισαν, γιατί όλα αυτά τα είχε γνωρίσει παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε η τρεμούλα του από τη στιγμή που άρχισε να σκέφτεται την Κωνσταντίνα και δεν έβρισκε λύση. Τώρα που η ζωή του θα έμπαινε στο δρόμο του Θεού, τώρα τον έριχναν πάλι στην κόλαση. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε τι να κάνει, πώς να συνεννοηθεί με την Κωνσταντίνα. Ήταν απόλυτη ανάγκη. Μα όσο και να τους παρακαλούσε, αυτοί δεν τον άφηναν να πάει ως εκεί, να της εξηγήσει ότι θα ξανάρθει. Μέσα στη ζάλη του, γιατί δεν ήταν και πολύστροφος ο Γιάννης ο Γκράβουρας, πέρασε σαν αστραπή από το νου του ο Παναγιωτάκης. Αυτό ναι, θα μπορούσε να γίνει. Δίπλα του, μια δρασκελιά τόπος, ούτε κίνδυνος για φυγή, ούτε χάσιμο χρόνο. Έτσι λοιπόν, παρακάλεσε με τη μεγαλύτερη ένταση και την πιο παιδική ειλικρίνεια να τον αφήσουν να μπει στο προάβλιο της εκκλησίας και να δώσει μια παραγγελία σε ένα καμπούρι. Στράφηκε μάλιστα στον Παναγιώτη, τον αρχηγό της νεολαίας του χωριού, και του είπε για να τα ακούσουν όλοι. «Παναγιώτη, Παναγιώτη, εσύ ξέρεις τον καμπούρι τον Παναγιωτάκη. Εδώ θα είναι, στην αποθήκη με την κολυμπήθρα. Πες κι εσύ στον καπετάνιο πως δεν υπάρχει κίνδυνος και ούτε θα αργήσουμε. Και να είσαστε και μπροστά, αν θέλετε, για αυτό που θα του πω». «Φέρτε τον καμπούρι εδώ», υποχώρησε ο ενωματάρχης, «έξω από το μαγαζί. Και να του πει ότι θέλει εκεί στα σκαλιά. Γρήγορα, μέχρι να ετοιμαστούμε. Θα φύγουμε αμέσως». Βάλανε δύο στη μέση το Γιάννη και στράφηκαν προς την πόρτα. Ο Παναγιώτης προχώρησε να φωνάξει τον Παναγιώτη.

0: κρεβατάκι και βγαίνοντας από το μαγαζί άκουσε τον ονοματάρχη.
1: «Αφήστε το να πάει στο προάβλιο. Δεν μπορώ να βλέπω εδώ χάμω καμπούριδες».
0: Έτσι προχώρησαν. Οι τέσσερις μπήκαν από τη σιδερένια πόρτα στην αυλή της εκκλησίας και ο Παναγιώτης, ποτισμένος από την υπερήφανη στάση του ονοματάρχη, έκανε στον κάβουρα.
1: «Φώναξε τον μόνο σου. Δεν θέλω ούτε το όνομά του να πω».
0: Ο κάβουρας φώναξε μαλακά τον Παναγιωτάκη να βγει έξω, αν και δεν χρειαζότανε, γιατί πια ξύπνιος και όρθιος καθώς ήταν πίσω από το παράθυρο, τα ακούγε όλα και καλά. Έσπρωξε λοιπόν ο Παναγιωτάκης στο παράθυρο προς τα έξω και συγχρόνως ο Παναγιώτης έσπρωξε προς τα εκεί τον κράβουρα.
1: «Άντε και κοντά να μιλήσεις. Δεν θέλω να βγει έξω τόσο φοριασμένο».
0: Επιτέλους, η κτηνοδία είχε και τα καλά της. Θα μπορούσε να μιλήσει πιο άνετα ο Γιάννης, κάπως μακριά από τα βρώμικα αυτιά του Παναγιώτη, που τον έκαναν αρχηγό για το παράστημά του. Μα προπαντός, γιατί έσκυβε σαν το ξύλο που πελεκέται. Ο Γιάννης Κράβουρας σε δευτερόλεπτα βρέθηκε κολλημένος στο παράθυρο του Παναγιωτάκη και αυτός μέσα στο σκοτάδι με τα χέρια του έπιασε τα κρύα και απελπισμένα χέρια του Κράβουρα. Τα μάτια και των δύο έγραφαν χίλια δυο συναισθήματα. Κανείς τους όμως δεν μπορούσε να διαβάσει από το πυκνό σκοτάδι. Τα περισσότερα τώρα θα τα έλεγαν με τον ήχο και τον παλμό της χαμηλής φωνής τους.
1: «Αδελφέ Γιάννη, κουράγιο, θα περάσει. Τα ξέρω όλα. Με χάσανε, Παναγιωτάκη. Με ξετέλεψαν τα παλιά πράγματα. Άκου, Παναγιωτάκη, τρέμω, αλλά δεν μπορώ. Άκου, στην Κωνσταντίνα θα πας το πρωί και θα της πεις να μη φοβάται». «Θα πάω, Γιάννη. Θα πάω ότι μπορώ να την ησυχάσω. Θα της πω ότι θα γυρίσεις». «Ναι, μπράβο. Θα γυρίσω. Θα γυρίσω για την Κωνσταντίνα. Εδώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα, σου λέω». «Μα είναι κι άλλο, Παναγιωτάκη. Είναι για το μικρό κοριτσάκι της. Όχι τη θαλασσίτσα, το μικρό μικρό. Της είπε ο γιατρός να του δίνει κάθε μέρα μουρνέλαιο. Αν του δίνει, λέει, θα δυναμώσουν τα κοκαλάκια του και θα στέκεται, θα περπατήσει. Τώρα το καημενούλι 3 χρονών και δεν στέκεται στα ποδαράκια του. Κατάλαβες, Παναγιωτάκη? Πρέπει να πιει μουρνέλαιο. Σήμερα που θα ερχόταν ο δάσκαλος, κανόνιζα να μου δώσει λεφτά να πάω του φέρω μουρνέλαιο. Αν τούτη την εποχή δεν πιει, δεν θα το πίνει μετά. Κατάλαβες, το μωρό θα μείνει έτσι. Σήμερα, το πολύ αύριο, θα πήγαινα να φέρω. Είναι τώρα που δεν είχα λεφτά. Και η Κωνσταντίνα θα είχα πάει κιόλας».
0: Τον διέκοψε αποφασιστικά ο Παναγιωτάκης με σταθαρή φωνή και δεν τράβλησε καθόλου μα καθόλου.
1: «Εντάξει, Γιάννη, το κοριτσάκι θα πιει μουρνέλαιο. Εσύ να είσαι ήσυχος γι' αυτό. Τελείως ήσυχος, μ' ακούς?» «Πώς, ρε αδέρφη, θα βρεις το δάσκαλο, αν δεν έρθει γρήγορα? Κάνε με να σε πιστέψω πως θα το πιει. Ποιος θα το φέρει?» «Εγώ, Γιάννη, εγώ θα το φέρω».
0: Με τα λόγια τούτα ο Παναγιωτάκης λύγησε. Τα μάτια του θάμπωσαν. Πετάχτηκαν όλα μαζί τα κρατημένα δάκρυα. Τα γόνατά του, τα χέρια του λύθηκαν, έπεσε πάνω στο παράθυρο για να μην σοριαστεί στο χώμα και δεν μπορούσε να σηκωθεί στο χάλι που έφτασε. Οι άνθρωποι που φύλαγαν στη σιδερένια πόρτα νόμισαν ότι παράκαναν χάρη στον κράβουρα και ακούστηκε άγρια η φωνή του Παναγιώτη.
1: «Τελειώστε, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει».
0: Ο κράβουρας βοήθησε τον Παναγιωτάκη να σταθεί όρθιος, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο. Το μόνο που μπόρεσε ο Παναγιωτάκης ήταν να πιέσει τον εαυτό του υπεράνθρωπα να συγκρατήσει λίγο την καρδιά του και να τεντώσει τα νεύρα του.
1: «Γιάννη, σου είπα, θα πάω εγώ. Αυτό θα γίνει 1000%. Σε λίγο θα είμαι καλά. Εγώ θα πάω. Έχω και τα λεφτά που μου έδωκε ο Γεροπατρίκιος. Θα φτάσουν. Θα πάω, Γιάννη. Δεν μπορώ. Είναι η δική μου ζωή. Κατάλαβες? Επειδή φοβάσαι μη δεν πάω. Άκουμε. Είναι η ζωή μου, Γιάννη. Η μανούλα μου ήταν σαν την Κωνσταντίνα. Σαν την Κωνσταντίνα. Και του δώσε αυτούνου τα λεφτά να φέρει να πιω μουρνέλαιο και τα ήπιε. Την άλλη φορά τα χάσε στα χαρτιά. Εγώ δεν έκανα γερά πόδια. Η μανούλα μου έπεσε βαριά και της κλείσανε τα μάτια». Δεν καλοτέλειωσε την τελευταία λέξη και σοριάστηκε στο χώμα, τρέμοντας και κλαίγοντας με αναφιλητά. Οι άνθρωποι που φύλαγαν άρπαξαν το Γιάννη από τις μασχάλες και έφυγαν. Το χωριό ήταν σε ύπνο βαθύ. Ακόμη και τα σκυλιά δεν γάβγησαν το πέρασμα των φρουρών του καθεστώτος. Λες και τα έπιασε νάρκη. Το μόνο που ήθελαν, ο ύπνος, όπως οι πολλοί άνθρωποι. Δύο σκυλιά που ακούστηκαν δεν καταφέραν να ξυπνήσουν τα πολλά. Σιγαλιά και ύπνος, σκοτάδι και αδιαφορία σε όλο το χωριό. Ακόμη και τα δύο σκυλιά επηρεάστηκαν και σώπασαν. Είπαν κι αυτά, γιατί να γαυγίζουμε, γιατί να ξυπνάμε τους ανθρώπους, αφού ό,τι κάνουνε το κάνουνε μεταξύ τους, αφού δεν τους νοιάζει για ό,τι γίνεται στο γείτονα, αφού αγαπάνε τόσο πολύ τον ύπνο. Έπειτα φοβήθηκαν κιόλας. Γιατί σου λέει, καλά εκείνοι που δεν ξυπνάνε με τίποτα. Είναι όμως κι άλλοι που θα μας πετροβολήσουν και θα μας αχουγιάξουν που τους ξυπνήσαμε. Θα μας βρήσουνε γιατί καταλάβαμε το λύκο που ήρθε. Πέρασε κάμποση ώρα. Προς τη μεριά της Ανατολής, προς τα κει που έφυγε η συνοδεία με τον Γκράβουρα, φάνηκε ανεπαίσθητο φως να χύνεται στον ουρανό. Ήταν λίγο και αδύνατο. Το τσουχτερό κρύο, λιγότερο πάντως από ό,τι θα περίμενε κανείς τέτοιες μέρες και τέτοια ώρα, συνέφερε τον Παναγιωτάκη πιο γρήγορα. Μάζεψε τα πόδια και τα χέρια του και χύθηκε στα στροσίδια του. Έπρεπε να συνέλθει σωματικά και ψυχικά. Όχι για να σκεφτεί την απόφασή του, να πάει δηλαδή στο μεγάλο χωριό για Μουρνέλαιο, διότι και όταν είπε στον Γκράβουρα ότι θα πάει αυτός για Μουρνέλαιο, δεν το είπε με σκέψη. Απλώς το είπε φυσικά, σαν να μην γινότανε αλλιώς. Όπως θα έλεγε διψάω ή όπως θα έλεγε πονάω και ακόμη πιο φυσικά. Έπρεπε να μαζέψει δυνάμεις, αυτό είναι όλο. Αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. Τον πήρε λίγο και ο ύπνος, γιατί όταν ξύπνησε κατάλαβε στο παράθυρο αρκετό φως. Σηκώθηκε γρήγορα, πλήθηκε όσο καλύτερα μπορούσε, ντύθηκε, μέτρησε για πρώτη φορά τα λεφτά που του δώσε τότε ο γεροπατρίκιος, ο ψιλικατζής, και βγήκε από το καλύβι. Ο ήλιος είχε βγει, αλλά δεν φαινόταν. Ίσως γι' αυτό δεν άκουγε και δεν έβλεπε πολλή κίνηση στο χωριό. Σταθήκε στη μέση στο αλώνι. Κοίταξε όλα ένα γύρο, λες και αποχαιρετούσε. Λες και ζήταγε την κάθε λεπτομέρεια. Λες και το κάθε τι του δίνει δύναμη να πετύχει σήμερα την αποστολή του. Να προσφέρει έτσι κι αυτός κάτι περισσότερο από το σκούπισμα της εκκλησίας. Προχώρησε και θα βγαίνει από το αλώνι όταν είδε τον Μπαρμπαμιχάλη και αυτός παραξενεύτηκε.
2: «Πού πας τέτοια ώρα? Τι σε έπιασε και σκάρισες νωρίς-νωρίς? Δεν βλέπεις που χάλασε ο καιρός?»
1: Ο Παναγιωτάκης το έβγαλε το καλό μεγάλο του χαμόγελο, του δείξε ότι χάρηκε που τον είδε και προχώρησε προς τη βρύση. Από εκεί, περνώντας το μικρό στοιχειωμένο γεφυράκι, πλησίασε γρήγορα στο σπίτι της Κωνσταντίνας. Ανέβηκε τον ανηφοράκο δίπλα στο φράχτη με το μαραμένο γιασεμί και χτύπησε μαλακά την πόρτα, που άνοιξε σχεδόν αμέσως. Η Κωνσταντίνα ήταν αναστατωμένη και ούτε καν παραξενεύτηκε που είδε μπροστά της τέτοια ώρα τον Παναγιωτάκη. Έβγαλε μόνο αναστεναγμό σαν έλεγε «Έλα Παναγιωτάκη μου και κοντεύω να τρελαθώ». Κλείσανε την πόρτα και η Κωνσταντίνα εξήγησε την αναστάτωσή της. «Είδα ένα φρικτό όνειρο και μετά άλλο ένα. Ακόμα τρέμω. Και δεν μου φτάνει αυτό. Έχω και τη θαλασσίτσα μου με πυρετό. Ψήνεται το δόλιο στον πυρετό. Τα έχω χαμένα. Πούθενα γύρω, πού να τρέξω και πώς, δεν ξέρω». Ο Παναγιωτάκης είδε την απέραντη σύγχυση της Κωνσταντίνας. Ήξερε και το χτύπημα που τη βρήκε και έβαλε τα δυνατά του να είναι ενθαρρυντικός. «Μη στεναχωριέσαι, Κωνσταντίνα μου. Όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα πρωί-πρωί. Μόνο ησύχασε. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Και εσύ πολύ δυνατή, έτσι. Μην απελπίζεσαι. Δεν είπαμε να μην τα χάνουμε τέτοιες ώρες». Με τη φράση «τέτοιες ώρες» φάνηκε να συνέρχεται η Κωνσταντίνα. Και τώρα μόλις αναρωτήθηκε μέσα της για τον ερχομό του Παναγιωτάκη, που όμως την πρόλαβε. «Όλα θα γίνουν, Κωνσταντίνα, όλα. Και το Μουρνέλαιο του μωρού και το κινήνο της θαλασσίτσας. Σου το υπόσχομαι εγώ. Σου έχω πει ποτέ ψέματα? Λοιπόν, εγώ θα σου τα φέρω. Και έχω και λεφτά και απ' όλα. Μόνο να ξέρεις, θα σου πω κάτι που θα λυπηθείς, όμως δεν είναι τίποτα. Θα περάσει χωρίς άλλο και γρήγορα. Κοίτα με, Κωνσταντίνα, καλά. Στα μάτια. Έτσι. Υπόσχεσαι ότι δεν θα κιωτέψεις. Το υπόσχεσαι λοιπόν. Η Κωνσταντίνα είχε χάσει το χρώμα της και κρεμότανε από τα πανάσχημα χαρακτηριστικά του Παναγιωτάκη που τα συμπαθούσε τόσο πολύ. Έγινε το και το, Κωνσταντίνα. Τη νύχτα επισκέφτηκαν το Γιάννη και της εξήγησε όσο χρειαζόταν να καταλάβει ότι το Γιάννη της τον πήρανε, ότι πάντως δεν το βαραίνει κάποια ενέργεια η πράξη αφού του είναι στο χωριό και ότι θα γυρίσει οπωσδήποτε και ότι την αγαπάει πάρα πολύ και μόνο αυτό αρκεί να τον φέρει πίσω. Δεν της είπε βέβαια ότι ίσως τον χτύπησαν ή τον έβρισαν και το κακομεταχειρίστηκαν. Η Κωνσταντίνα τα άκουγε και δεν τα συνειδητοποιούσε, όπως όταν δέχεται κανείς πολύ δυνατό χτύπημα. Περνάει κάποιος χρόνος, έστω λίγος, για να συλλάβει το κακό που τον βρήκε. Το ίδιο και η δύστυχη Κωνσταντίνα, που πλέον άρχισε να κλαίει τη μοίρα της. Τα παιδιά της άρρωστα, λεφτά να μην έχει, ο Γιάννης πια στη φυλακή. Τώρα που νόμιζε ότι ο κόσμος χαμογέλασε λίγο. Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Παναγιωτάκης. Έγινε πιστικός και η Κωνσταντίνα συνήλθε. Της είπε ότι ήταν έτοιμος να ξεκινήσει. Το μεσημέρι και λίγο πιο αργά θα είναι στο μεγάλο χωριό. Θα έβρισκε το γιατρό. Θα έπαιρνε το μουρνέλαιο και κινίνα. Θα του εξηγούσε για τον πυρετό της θαλασσίτσας και αυτός θα του έλεγε τα ανάλογα. Όλα θα γινόσανε καλά και γρήγορα. Η Κωνσταντίνα δεν έπρεπε να κλαίει. Σηκώθηκε ο Παναγιωτάκης και χωρίς άλλο πήγε προς την πόρτα. Τον ακολούθησε η Κωνσταντίνα και τη στιγμή που θα έβγαινε στράφηκε, την είδε να τον κοιτάει με ευγνωμοσύνη και σήκωσε πάνω της τα χέρια του. Δεν είπανε λέξη. Ο δρόμος ήταν μακρύς, πολύ μακρύς και για τους δυο. Έξω από το σπίτι κουμπόθηκε ο Παναγιωτάκης καλά, σήκωσε το γιακά και μια στιγμή φάνηκε αναποφάσιστος. Καλύτερα να πήγαινε από το δρόμο του φακού. Δεν ήταν καρόδρομος, είχε ανήφορο, αλλά ήταν πολύ πιο κοντινός. Σε αυτόν δύσκολα θα συναντούσε ανθρώπους να το ρωτάνε πού πάει, τι ζητάει στους δρόμους και τα τέτοια. Ο δρόμος του φακού ήταν μονοπάτι, αλλά όπως άκουγε πηγαίνει στο μεγάλο χωριό χωρίς να στρίβει. Τα πεύκα και τα πουρνάρια δεν τα φοβόταν ο Παναγιωτάκης, ούτε την ερημιά.

μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, αγαπητοί μας φίλοι, και από τα πρώτα ακόμα βήματά της πάνω στη γη, που τα ονομάζουμε χρόνια μυθολογικά, παρουσιάστηκαν κάποιες πολύ πολύ ξεχωριστές μορφές που τις λέμε ηρωικές. Και είναι τόσο σπουδαίες οι μορφές αυτές που οι λαοί, θαμπωμένοι από το μεγαλείο τους και τη θαυμαστή τους δράση μέσα στους καιρούς, τις θεωρούν υπερανθρώπινες και τους μοναδικούς άνδρες όχι μόνο τους αποκαλούν μεγάλους ήρωες, αλλά καμιά φορά και ημίθεους, και τους τοποθετούν όταν πιστεύουν σε πολλούς θεούς, όπως οι ειδωλολάτρες αρχαίοι Έλληνες και πολλοί λαοί της Ανατολής. Τους τοποθετούν λοιπόν κοντά στους θεούς.

Οι εξέχουσες αυτές μορφές θεωρήθηκαν από τα πανάρχια χρόνια και μέσα στους αιώνες φαινόμενα υπερφυσικά, βέβαια, πάνω από τους ανθρώπινους κανόνες δηλαδή, κοντά στα μεγάλα φυσικά φαινόμενα που οι πρωτόγονοι λαοί, αναζητώντας τον αληθινό Θεό, τον πλάστη δημιουργό, τα ονομάσανε θεούς. Ένα από τα φαινόμενα αυτά στάθηκε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό πολλοί λαοί της Ανατολής, όπου εκστράτευσε, όχι για κατάκτηση, αλλά για να τους χαρίσει τον ασύγκριτό μας ελληνικό πολιτισμό, τον ονομάσανε Θεό. Οι δέοι ιερείς του ναού του Θεού Άμωνα στην Αίγυπτο τον χαιρέτησαν, λέει η φήμη, τον Αλέξανδρο, όταν πήγε εκεί σαν γιο του Δία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Στρατιλάτης, δεν είχε σκοπό του να καταλάβει μόνο μερικές χώρες του Περσικού κράτους, όπως είπαμε. Θέλησε να πετύχει την εξαφάνισή του από τη μια και από την άλλη μεριά να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη της Ασίας. Γι' αυτό όλοι εκείνοι οι επιστήμονες και τεχνικοί που τον ακολουθούσαν δίδασκαν και διέδιδαν με τις προτροπές του την επιστήμη και τα επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος. Ο ίδιος είχε κάτω από το προσκέφαλό του τον Όμηρο και όπως ήταν ισχυρός στον χαρακτήρα, είχε τη δύναμη να κρατάει στην ψυχή του την Ελλάδα και να τη μεταφυτεύει από πόλη σε πόλη στην Ασιατική γη. Με αυτόν τον πόθο και αυτό το σχέδιο αφήνει την Αίγυπτο. Προχωρεί και περνάει από άγνωστα και άγρια μέρη. Συναντάει ασιατικούς λαούς βάρβαρους και απολύτης τους. Η διάβαση του στρατού στον Τίγρη είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Το νερό φτάνει μέχρι το στήθος. Το ρεύμα είναι ορμητικό. Ο Αλέξανδρος δίνει εντολή. Οι στρατιώτες να πιαστούν από τα χέρια και να προχωρούν ο ένας πλάι στον άλλο σαν ένα σώμα.

Στο μεταξύ, ο Δαρίος έχει οργανωθεί. Έχει συγκεντρώσει πολυάριθμη στρατιά. Την 1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. οι δύο στρατοί βρίσκονται αντιμέτωποι στα Γαυγάμηλα, μια πόλη της Ασσυρίας.

Η μάχη στα Γαυγάμηλα, αγαπητοί φίλοι, υπήρξε η επιφανέστερη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έκρινε οριστικά την τύχη της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Αλέξανδρος εκπώνησε και εξετέλεσε ένα εφιέστατο στρατηγικό σχέδιο με αιχμή το ιππικό. Ας παρακολουθήσουμε την πορεία της νίκης.

Ο Αλέξανδρος, ύστερα από τη διάβαση του Τίγρητος ποταμού, αφού άφησε το στρατό του να ξεκουραστεί για μία ημέρα, συνέχισε την προέλαση μέχρι την Ασσύρια. Την τέταρτη ημέρα από τη διάβαση του ποταμού, οι Μακεδόνες ανιχνευτές εντόπισαν στην πεδιάδα περί τους 1000 υπείς των Περσών. Ο Αλέξανδρος, με μικρή δύναμη εξιπαίων, όρμησε κατά των Περσών, συνέλαβε μερικούς από αυτούς, από τους οποίους πληροφορήθηκε ό,τι ήθελε για τη δύναμη και τα σημεία του εχθρού. Ο Δαρίος είχε στρατοπεδεύσει με το σύνολο της δύναμής του στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων, κοντά στον ποταμό Βούμωδο. Οι Πέρσες είχαν ισοπεδώσει και αποψηλώσει την περιοχή ώστε να διευκολύνουν το έργο του υπηκού τους. Ο Αλέξανδρος απήχε 12 χιλιόμετρα από τα Γαυγάμηλα και το επόμενο πρωί, προχωρώντας με το στρατό συντεταγμένο για μάχη, έχει ήδη καλύψει τη μισή απόσταση που τον χωρίζει από τους Πέρσες. Αμέσως συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο και αποφασίζει την αναβολή της επίθεσης προκειμένου να κάνουν προσεκτική αναγνώριση των εχθρικών δυνάμεων αλλά και του εδάφους. Δεν άργησε η στιγμή κατά την οποία στον Αλέξανδρο εδραιώθηκε η πεποίθηση για την νίκη, παρά τη συντριπτική αριθμητικός υπεροχή του εχθρού και εφαρμόζοντας όπως συνήθιζε ένα ασύλληπτο για άλλους πολεμάρχους στρατηγικό σχέδιο, διατάσσει την επίθεση. Η μάχη κατέληξε σε συντριφή της μεγάλης στρατιάς του Δαρίου. Οι απώλειές της ήταν βαρύτατες, ιδίως κατά την καταδίωξη. Την έκταση των απώλειών του Δαρίου εκφράζουν οι αριθμοί που παρέχουν για αυτές οι αρχαίες πηγές, αν και πρέπει να θεωρηθούν γενικά υπερβολικοί. Ο Αριανός γράφει ότι οι νεκροί ελέγονται περίπου 300.000 και οι εχμάλωτοι πολύ περισσότεροι. Ο Διόδωρος αναφέρει 90.000 νεκρούς, ο Κούρτιος 40.000 και ο Πάπυρος 1798 της Οξυρίνχου 53.000. Η αντίστοιχη αριθμή για τις απώλειες του στρατού του Αλεξάνδρου είναι νεκροί 100 κατά τον Αριανό, 500 κατά τον Διόδωρο, λιγότεροι από 300 κατά τον Κούρτιο, 1000 πεζοί και 200 υπείς κατά τον Πάπυρο 1798 της Οξυρίνχου. Ο Διόδωρος προσθέτει «τραυματίε δε γένεντο παμπληθείς». Ο Αριανός αναφέρει επιπλέον ότι ξεπέρασαν τη χιλιάδα οι απώλειες σε ύπους από τα τραύματα και την ταλαιπωρία κατά την καταδίωξη.

Η νίκη του Αλεξάνδρου εναντίον στρατού ισχυρότατου, που διέθετε πολλές επίλεκτες μονάδες και προπαντούς υπερεύαινε το δικό του στρατό σε συνολική αριθμητική δύναμη περισσότερο από 5 έως 20 φορές, σύμφωνα με τις πηγές, ήταν μεγάλο κατόρθωμα. Κυρίως γιατί πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή πεδιάδα, όπου η αριθμητική υπεροχή αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για την επίτευξη της νίκης.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη του Αλεξάνδρου ήταν η ποιοτική υπεροχή του στρατού του σε όλα τα επίπεδα, το εξαίρετο σχέδιο μάχης και η αριστοτεχνική διεύθυνση της μάχης από τον ίδιο. Ειδικότερα συνέβαλαν στη νίκη. Η διάταξη των μονάδων του στρατού κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν κατά τη μάχη κατάλληλες και επαρκείς δυνάμεις όπου χρειάζονταν, η βασική ιδέα της κινήσεως προς το αριστερό άκρο της εχθρικής παρατάξεως που ανέτερψε σε σημαντικό βαθμό το σχέδιο μάχης των Περσών, η ψύχραιμη απόφαση του Αλέξανδρου να αντιμετωπίσει μόνο με τις δυνάμεις της πλαγιοφυλακής του την ισχυρή απειλή από το ιππικό του Βύσσου στο δεξιό πλευρό της παρατάξεώς του και διατήρηση έτσι διαθέσιμης της κύριας δυνάμεως του Κρούσεως. Η ετοιμότητά του να εκμεταλλευτεί το ρήγμα που δημιουργήθηκε στην αντίπαλη παράταξη και η ταχύτητα της επιθέσεως και της ανατροπής του εχθρού στο σημείο αυτό, γεγονός που έκρινε και τη μάχη. Γενικά, στη μάχη αυτή αποδείχθηκε, όσο σε καμία από τις προηγούμενες, η αξία της ποιοτικής υπεροχής ως κρίσιμο παράγοντα για την κατανίκηση του αντιπάλου. Η τιμή της νίκης εξάλλου ανήκει σε όλο το στρατό, αλλά ιδιαίτερα στη δεξιά πλαγιοφυλακή που κατόρθωσε να αμυνθεί αποτελεσματικά στις επιθέσεις ισχυρού εχθρικού ιππικού, να το παρασύρει και να το συγκρατήσει μακριά από το κύριο πεδίο της μάχης, στους Θεσσαλούς Ιππείς και σε όλα τα τμήματα του Παρμενίωνος, πως πλαγιοφυλακή ουσιαστικά όλου του στρατού κατόρθωσαν να συγκρατήσουν συνεχείς, σφοδρότατες επιθέσεις κατά πολύ υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων και να επιτρέψουν έτσι στη δεξιά πτέρυγα του στρατού να εκπληρώσει την επιθετική αποστολή της. Σε ολόκληρη τη δεξιά πτέρυγα και μάλιστα στο ιππικό των εταίρων για την πλήρη και έγκαιρη επιτυχία της επιθέσεως εναντίον του Δαρίου. Τέλος, στον Αλέξανδρο προσωπικά για την πρωταρχική και πολλαπλή συμβολή στη νίκη.

Η μάχη των Γαυγαμήλων, αγαπητοί φίλοι, υπήρξε η επιφανέστερη νίκη του Αλεξάνδρου και μια από τις σπουδαιότερες μάχες όλων των αιώνων. Σε αυτή κρίθηκε οριστικά η τύχη της Περσικής Αυτοκρατορίας. Με τα αποτελέσματά της, άμεσα και απότερα, αποτέλεσε σταθμό αποφασιστικό της αρχαίας ιστορίας.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο. Ψάλλει η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνου Γαντζέας Βόλου.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών,

0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επισέ.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ήμνηστη κτήτωρες της Αγίας Μονής ταύτης.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία τη Γοργοϋπίκο. Έψελε η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, Άνω Γαντζέας Βόλου.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600. Για να ανάψει
3: η φωτιά. Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
3: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό μήνα. 1 Οκτωβρίου, η πρώτη μέρα του καινούριου μήνα, του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου. Οκτώβριος, χωρίς μη. Λέμε Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, αλλά λέμε παιδιά Οκτώβριος. Να το θυμάστε αυτό και να το γράφετε πάντα σωστά. Είναι τόσο όμορφη η ελληνική μας γλώσσα. Να τη γνωρίσουμε καλά για να τη χρησιμοποιούμε και σωστά. Σήμερα παιδιά έχουμε δύο γιορτές της Παναγίας μας και γιορτάζουν και δύο Άγιοι οι οποίοι ήταν ψάλτες. Σήμερα παιδιά κανονικά 1η Οκτωβρίου γιορτάζεται η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Αλλά επειδή την 28η Οκτωβρίου είπαμε το μεγάλο όχι στους εχθρούς μας και ήταν δίπλα μας η Παναγία σε όλο τον αγώνα αυτό, γι' αυτό μετέφεραν την γιορτή αυτή της Αγίας Σκέπης στις 28 Οκτωβρίου. Σήμερα όμως γιορτάζει η Εκκλησία μας και την σύναξη της Παναγίας της Γοργοϊπικώου. Η Παναγία μας είναι μία, το γνωρίζετε. Όμως της δίνουμε πολλά ονόματα, ανάλογα με τα θαύματα που έχει κάνει, με τις εικόνες οι οποίες έχουν αγιογραφηθεί και της έχουν δώσει διάφορα ονόματα, γιατί κάθε εικόνα συνήθως είναι... έχει συμβεί κάποιο περιστατικό με την εικόνα αυτή, ανάλογα με το που έχει βρεθεί, αν έχει κάνει κάποιο θαύμα και τα λοιπά, έχει πάρει κάποιο όνομα. Όλα αυτά τα ονόματα λοιπόν είναι της Παναγίας μας. Έχουμε παραδείγματος χάρη την Παναγία την Παραμυθία, την Παναγία την Παυσολύπη, την Παναγία την Άξιον Εστί, την Πάντων Χαρά, την Κυρία των Αγγέλων, τη Βασίλισσα των Ουρανών. Μία είναι η Παναγία μας, αλλά της δίνουμε όλα αυτά παιδιά τα επίθετα, γιατί όλα αυτά δείχνουν τη θαυμαστή της προστασία για μας. Σήμερα λοιπόν είπαμε θυμόμαστε την Παναγία την Γοργοϊπίκο. Η εικόνα της παιδιά βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος. Έχει ένα θαυμαστό περιστατικό το πως ονομάστηκε Γοργοϊπίκος, αλλά δεν θα το πούμε σήμερα, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή μικρή μου φίλη. Ένα θα σας πω, πως ακούει γοργά τις προσευχές μας. Μάλλον να το πω λίγο καλύτερα, φροντίζει να πηγαίνουν οι προσευχές μας γρήγορα, γρήγορα προς τον Υιό της, για να απαντηθούν και γρήγορα, γρήγορα. Όταν λοιπόν υπάρχει μικρή μου φίλη κάποιο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένεια, είτε υγείας, είτε σοβαρό οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, διέξοδο, στεναχώρια, τότε να παρακαλάτε την Παναγία την Γοργοϊπίκο και γρήγορα παιδιά θα δώσει λύση, πολύ γρήγορα. Είπαμε όμως ότι σήμερα 1η Οκτωβρίου γιορτάζουν και δύο Άγιοι που ήταν ψάλτες. Χρησιμοποίησαν παιδιά την τέχνη τους αυτή στη βυζαντινή μουσική για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τους χάρισε την αγιότητα. Αυτοί αγωνίστηκαν να μην υπερηφανευθούνε, να μην γίνουν κενόδοξοι, δηλαδή να ψάλουν για να τους λένε μπράβο, τι ωραία φωνή που έχεις, τι ωραία που ψάλεις. Και έτσι ταπεινά, απλά αξιώθηκαν θαυμαστά έργα και φυσικά, επαναλαμβάνω, τους αξίωσε ο Θεός να πάρουν τον τίτλο Άγιος. Είναι παιδιά ο ένας ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, επαναλαμβάνω.
ο οποίος, να σας πω έτσι στα γρήγορα, ότι δεν είχε καλή φωνή και τον κορόιδευαν όταν έψαλε. Όμως πολύ ταπεινά παρακάλεσε την Παναγία, γιατί ήθελε να τη ψάλει μέσα από την καρδιά του. Και η Παναγία το έκανε το θαύμα και του χάρισε καλή φωνία, και από τότε της έψαλε και έγραψε, παιδιά, και πάρα πολλά ποίηματα για την Παναγία μας και γενικώς για την πίστη μας, τα οποία μελοποιήθηκαν και είναι σήμερα βυζαντινή ύμνη που ψάλλονται τώρα αιώνες. Και ο άλλος, ο καλήφωνος αυτός ψάλτης, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, του οποίου, παιδιά, το συναξάρι θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και πάμε στο συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, το οποίο, παιδιά, είναι θαυμαστό και έχει πολύ ωραία μηνύματα να μας δώσει. Πάμε λοιπόν, μικροί μου φίλοι, και πάλι καλό μήνα σε όλους!

Ο Άγιος Ιωάννης έζησε την εποχή που βασίλευαν στην Κωνσταντινούπολη οι Κομνηνοί. Τον πατέρα του τον έχασε όταν ακόμη ήταν μικρός. Για την ανατροφή του φρόντισε η μητέρα του, γυναίκα ευσεβής που αγαπούσε το Θεό. Αυτή έβαλε το γιο της σε σχολείο για να μάθει τα ιερά γράμματα και τη διδασκαλία της εκκλησίας μας. Ο Ιωάννης ήταν έξυπνος και επιμελής μαθητής και προόδευε στα μαθήματά του. Όμως το ξεχωριστό χάρισμα με το οποίο τον είχε πρικίσει ο Θεός ήταν η μελωδική φωνή του. Τόσο καλήφωνος ήταν μάλιστα, ώστε οι δάσκαλοι και συμμαθητές του τον ονόμαζαν Αγγελόφωνο. Εκείνα τα χρόνια οι βασιλιάδες συνήθιζαν να έχουν στην υπηρεσία τους καλήφωνους νέους για να ψάλουν στις μεγάλες εορτές και τις βασιλικές τελετές. Οι αυτοκράτορες τότε ήταν ευσεβείς και φρόντιζαν για την εκκλησία και την πίστη του λαού τους. Όμως και οι ίδιοι αγωνίζονταν πνευματικά. Πολλοί από αυτούς ζούσαν ασκητικά. Ήταν οι ίδιοι ψάλτες, οι υμνοδοί. Ενώ αρκετοί εγκατέλειψαν τη βασιλεία και τις τιμές του κόσμου και έγιναν μοναχοί.

Έτσι, όταν ο βασιλιάς που πήρε στην υπηρεσία του τον Ιωάννη πληροφορήθηκε τις φωνητικές ικανότητές του, μερίμνησε ώστε να παρακολουθήσει μαθήματα στο βασιλικό μουσικό σχολείο για να τελειοποιήσει τις μουσικές του γνώσεις και να γίνει άριστος ψάλτης. Ο νέος πρόδευσε πολύ στα μουσικά και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ξεπέρασε όχι μόνο τους συμμαθητές του, αλλά και αυτούς τους διδασκάλους του ακόμα, που ήταν οι σπουδαιότεροι ψάλτες της αυτοκρατορίας.

Ο βασιλιάς τον πήρε κοντά του και τον όρισε ψάλτη του παλατιού. Βλέποντας τη σεμνότητα και την αρετή του Ιωάννη, τον συμπάθησε ιδιαίτερα. Σκεπτόταν μάλιστα να τον παντρέψει με πλούσια κόρη των Ανακτόρων, για να τον κρατήσει κοντά του για πάντα. Ο Ιωάννης όμως δεν επιζητούσε κοσμικές τιμές και δόξες, ούτε πλούσιο γάμο. Επιθυμία βαθιά είχε μέσα του να αφήσει τον κόσμο και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, να γίνει μοναχός. Ήδη όλο τον καιρό που έμενε στα Ανάκτορα ζούσε πολύ ασκητικά. Λένε μάλιστα ότι και το όνομα Κουκουζέλης το πήρε από τις μεγάλες περιόδους νηστείας που τηρούσε, κατά τις οποίες έτρωγε μόνο λίγα κουκιά και ζέλια, δηλαδή μπιζέλια.

Την εποχή εκείνη που σκεπτόταν σοβαρά να φύγει από την πλούσια και τρυφηλή ζωή του παλατιού, επισκέφθηκε τα Νάκτορα για κάποια υπόθεση ο ηγούμενος του μοναστηριού της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο Ιωάννης εντυπωσιάστηκε από την ευκοσμία και την ευλάβεια του ηγουμένου και πήρε πλέον την οριστική του απόφαση. Μετά την αναχώρηση του ηγουμένου, ετοιμάστηκε και αυτός για τη δική του. Ξεντήθηκε τα πλούσια με τα ξωτά ρούχα του και φόρεσε φτωχικά και τρίχινα. Ύστερα πήρε ένα ραβδί που τον έκανε να μοιάζει με βοσκό και έφυγε κρυφά από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Άγιον Όρος. Σαν έφτασε στο Όρος, τράβηξε ίσια για τη μονή της Μεγής της Λαύρας. «Ποιος είσαι, άνθρωπε του Θεού?» τον ρώτησε ο μοναχός που είχε το διακόνημα του θυρωρού μόλις τον είδε. Και αυτός, ο Ιωάννης, ο ευλογημένος, αποκρίθηκε. «Το επάγγελμά μου είναι βοσκός. Ήρθα στο μοναστήρι σας επειδή ποθώ να γίνω μοναχός», αποκρίθηκε. Ο θυρωρός μετέφερε τα λόγια του Ιωάννη στον ηγούμενο. Εκείνος χάρηκε πολύ, διότι είχαν ανάγκη στο μοναστήρι κάποιον άνθρωπο που να ασχολείται με τα ζώα. Σαν μίλησε μάλιστα με τον Ιωάννη και είδε την απλότητα και τον ζήλο του, τον δέχτηκε σαν δόκιμο. Ύστερα από λίγο καιρό, τον έκυρε μοναχό και τον έστειλε να βόσκει τους τράγους της μονής σε έναν έρημο τόπο έξω από το μοναστήρι. Ο Ιωάννης δέχτηκε το διακόνημα αυτό με μεγάλη χαρά και εκτελούσε τα νέα του καθήκοντα με πολύ προθυμία. Παράλληλα όμως δεν ξεχνούσε και τις μοναχικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα την προσευχή που την είχε αχώριστο σύντροφο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς είχε στενοχωρεθεί πολύ εξαιτίας της φυγής του και έστειλε ανθρώπους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να τον βρουν. Οι απεσταλμένοι, επειδή γνώριζαν την επιθυμία του Ιωάννη να γίνει μοναχός, πήγαν και στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, και τον αναζήτησαν με επιμέλεια σε όλα τα μοναστήρια. Κανείς τους όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο ταπεινός βοσκός με τα σχισμένα και βρώμικα ρούχα ήταν ο ένδοξος αρχιμουσικός του παλατιού. Έτσι επέστρεψαν στο παλάτι άπρακτοι. Κάποια μέρα ο Ιωάννης έβοσκε τους τράγους μακριά από το μοναστήρι. Εκεί, αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας τριγύρω για να τον ακούσει, άρχισε να ψάλλει έναν ύμνο με περίσσια τέχνη και κατάνοιξη. Ένας ασκητής όμως που ασκήτευε εκεί κοντά μέσα σε μια σπηλιά άκουσε τη μοναδική αυτή μελωδία και βγήκε απορριμμένος από το σπήλιο. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Ενώ ο βοσκός έψαλε, οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον αγγελικό ύμνο. Σαν είδε αυτά τα θαυμαστά και παράδοξα, ο ασκητής έτρεξε αμέσως στη λαύρα και τα διηγήθηκε στον ηγούμενο. Τότε εκείνος ζήτησε να μιλήσει με τον Ιωάννη. «Στο όνομα του αληθινού Θεού, σου ζητώ να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης που αναζητεί με τόση αγωνία ο βασιλιάς?» Όσιος έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και με δάκρυα στα μάτια τον παρακάλεσε λέγοντας: «Εγώ είμαι, εγώ αμαρτωλός και ανάξιος, και δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα στην αγιοσύνη σου αν δεν γνώριζα τις προσπάθειες που θα έκανε ο βασιλιάς να με πάρει ξανά πίσω στο παλάτι. Γέροντα, σε παρακαλώ, τώρα που γνωρίζεις ποιος πραγματικά είμαι, αφήσέ με να διακονώ τη μονή μας από την ίδια θέση, όπως κάνω τόσο καιρό, για να μην μάθει τίποτα για μένα ο βασιλιάς.» Ο ηγούμενος δεν ανέφερε σε κανέναν αυτή του στη συνομιλία, αλλά έφυγε αμέσως για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ζήτησε να συναντήσει τον αυτοκράτορα.

Βασιλιά μου, σε παρακαλώ να μου παραχωρήσεις κάποιον από τους ανθρώπους σου για να γίνει μοναχός στο μοναστήρι μου και να σώσει την ψυχή του. Και αν αυτός ο άνθρωπος σε λύπησε σε κάτι, να τον συγχωρήσεις. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ρωτήσω ο βασιλιάς. Δεν μπορώ να σου πω, βασιλιά μου, αν δεν μου δώσεις πρώτα γραπτό στην άδεια που σου ζήτησα. Γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος συνετός και πως δεν θα μου ζητούσες ποτέ κάτι παράλογο. Γι' αυτό θα σου κάνω τη χάρη που ζητάς, είπε ο βασιλιάς και αμέσως πρόσταξε και ετοίμασαν το σχετικό έγγραφο. Ύστερα το υπέγραψε και δίνοντάς το στον ηγούμενο τον ρώτησε. «Ορίστε, έχεις ό,τι μου ζήτησες. Μπορώ τώρα να μάθω ποιον άνθρωπο σου παραχώρησα?» «Σε ευχαριστώ, βασιλιά μου, για την εμπιστοσύνη που έδειξες σε μένα τον ταπεινό και άσημο. Μάθε λοιπόν ότι σε παρακάλεσα για τον Ιωάννη τον Κουκουζέλη, που εδώ και λίγο καιρό είναι μοναχός στο μοναστήρι μας», είπε ο ηγούμενος και του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Ακούγοντας ο βασιλιάς τα λόγια του ηγουμένου, δάκρυσε και η ψυχή του πλημμύρισε από μεγάλη χαρά και μεγάλη λύπη μαζί. Χαρά επειδή μετά από τόσο καιρό βρήκε ξανά τον Ιωάννη και μάλιστα διαπίστωσε και πόσο ευλαβής ήταν. Λύπη επειδή είχε δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του και δεν μπορούσε να την πάρει πίσω. Ο ηγούμενος καταπράινε τη θλίψη του βασιλιά με λόγια παρηγορητικά και αφού τον ευχαρίστησε για μία ακόμα φορά, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί διηγήθηκε και στους υπολείπους μοναχούς όλα όσα έγιναν. Τον Άγιο Ιωάννη δεν τον άφησε στο διακόνημα του βουσκού, αλλά του ανάθεσε να ψάλει στις ακολουθίες της μονής και να υμνεί τον Θεό με την γλυκύτατη και μελωδική φωνή του.

Κάποιο Σάββατο του ακαθίστου ύμνου στη Μονή γινόταν αγρυπνία, όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Όσιος είχε ψάλει με ζήλο και επιμέλεια τους ύμνους της εορτής. Κάποια στιγμή, κουρασμένος από την αγρυπνία και την ορθοστασία, αποκοιμήθηκε όρθιος στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκο να τον πλησιάζει και να του λέει: «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, ψάλαμε και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και με αυτά τα λόγια του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει στο χέρι του το φλουρί. Πλημμυρισμένος από χαρά, ευχαρίστησε τη Θεοτόκο. Το νόμισμα το παρέδωσε στους πατέρες της Μονής και το έβαλαν στην εκκλησία, όπου έκανε μεγάλα θαύματα.

Από εκείνη την ημέρα, ο Άγιος δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψαλώντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την υπερβολική ορθοστασία, σάπισε το ένα του πόδι και γέμισε πληγές, από όπου έβγαινε δύσοσμο υγρό. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση τον βοήθησε η Παναγία. Του εμφανίστηκε και του είπε: «Από τώρα και στο εξής θα είσαι υγιής». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή το πόδι του Αγίου θεραπεύτηκε εντελώς, ευχαριστώντας τη Θεοτόκο για το μεγάλο της δώρο. Συνέχισε να αγωνίζεται ταπεινά, με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αξιώθηκε μάλιστα να πληροφορηθεί από το Θεό την ημέρα του θανάτου του. Ζήτησε συγχώρεση από τους αδελφούς της Μονής και αφού προσευχήθηκε για αυτούς, πέταξε για τον ουρανό, όπου μαζί με τον χορό των Αγίων Αγγέλων και όλους τους Αγίους υμνεί πλέον ακατάπαυστα τον Βασιλέα Χριστό. Κοιμήθηκε την 1η Οκτωβρίου, μέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι εκδόσεις Λυδία κυκλοφορούν την παιδική σειρά «Μικρό Συναξάρι». Για να γνωρίσουν οι μικροί μας φίλοι τους ήρωες της Ορθοδοξίας, τους Αγίους μας, να νιώσουν το θάρρος και την πίστη τους, να ακολουθήσουν το φωτεινό τους παράδειγμα. Μικρό Συναξάρι, δεύτερο τεύχος, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συνοδεύεται και από DVD. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα είναι Πέμπτη και είναι 1η Οκτωβρίου. Καλό και ευλογημένο μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Είμαστε λοιπόν στον Οκτώβριο με ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Κρήτη, καθώς έχουμε σε εξέλιξη κακοκαιρία η οποία χτυπά με πολύ μεγάλη ένταση την Κρήτη. Δυστυχώς, ένας κτηνοτρόφος που αγνοούνταν είναι νεκρός στο Ρέθυμνο. Πλημμύρισαν δρόμοι, σχολεία, σπίτια, ενώ το 112 έχει χτυπήσει ήδη 4 φορές τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Τους καλεί να παραμείνουν προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για αιμονικές καταιγίδες. Προβλήματα παρουσιάζονται στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εστάλε 112 πριν από λίγα λεπτά. Οι πολίτες, σύμφωνα με το μήνυμα, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές Μαλάδες και Φινίκια. Ενώ το 112 ενεργοποιήθηκε και στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου. Επίσης, προβλήματα έχουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Ενώ πριν από λίγα λεπτά εστάλει το τρίτο κατά σειρά 112 μήνυμα, αυτή τη φορά για την περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα τα Ζωνιανά, τα Ανόγια, η Αξός, τα Λιβάδια, ενώ στα Ζωνιανά αναφέρθηκαν πτώσεις στήλων του δικτύου. Βούλιαξαν λιόφυτα και αμπέλια στους ζωφόρους στο Δήμο Μηνό Απεδιάδας. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, λένε οι κάτοικοι που μιλούν στις τοπικές ιστοσελίδες. Δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ένας 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το πυμνιοστάσιο του. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα και θα επανέλθουμε στην Κρήτη βέβαια, αν έχουμε το οτιδήποτε. Να ξεκινήσουμε από τη γειτονική Τουρκία, καθώς έχουμε ένταση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας και της Κύπρου. Καμία πόντιση δεν θα γίνει χωρίς δική μας άδεια, λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωση, ενώ δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα χωρίς την άδεια που θα δώσουμε εμείς, λέει το Υπουργείο, καθώς αυτό έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο. Στο μεταξύ, η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά, λένε οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σήμερα η Κύπρος μας γιορτάζει τα 66 χρόνια από τη δημιουργία ως κράτους και είχαμε ειδικές εκδηλώσεις και βέβαια στρατιωτική παρέλαση. 66 χρόνια ανεξαρτησίας της Κύπρου. Την ίδια ώρα οι γείτονες εκδίδουν και ναύτεξ, οδηγία προς ναυτιλωμένους για την έξοδο του όρου της Ρέης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια οδηγία λοιπόν για να βγει το ερευνητικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνών για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού, όπως λένε, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Συνεχίζει να απασχολεί η ιστορική ανταλλαγή Ελλάδας-Βουλγαρίας, όπως ονομάστηκε από κυβερνητικά στελέχη. Είναι η ιστορική συμφωνία πάντως που υπεγράφει και θα γυρίσουν 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους το 1917, θα επιστρέψουν σε ιερές μονές της Βόρειας Ελλάδας. Είχαμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις για το συγκεκριμένο και τις επιφυλάξεις του εξέφρασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, στην εκπομπή Τηλεεφημερίδα εχθές το μεσημέρι, στην τηλεόραση της 4Ε. Ενώ είχαμε και επιστολή που έστειλε ο Σεβασμιότατος στην Υπουργό Πολιτισμού, στην Λίνα Μενδώνη. Θυμίζουμε το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν επίσημες υπογραφές από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών. Τώρα ανακοινώθηκαν τα μέτρα για την ενέργεια, η ελάφρυνση στο ντίζελ, όλα αυτά συζητούνται και σήμερα από την αντιπολίτευση με βέλη που εξαπολύει κατά της κυβερνητικής πολιτικής και βέβαια ζητά νέα μέτρα να πάρθουν για να μπορέσουν να βοηθηθούν περισσότεροι. Τριακόσιοι πανεπιστημιακοί ενώνουν τη φωνή τους με το Δήμο Νεάπολης Σικιών, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, αλλά και πλήθος άλλων φορέων,
που έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία για τη μετατροπή του Γεντή Κουλέ εδώ στη Θεσσαλονίκη σε τόπο γαστρονομικών βραδιών. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα διοργανώνονται, αυτό επιθυμεί τουλάχιστον το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει, στο Επταπύργιο, θα διοργανώνονται ιδιωτικές εκδηλώσεις μέσω της πλατφόρμας Hellenic Heritage και ήδη έχουμε τις αντιδράσεις που αναφέραμε. Στα υπόλοιπα τώρα εκκλησιαστικά, ικανοποίηση εκφράζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι τοπικές εκκλησίες Ερών και Δράμας για την συμφωνία για την επιστροφή των κοιμηλίων. Ο Μητροπολίτης Νέας Μήνης Σημεών επίσης σήμερα προκάλεσε αίσθηση με την τοποθέτησή του με ένα κείμενό του που κυκλοφόρησε και έδωσε στη δημοσιότητα η Ιερά Μητρόπολη Νέας Μύρνης και έχει να κάνει με τον επισκοπικό πληθωρισμό για την Εκκλησία μας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Όλο το κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Αγιασμός τελέστηκε για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στην Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Καναδά από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Απόστολο. Η Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία ενός ακόμη ιδρύματος υπό την επωνυμία Εκκλησιαστικών Ίδρυμα Αδελφών Παναγιώτου, Ελένης και Χρυσάνθου Τζάκα, εκκρεμαστής. Έτσι λοιπόν, σήμερα σχεδόν 7 μετά την δημιουργία του, είχαμε την απονομή υποτροφιών σε φοιτητές από το Ίδρυμα της Μητρόπολης Σπάρτης. Αγιασμό για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλεξάνδρου Πόλεως, κύριος Άνθιμος, στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εκκλησιαστική τάξη και τη δέουσα ιεροπρέπεια τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός για τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού, προστάτη και εφόρου του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Περιφέρειας Αττικής Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ακολουθία έλαβε χώρα στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων του πολιτικού, του αυτοδιοικητικού ιεροψαλτικού κόσμου. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων, σύμφωνα με την έρευνα του PISA. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατά το Υπουργικό για τις 120 δόσεις πλέον, αφού αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και φορεία. Εδώ η εφημερίδα σημειώνει ότι μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσεις σε 24 δόσεις. Για τα στεγαστικά μπαίνει φρένος της εταιρείας διαχείρισης δανείων, αλλά η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε αρκετά δράματα, ενώ στα καύσιμα μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας αυτής, η ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Το ίδιο θέμα και εδώ στην απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης από διαφορετική όμως γωνία το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη. Μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί για τα μέτρα πάλι εδώ, το πρωτοσέλιδο. Τύπος Χαλκιδικής, εδώ... Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό σε πρώτο πλάνο, όπως και στον τύπο Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς, διαβάζουμε εδώ. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες οι 120 δόσεις. Ο λόγος, 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές.
Αυτά από τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στην διάθεσή μας. Τώρα, βλέπουμε ότι γίνεται στην Κρήτη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί. Να πούμε για εσάς που ίσως μπορεί να μας ακούτε αυτή την ώρα από εκεί, από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, όπου η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη. Αν δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, μην το κάνετε. Μείνετε εκεί που είστε. Προσπαθήστε βέβαια να οχυρωθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Δυστυχώς μαθαίνουμε για δεκάδες νεκρά ζώα. Πλημμύρισαν σπίτια, υπερχείλησαν ποτάμια και όπως είπαμε, το χειρότερο απ' όλα, είχαμε νεκρό έναν 79χρονο κτηνοτρόφο. Είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα. Μεγάλη προσοχή. Τι δείχνει ο καιρός για αύριο, για τις επόμενες ώρες, μάλλον θα συνεχιστεί η κακοκαιρία. Ίσως να συνεχιστεί στην Κρήτη έως και την Κυριακή το πρωί. Κακοκαιρία και στην Πελοπόννησο περιμένουμε, οπότε να είμαστε προσεκτικοί. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων. Ισχυρότατους ανέμους επίσης περιμένουμε. Δηλαδή θα εξασθενήσουν οι βροχές αύριο Παρασκευή μεσημέρι, αλλά θα έχουμε ισχυρότατους ανέμους, θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ενώ μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούμε μέσω X, μέσω Facebook. Ακούστε μας και από το διαδίκτυο με live streaming, όπου και αν βρίσκεστε, από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να ασχολούμεθα με το σοβαρό όσο και βασικό θέμα της πίστεώς μας που αναφέρεται στη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ίσως κάποιοι μας πούν πως αφού ο Κύριος ήλθε τι χρειάζεται να ξανάρθει. Ίσως κάποιοι άλλοι εκφράσουν την αμφιβολία τους και μέσα στην κρίση τους την πνευματική που περνούν αμφισβητήσουν εξ ολοκλήρου την αγιογραφική μας αυτή αλήθεια. Όμως υπάρχουμε και εμείς όλοι οι άλλοι οι οποίοι ευρισκόμεθα σε μια κατάσταση ενοχής. Και όπως ο κλέφτης που αποφασίζει να κλέψει σβήνει πρώτα από τη σκέψη του την ύπαρξη και την παρουσία των αστυνομικών του νόμου και του εισαγγελέως και στη συνέχεια πραγματοποιεί αυτό που σχεδίασε, που αποφάσισε, που θέλει να εκτελέσει. Η Δευτέρα έλευσης του Χριστού, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι συνυφασμένη με το αίσθημα της ενοχής μας. Διότι όταν σκεπτόμεθα το βάρος της ενοχής μας, δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ύπαρξη ενός δικαίου κριτού, ενώπιον του οποίου θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για όσα σκεφτήκαμε, για όσα επράξαμε και για όσα αποφασίσαμε. Το ότι θα έλθει, θα επανέλθει ο Κύριος μας στον πλανήτη μας, αυτό αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητον. Θα έλθει όχι ως ταπεινός διδάσκαλος, όχι για να κηρύξει και διδάξει, όχι για να θαυματουργήσει και θεραπεύσει ασθενείς, όχι για να γίνει θήτης και θύμα, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, αλλά θα έλθει ως κριτής ισχυρός, κρατεός και δυνατός, ή να κρίνει τον κόσμο και αποδώσει δικαιοσύνη. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος με τις παραβολές του και τα κηρύγματά του. Περί της Δευτέρας ελεύσεως του ο Κύριος μας ομίλησε εις την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και μας εβεβαίωσε ότι θα επανέλθει στο πανδοχείον για να αποδώσει τον οφειλόμενο λογαριασμό. Για τη Δευτέρα του παρουσία μας ομιλεί ο Κύριος εις την παραβολή των 10 παρθένων, στην οποία γίνεται ολοφάνερον ότι ο Κύριος μας θα έλθει ευνηδίως, χωρίς κανείς ποτέ να γνωρίζει τους χρόνους, τους καιρούς και την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος της Εκκλησίας. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό το βεβαιώνει ο ίδιος με την παραβολή των ταλάντων για να λογαριαστεί με τον καθένα μας χωριστά, εάν και κατά πόσον κάναμε καλή χρήση όλων των ευλογιών που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός στον καθένα μας. Οι χριστιανοί οφείλουν να είναι καλοί οικονόμοι και άριστοι διαχειριστέ των πλουσίων ευλογιών του Θεού και να ευρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να μπορούν και τον Κύριο να υποδεχθούν και μαζί του να λογαριαστούν. Προλέγων ο Κύριος μας δια τα 7 πάθη του
είπε μεταξύ των άλλων: «Μέλη, ο Υιός του ανθρώπου έρχεστε εν τη δόξη του Πατρός μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Γι' αυτό και όλοι εμείς εις το έβδομον άρθρον του συμβόλου της πίστεως επαναλαμβάνουμε και λέγουμε το πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Κανένας μας προσφυλής ακροατέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει μία βασική και θεμελιώδη αλήθεια της πίστεώς μας, όπως είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Το ερώτημα όμως είναι το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ο χρόνος βεβαίως για όλους μας είναι άγνωστος. Όμως κάποια σημεία, κάποια γεγονότα που θα διαδραματιστούν θα προαγγείλουν την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα από τα σημεία αυτά είναι και το ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό ήδη πραγματοποιείται επί των ημερών μας. Το Ευαγγέλιο ακούγεται σε 1500 γλώσσες και οι άνθρωποι γνωρίζουν και οι άνθρωποι καλούνται να αποδεχθούν, να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το Ιερόν Ευαγγέλιο του Χριστού. Ύστερα θα ακολουθήσει η ομαδική είσοδος των εθνών εις τον χριστιανισμόν. Ένα άλλο ακόμη σημείο της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα είναι και η είσοδος του Ισραήλ στον χριστιανισμό, πρώτου κληθέντος λαού και τελευταίου εισερχομένου. Το κάλυμα του Μωυσέως που φέρει θα φύγει και τα λέπια θα πέσουν και θα είδει ο Ισραήλ ως ο Παύλος των Χριστών. Και έπειτα έρχεται η μεγάλη αποστασία. Η αμαρτία θα περιβληθεί την ισχυρότερη πανοπλία της. Οι τέχνες, τα σχολεία, οι σύλλογοι, οι θρόνοι, οι στρατοί θα γίνουν όργανα της αμαρτίας. Η επιστήμη θα βαπτιστεί στην κολυμβήθρα της αθεΐας. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως θα καταστούν μέσα αντιχριστιανικά. Η γυναίκα θα αποβάλει την ντροπή, θα γίνει φωτιά που θα καίγεται η ίδια και θα καίει τους άλλους. Ο θρησκευτικός γάμος θα ανήκει στην αρχαιολογία. Τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίζουν τους γονείς και δεν θα πειθαρχούν και δεν θα υπακούν εις αυτούς. Κυριαρχία πατρός και μητρός δεν θα αναγνωρίζεται. Οι παγετώνες του ατομισμού και της μισαδελφίας θα καταψύξουν την αγάπη. Η κακοήθεστέρα κτηνοδία θα βαδίζει εμφιεσμένη τα κομψότερα και εφιέστερα στολίδια. Οι άγιοι και πάλι καταδιωκόμενοι θα αναζητήσουν καταφύγιον ασφαλείας εις την έρημον, δια να λατρεύσουν τον Θεόν. Οι ψευδοπροφήτε θα πλεονάσουν. Ο ογκώδης και οργανωμένος αγών του κακού εναντίον του αγαθού
θα έβρει την ενσάρκωσή του στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος ως άλλος θεοποιημένος Κέσαρ, σε έκδοση πλατητέρα και ευρυτέρα θα τεθεί κατά τις εκκλησίες, και η πίεση θα ενταθεί τόσο ώστε να κλονιστούν ακόμη και οι πιο δυνατοί χριστιανοί. Τη στιγμή που η αμαρτία φτάσει στο αποκορύφωμά της και ο ιός της απολίας θα φαίνεται ενθρονισμένος εις το ναόν του Θεού, κατά τρόπων βανδαλιστικών καταστρέφων και βιβελώνουν τα ιερά και τα όσια, τότε θα ακολουθήσουν λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί και αναστατώσεις των εθνών. Τότε και η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και ώρα προσφυλής μας ακροατέ, να ακούσουμε για μία ακόμη φορά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 7 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και ημίν της θλιβωμένης άνυσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούση το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εσδίκην τίσου συνόλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Όταν έλθει ενδοξασθήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμασθήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη». Με πιο απλά λόγια, σε σας δε που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση, και επίσης και σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεως του μέσα σε πυρήνη φλόγα, και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεό και δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως του, όταν θα έλθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Προσφυλής μας ακροατέ, πάντοτε μεν, αλλά ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές, οφείλουμε να επαναλάβουμε ο καθένας μας τη ζωή του αυτό το άρθρο, το 7ο του συμβόλου της πίστεως, όχι απλώς με τη γλώσσα μας, αλλά με την καρδιά μας, και να ζούμε πάντοτε έντονα αυτήν την αλήθεια της πίστεως μας, το και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αποτελεί όχι μόνον την ομολογία της πίστεως μας, αλλά και την τροχοπέδη του καθενός μας από την κατηφόρα του κακού. Σε ετοιμότητα λοιπόν και σε προετοιμασία για αυτή την ημέρα της συναντήσεώς μας με τον Κύριον. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος. Καιρός να σκεφτούμε στα σοβαρά
και να ανταποκριθούμε όλοι μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως τεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Οριών έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκείς τρουθία ενός εύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τεσελάφης, πέτραν καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδη είναι θυή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών, Αγίας Δόξας Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδή συνειδώντες φως ασπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδητούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρώσουμε η παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαός σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά δισε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αιματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

των καρποφορούντων και καλλιεργούντων οντόγιο και πανσέπτωνα ουτούτο κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστόντος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σοφνήμα.
0: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξιτερά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγού μου Άγιες του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήν του Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυνων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Λυπησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατρών Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρων Πατρών ημών, Θεοφίλου, του Ομολογητού, που και την ύμνη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως ο καθός φιλάνθρωπος

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.

Κεφάλαιο τρίτο. Τίουν το περισσόν του Ιουδαίου η τίση ωφέλεια της περιτομής πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γάρ ότι επιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γάρ οι υπίστησαν την ες, μη η απιστία αυτών την πίστην του Θεού καταργήσει, μη γέννητο. Γινές το δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς έγραπτε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ή δε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίστηση, τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο, επί πώς κρινεί ο Θεός τον κόσμον, ή γάρ η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις τη δόξαν αυτού, τι έτικα εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασίτινες ημάς λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Ον το κρίμα ένδικον έστι. Τι ουν προεχόμεθα, ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίους τε και Έλληνας πάντας υφαμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνιών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς οι πόδες αυτών, εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τεσοδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Είδαμε δε ότι όσα ο νόμος λέγει, τις εν τον νόμο λαλεί. Είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πάσο ο κόσμος το Θεό, διότι εξ έργο νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγαρέστη διαστολή, πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούμενοι δωρεάντι αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων εν διανοχή του Θεού, προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Πού ουν η καύχησης εξεκλείστη δια ποιου νόμου των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργο νόμου, ή Ιουδαίων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών. Ναι και εθνών, επίπερ εις ο Θεός ως δικαιώσει περιτομήν εκπίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως, νόμον ουν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Ποιο είναι λοιπόν το πλεονέκτημα του Ιουδαίου ή ποια η ωφέλεια της περιτομής? Μεγάλη από κάθε άποψη. Πρώτον, ότι τα λόγια του Θεού εις αυτούς είναι εμπιστευμένα, διότι τι σημασία έχει αν μερικοί έγιναν άπιστοι? Μήπως η απιστία τους μπορεί να καταργήσει την αξιοπιστία του Θεού? Όχι βέβαια. Ας αναγνωριστεί ότι ο Θεός είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γραμμένον, δια να αποδειχθείς δίκαιος εις τα λόγια σου και να νικήσεις όταν σε κρίνουν. Αλλά αν η αδικία μας αναδεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θα συμπεράνουμε? Μήπως είναι άδικος ο Θεός όταν επιφέρει την οργή? Κατά ανθρώπινον τρόπον ομιλώ. Όχι βέβαια, διότι τότε πώς θα είναι δυνατόν να κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Εάν δια του ψεύδους μου η αλήθεια του Θεού κατεδείχθη μεγάλη προς δόξαν του, γιατί ακόμη κατακρίνομαι ως αμαρτωλός? Και γιατί να μην κάνουμε το κακό δια να έλθει το καλό, όπως μερικοί μας συκοφαντούν ότι τάχα εμείς λέμε? Αυτή είναι άξια της καταδίκης των. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει? Έχομεν εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχήν? Καθόλου, διότι κατηγορήσαμεν ήδη και τους Ιουδαίους και τους Έλληνας ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία, καθώς είναι γραμμένον. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας συνετός. Δεν υπάρχει κανένας που να ζητεί το Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, συγχρόνως εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει κανένας που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Τάφος ανοιχτός είναι ο λαρυγκάς τους. Με τη γλώσσα τους ήσαν δόλοι. Φαρμάκια από οχές είναι κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο κατάρα και πικρία. Τα πόδια τους τρέχουν γρήγορα για να χύσουν αίμα. Καταστροφή και δυστυχία είναι στο δρόμο τους και τον δρόμο της ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός στα μάτια τους. Γνωρίζομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος τα λέγει σε εκείνους που είναι υπό τον νόμο, δια να βουλωθεί κάθε στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπόδικος εις τον Θεό. Διότι κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί εμπρός του επειδή ετήρησε τον νόμον. Ο νόμος φέρει μόνον την συνέστηση αμαρτίας. Αλλά τώρα ήλθε εις φως δικαίωσης ανεξαρτήτως νόμου, η οποία μαρτυρείται από τον νόμον και τους προφήτας, δικαίωσης εκ μέρους του Θεού δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, διόλους και εις όλους που πιστεύουν. Δεν υπάρχει διάκρισης, διότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται της Θείας Δόξης και παίρνουν την δικαίωση δωρεάν με την χάρη του δια της λυτρώσεως που έγινε δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός προώρησε να είναι διαμέσου της πίστεως το όργανο εξυλασμού δια του αίματός του, και τούτο δια να φανεί η δικαιοσύνη του Θεού, επειδή είχε παραβλέψει τα αμαρτίας του παρελθόντος εις την περίοδο της ανοχής του, δια να φανεί η δικαιοσύνη του εις τον παρόντα καιρόν, ώστε να είναι δίκαιος και συγχρόνως να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει εις τον Ιησού. Πού είναι λοιπόν η καύχησης? Απεκλείστη. Με ποιον νόμον? Τον νόμο των έργων? Όχι, αλλά με τον νόμον που απαιτεί πίστην. Πιστεύομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη χωρίς τα έργα του νόμου. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι Θεός των Ιουδαίων μόνον? Δεν είναι και των εθνικών? Ναι, και των εθνικών, αφού είναι, ένας είναι ο Θεός. Αυτός θα δικαιώσει τον περιτμημένον δια της πίστεως και τον απερίτμητον δια της πίστεως. Καταργούμε λοιπόν τον νόμο δια της πίστεως? Μη γέννητο. Τουναντίον ανορθώνουμε τον νόμον.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους φίλοι μας και αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 1η Οκτωβρίου σήμερα, φίλοι μας, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος τιμάται σήμερα, όσος Ρωμανός ο Μελωδός, ο ποιητής των Κοντακίων, οι Άγιοι Μιχαήλ, ηγούμενος της Μονής Ζώβης και άλλοι 36 οσιομάρτυρες, ο Άγιος Δομνίνος, ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης, ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος και σύναξες πανήγυρης της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϊπικώου. Είναι επίσης η γιορτή που σήμερα μνημονεύεται και πολλοί ναοί, πολλά μοναστήρια τιμούν ιδιαίτερως την Παναγία την Γοργοϊπίκο, γιατί έχουν κάποιο εκκλησάκι αφιερωμένο σε αυτήν ή κάποια εικόνα.
0: Και την Παναγία τη Γοργοϊπίκο την αγαπούμε ιδιαίτερα, ακριβώς και για το όνομα το οποίο της έχει δοθεί, ότι όλοι εμείς την επικαλούμαστε με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι η μητρική της παρουσία δεν είναι μακριά και, και έρχεται πολύ γοργά για να μας να μας βοηθήσει για την μέσα στις αγωνίες μας, μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Ούτως ή άλλως, αδερφή Αθηνά, όλα γρήγορα θέλουμε να γίνονται στην εποχή μας, στον καιρό της ταχύτητας ζούμε και ταχύτητα θέλουμε να έχουν τα πάντα. Στο πρόγραμμά μας, στην καθημερινότητά μας, στην εργασία μας, όλα θέλουμε να γίνονται γρήγορα.
0: Ίσως έτσι να επιτάσσει ο νέος τρόπος ζωής. Γιατί όπως και να έχει, πριν από αρκετά χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Ίσως και εμείς θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο, να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Δεν χρειάζεται λοιπόν παντού αυτή η ταχύτητα, αυτό εννοούμε αγαπητοί μας φίλοι, αλλά στα προβλήματά μας, στους πειρασμούς μας, στις δυσκολίες μας και στις ασθένειες, σε μεγάλα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τότε θέλουμε πολύ γρήγορη ταχεία την βοήθεια του ουρανού. Γι' αυτό και έχουμε δώσει αυτό το όνομα στην Παναγία μας, γι' αυτό και γρήγορα θέλουμε την επέμβασή της, τη βοήθειά της, να σβήσει τη φωτιά, να καταστήλει το κακό. Και έτσι έχουμε και την γνωστή παράκληση στην Παναγία τη Γοργοϊπίκο.
0: Και το πολύ ελπιδοφόρο είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι όντως η Παναγία θα μας ακούσει. Ξέρουμε ότι είναι η μητέρα μας, ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες ώρες, έχουμε την Παναγία.
1: Πιο ελπιδοφόρο από αυτό δεν ξέρουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Μάλλον δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο ελπιδοφόρο από αυτό. Η μεγάλη μας μάνα που μας αγαπά περισσότερο από όλες τις μάνες του κόσμου, η καλύτερη μάνα του κόσμου, είναι πάντα δίπλα μας. Μεγάλο πράγμα και μακάρι να το λίγο να το συνειδητοποιούμε, να το καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μας αγαπάει, πόσο πολύ κοντά μας είναι και πόσο πολύ εμείς τη χρειαζόμαστε.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε αυτό τον καινούριο μήνα. Ας μας δώσει ο Θεός, ας πρεσβεύει για μας η Παναγία μας, να πορευτούμε έτσι με περισσότερο ειρήνη, με περισσότερο δύναμη να κάνουμε το σωστό.
1: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε έτσι με την επίκληση το μήνα μας, με την επίκληση του ονόματος της Παναγίας. Να θυμηθούμε πως και σήμερα ήταν η γιορτή της Αγίας Σκέπης, αλλά για τη χώρα μας ειδικά, για την πατρίδα μας, μετά το 1940 η επέτειος, η γιορτή αυτή μεταφέρθηκε στις 28 Οκτωβρίου και τιμούμε τότε την Αγία Σκέπη, γιατί ακριβώς η Παναγία μας είναι η σκέπη μας, η Παναγία είναι η σκέπη της Ελλάδας που τη σκέπασε το 40 και πάντοτε. Καλό μήνα λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι στην αγκαλιά της Παναγίας. Καλό μήνα, καλή σας ημέρα, να ανεβαίνουμε μαζί το ανηφορικό μονοπάτι της ζωής με τη βοήθεια της Παναγίας, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όσο μπορούμε να την έχουμε και στα χείλη μας το όνομά της και στην καρδιά μας το δικό της φρόνημα.
0: Να σκεπάζει Παναγία η Γοργοϋπήκος κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια. Όλους εμάς που βρισκόμαστε αυτή την ώρα σε αυτή τη συντροφιά, αλλά και όλο τον κόσμο.
1: Και οι Άγιοι Ψάλτες, οι Άγιοι Υμνοδοί που σήμερα τιμούμε, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ιδιαιτέρως την ύμνησαν, πανέμορφα τροπάρια, κοντάκια, κοντάκια τους έχουν αποδώσει, οπότε σίγουρα και αυτοί σήμερα γιορτάζουν μαζί της. Αυτά από εμάς αγαπητοί μας φίλοι για την πρωινή μας καλημέρα. Μείνετε στη συντροφιά μας για μια μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε ζωντανά μαζί σας. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά, κοντά μας θα είναι ο Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Με ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει την ιστορική, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επιστραφούν στη χώρα μας 48 ιερά κοιμήλια. Στην ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ελπίδα να ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες στο μέλλον, ώστε να επιστραφούν και άλλα εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν κλαπεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ενώ εκφράζεται η ευαρέσκεια της Ιεράς Συνόδου αλλά και τα θερμά συγχαρητήρια προς τους Μητροπολίτες Σερών αλλά και Δράμας για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους. Τις επιφυλάξεις του πάντως εξέφρασε χθες στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, προς την Υπουργό Πολιτισμού, μάλιστα. Λίνα Μενδώνη απέστειλε και σχετική επιστολή αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή των 48 αυτών ιερών κοιμηλίων. Εκφράζω επιφυλάξεις για το συμφέρον που αποκομίζουμε εμείς ως Ελλάδα από την εν λόγω συμφωνία, τη στιγμή κατά την οποία μόνο τα κλεμμένα από την Ιερά Μονή Κωσιφήνισσας, είπε μεταξύ άλλων, ιερά κοιμήλια είναι 8 και τα χειρόγραφα 430. Με ανακοίνωσή της πάντως, η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιστροφή μέρους των κοιμηλίων της Εκκλησίας των Σερών, ενώ παράλληλα εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της προς την κυβέρνηση για την καθοριστική προσπάθειά της. Σαν σήμερα η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 66 χρόνια πέρασαν, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η σημαντικότερη κατάκτησή μας, αναφέρει η Κυπριακή Προεδρία σε μήνυμά της σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 66 χρόνων από την ίδρυσή της. Όπως αναφέρεται, η ίδρυση ως αποτέλεσμα των διαχρονικών αγώνων του Κυπριακού λαού, οι οποίοι κορυφώθηκαν με τον εθνικό απελευθερωτικό και αντιπικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ, αποτελεί την κορυφαία μεταβολή στη μακραίων ιστορία της Κύπρου. Ενώ υπογραμμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τη σημαντικότερη κατάκτηση του λαού και σημειώνεται ότι ο σεβασμός και η προστασία της, η συνεχής αναβάθμιση της υπόστασής της και η ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύων τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο επισκέφθηκε στην Πατριαρχική Καθέδρα αντιπροσωπεία του Ορθοδόξου Φιλανθρωπικού Τάγματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Το τάγμα το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ της Αμερικής και αριθμεί μέλη προερχόμενα από διάφορες χώρες, αναπτύσσει αξιόλογη φιλανθρωπική και ανθρωπιστική δράση. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, Απόστολος, τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους της Πατριαρχικής Ορθοδόξου Θεολογικής Ακαδημίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά. Η Θεσσαλονίκη ξαναβάζει το Βυζάντιο στο προσκήνιο, όπως τονίζει σαν ανακοίνωσή της Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, και συμπληρώνει. Δεν είναι μόνο οι ναοί, τα μνημεία και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που συνδέουν τις Βυζαντινές πόλεις, είναι ένα πνεύμα δημιουργίας που γεννήθηκε μέσα στην ιστορία, άντεξε στο χρόνο και εξακολουθεί να ζει μέσα μας. Αυτό το πνεύμα φιλοδοξεί να αναδείξει και να ενεργοποιήσει η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο εξωστρέφειας, συνεργασιών και σύγχρονων δράσεων. Η ενεργοποίηση αυτού του δικτύου Βυζαντινών πόλεων και η δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της διευρυμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση του Δευτέρου Αντιπροέδρου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης και Προέδρου της ΚΑΘ, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Ποζρικίδη. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, διοργανώνει για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα Χριστιανισμός και Μετανάστευση, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω Zoom την κάθε Κυριακή απόγευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, Μακάριο. Ο κ. Στασούλας συνεχάρει τον Αρχιεπίσκοπο για το πολυσχηδές εκκλησιαστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της Αρχιεπισκοπής και του ιδίου προσωπικός, ο οποίος με τη θρησκευτική ιδιότητά του αλλά και την ακαδημαϊκή ως καθηγητής βιοήθικης αποτελεί γέφυρα ενότητας με την πολυπληθή και ακμάζουσα ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσημη υποδοχή της μυροβλίζουσας και θαυματουργής τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού από την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Παναχράντου στο νησί της Άνδρου. Αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Βότση της Καλαμαριάς. Την τιμία κάρα θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου και του Πιστού Λαού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας τις στιγμές αυτές τόσο από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό όσο και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Και πριν κλείσουμε, μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σχολείων, σύμφωνα με την έκθεση PISA. Τα νέα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. Τα μέτρα και τα μηνύματα που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τις 120 δόσεις που αυξάνονται από 72 για χρέη σε ταμεία και εφορία, τα στεγαστικά που μπαίνει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, αλλά και για τα καύσιμα όπου μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία. Απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης με τα μέτρα που ανακοίνωσε η εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ρίζος πάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Μανιφέστο. 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Ο τύπος Θεσσαλονίκης φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για τους οφειλέτες. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες σε 120 δόσεις. Λόγος, 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Στη νοτιοανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ 20 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, όπως και στα Χανιά της Κρήτης. 20 βαθμούς έχει η Σάμος, 19 η Χίος. 21 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, 17 στη Λάρισα και 14 στην Κοζάνη.

θέλετε, αγαπητοί ακροατές, να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήδη αγαπητοί ακροατές, έχει περίπου ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Τα παιδιά βρίσκονται ήδη προσαρμοσμένα. Τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν, εξεταστικές έχουν τελειώσει. Όλοι σιγά σιγά έχουμε βγει από εκείνο το ξένιαστο και χαλαρό πρόγραμμα του καλοκαιριού. Και έτσι επανήλθαμε στην καθημερινότητα. Τα προβλήματα, το άγχος, σίγουρα ξαναχτυπούν. Όχι ότι μας αφήσανε, αλλά τέλος πάντων κάναν μία παύση. Και αναρωτιόμαστε, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και φέτος τα τόσα προβλήματα? Η ζωή μας θα μπορούσε να μοιάζει με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εμείς είμαστε οι παίκτες, οι χειριστές του παιχνιδιού και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα διάφορα εμπόδια, να φτάσουμε στο τέρμα και τελικά να βγούμε νικητές, να περάσουμε τα level. Τα εμπόδια όμως είναι τα προβλήματα και τα πάθη μας. Στα παιχνίδια οι ευκαιρίες που έχουμε για να νικήσουμε είναι περιορισμένες και αν τις εξαντλήσουμε θα χάσουμε. Εδώ στην πραγματική ζωή διαφέρουν τα πράγματα. Όσες φορές και αν πέσουμε και αν παραφερθούμε και αν μιλήσουμε άσχημα και αν δεν γράψουμε καλά ίσως σε κάποιες εξετάσεις ή αν δεν τα καταφέρουμε κάπου, σε κάποια εργασία, την οποία έχουμε αναλάβει, ακόμη και αν νομίζουμε πως είμαστε χαμένοι, γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν έχει χαθεί και τίποτε δεν έχει τελειώσει. Γιατί το παιχνίδι τώρα ξεκινάει. Και σίγουρα, αν ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, θα καταφέρουμε να το κερδίσουμε. Γιατί ο Κύριος μας βρίσκεται πάντα δίπλα μας, συγχωρεί τα σφάλματά μας και μας βοηθάει να προχωράμε. Στο παιχνίδι της ζωής δεν παίζουμε σόλο, όπως λένε τα παιδιά. Έχουμε μαζί μας συμπαίκτη και βοηθό μας, τον Χριστό. Εκείνος δεν ζητά από μας να είμαστε τέλειοι παίχτες, αλλά κάθε φορά που πέφτουμε να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε. Γιατί κάθε καινούρια μέρα, αγαπητοί ακροατές, είναι μια ακόμη ευκαιρία για μια νέα αρχή. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα.

αυτή την ημέρα που μας χάρισε ο Θεός. Ακόμη και αν ξεκίνησε νωρίτερα με ίσως λίγη γκρίνια, ας την αφήσουμε στην άκρη, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας προχωρήσουμε. Εμπόδια θα υπάρχουν πάντα. Αυτό το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Όμως πάντα υπάρχει δίπλα μας ο Θεός. Όσο ανηφορικός και αν είναι ο δρόμος, ο Κύριος μας βρίσκεται δίπλα μας. Και η Παναγία μας η Γοργοϋπήκος, πάντα δίπλα για να μας βοηθάει και να μας κάνει να ξεπερνάμε τις κακοτοπιές. Χαιρόμαστε πολύ, αγαπητοί ακροατές, που σε αυτό το ξεκίνημα είμαστε όλοι μαζί εδώ στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, όπου βρίσκεται ο καθένας. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: γραφεία της εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί το βασικό κορμό της λειτουργικής ζωής της. Όλη η λατρεία της εκκλησίας μας, όλες οι ιερές ακολουθίες, είναι διανθισμένες με ύμνους και κείμενα επιλεγμένα μέσα από την Αγία Γραφή ή καταγεγραμμένα από Αγίους Πατέρες. Ποια είναι η σχέση της υμνογραφίας όμως με τους Αγίους της Εκκλησίας μας? Το θέμα αυτό θα προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του Πανοσιολογιωτάτου και Μουσικολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Βασιλείου Παπανικολάου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πατέρα Βασίλη, την ευχή σας.
1: Το κυρίω, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σήμερα βρίσκομαι στην εκπομπή σας, καλεσμένος στην ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, σε αυτόν τον φιλόξενο σταθμό που τόσα χρόνια εργάζεται αδιάκοπα και βοηθάει πολύ τους ανθρώπους της συμπρωτεύουσας και όλης της περιοχής.
0: Πάτερ, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο σκοπός της υμνογραφίας στην εκκλησία μας?
1: Η υμνογραφία είναι ένα πολύ πλούσιο θέμα που θα μπορούσαμε βέβαια για ώρες να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Είναι μια εκκλησιαστική τέχνη η οποία βέβαια συμπεριλαμβάνει μέσα της πολλά είδη τέχνης. Έχει την ποιήση, έχει τη ρητορική, έχει τη μουσική. Όλα αυτά βέβαια συμβάλλουν πολύ σε έναν βασικό σκοπό. Αυτή η υμνογραφία βοηθάει τον πιστό, ο οποίος εκείνη την ώρα προσεύχεται, τον φέρνει σε κατάνοιξη, και αυτή είναι η κατάνοιξη μαζί με την προσευχή που συνδέονται τόσο όμορφα με τους ύμνους της Εκκλησίας μας. Αυτά όλα έχουν το βασικό σκοπό να οδηγήσουν τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, και μέσω της υμνογραφίας, μέσω των ύμνων, των ποιημάτων, όλων αυτών των μορφών τέχνης που είπαμε πριν, αλλά βέβαια είναι εκκλησιαστική πλέον τέχνη, οδηγούν τον άνθρωπο στην ένωση με το Θεό.
0: Πάτερ, στις μέρες μας επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός της υμνογραφίας?
1: Επιτυγχάνεται και βέβαια, διότι η υμνογραφία είναι κάτι θεϊκό, κάτι που έχει, ας πούμε, που σχετίζεται βασικά με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και οι οποίοι φωτισμένοι από το Θεό έγραψαν αυτούς τους ύμνους. Βέβαια, χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή όταν θα πάμε μέσα στο ναό και βρεθούμε κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών. Εκεί θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να προσευχηθούμε, να έρθουμε σε κατάνοιξη και όχι να φεύγει ο νους μας να σκορπίζει αλλού σε άλλα θέματα. Κάθε βιωτική μέρημνα να φεύγει εκείνη την ώρα και να έχουμε το νου μας στους ύμνους. Τότε θα καταλάβουμε και το μεγαλείο των ύμνων και το μεγαλείο της μουσικής μας, της βυζαντινής μουσικής μας, και αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να φτάσουμε σε αυτό τον σκοπό που είπαμε στην αρχή, την ένωσή μας με το Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν το θελήσουμε κι εμείς. Τότε θα βοηθήσει και ο Θεός, θα βοηθήσουν και οι Άγιοι Υμνογράφοι, και έτσι θα προσεγγίσουμε καλύτερα το Θεό.
0: Την 1η Οκτωβρίου, Πατέρα Βασίλειε, εορτάζουμε τη μνήμη τριών οσίων πατέρων που τίμησαν και ανέδειξαν με την προσφορά τους την εκκλησιαστική μας μουσική. Ποιοι είναι αυτοί και ποια είναι η προσφορά τους στην Εκκλησία?
1: Πραγματικά βέβαια οι Άγιοι Πατέρες, οι υμνογράφοι είναι πάρα πολλοί, αλλά σήμερα κιόλας την 1η Οκτωβρίου έχουμε τρεις μαζί Αγίους. Έχουμε τον Όσιο Ρωμανό, τον Διάκονο και Μελωδό, έχουμε τον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και έχουμε και τον Όσιο Γρηγόριο τον Δομέστικο. Είναι τρεις μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υμνογράφοι, μουσικοί, που συνέβαλαν πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα της εκκλησιαστικής τέχνης.
0: Πατέρα Βασίλη, θα θέλαμε να μας διεξοδικότερα να μας μιλήσετε για τον κάθε ένα.
1: Να πούμε πρώτα λίγα στοιχεία. Για τον Άγιο Ρωμανό του Μελωδό, όπως μας αναφέρει ο Ιερός Συνεξαριστής, αγαπούσε πολύ βέβαια την υμνοδία, αγαπούσε τη μουσική, αλλά όπως χαρακτηριστικά λέει, ήταν αηδής κατά την φωνή και τα άσματα. Δεν είχε καλή φωνή και έτσι δεν μπορούσε να ψάλει μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Αλλά από την πολύ του, την καλή του διάθεση που είχε, ο Θεός δεν τον άφησε έτσι. Και έτσι κατά τη νύχτα των Χριστουγέννων, ενώ βρισκόταν στο ναό μέσα και καθόταν στο στασίδι του, τον πήρε για λίγο ύπνος. τότε, βλέπει την Παναγία Θεοτόκο, η οποία κρατούσε στο χέρι της μία περγαμηνή τυλιγμένη σε ένα κοντό. Κοντό λεγόταν ένα μικρό ξύλο το οποίο τύλιγαν γύρω γύρω την περγαμηνή. Λοιπόν, του έδειξε αυτό την περγαμηνή και τον προέτρεψε να το φάει, να το καταπιεί. Ο Άγιος πραγματικά υπάκουσε, το κατάπιε και αμέσως ξύπνησε. Και τότε ανέβηκε στον άμβονα και έψαλε μελωδικότητα το περίφημο κοντάκιο που έχουμε πλέον, το κοντάκι του Χριστουγέννου, «Η Παρθένου σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Αργότερα, πλέον εφόσον η φωνή του ήταν καλή πλέον και υμνούσε και δοξολογούσε το Θεό, τον φώτισε ο Θεός και έγραψε πάρα πολλά κοντάκια και που, τα οποία ξεπερνάνε τα χίλια. Και εκείνη την ώρα που έγινε αυτό το θαυμαστό το γεγονός, την ώρα του όρθου δηλαδή των Χριστουγέννων, ήταν η ώρα μετά την έκτη οδή των κανόνων. Και γι' αυτό από τότε και στο εξής έμεινε εκείνη την ώρα να διαβάζεται το κοντάκιο της ημέρας πλέον. Μετά την έκτη οδή δηλαδή στους κανόνες του όρθρου διαβάζεται το κοντάκιο εις ανάμνηση του γεγονότος αυτού με τον Άγιο Ρωμανό του Μελωδό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ήταν και αυτός ένας μεγάλος μουσικός, ήδη από μικρό παιδί είχε πολύ καλή φωνή. Ο Αυτοκράτορας, ο οποίος ήθελε να μαζέψει αρκετούς μουσικούς στο παλάτι του, έδωσε διαταγή σε όλη την αυτοκρατορία, όσοι έχουν καλή φωνή από μικρά παιδιά, να πάνε όλα στο παλάτι. Πραγματικά έτσι και ο Άγιος Ιωάννης Κουκουζέλης βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στο παλάτι του Αυτοκράτορος. Ανατράφηκε μέσα στο παλάτι, αλλά επειδή ήταν ταπεινός και είχε πραγματική πίστη στο Θεό, δεν του άρεζαν οι τιμές και οι δόξες. Όταν κάποτε επισκέφθηκε το παλάτι ο ηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους για κάποια υπόθεση, τον είδε, ενθουσιάστηκε από τη μορφή του και θέλησε να τον ακολουθήσει. Επειδή όμως δεν μπορούσε να το κάνει αυτό φανερά, όταν έφυγε ο ηγούμενος, έφυγε κρυφά και ο Άγιος Ιωάννης. Έφτασε στο μοναστήρι της Λαύρας πραγματικά και όταν τον είδαν δεν τον γνώριζαν βέβαια, είχε ντυθεί με απλά ρούχα και ζήτησε να μείνει στο μοναστήρι, να γίνει μοναχός και τους είπε δήθεν ότι έξω στη ζωή του ήταν επιμένος, ήταν τσομπάνος. Αυτοί χάρηκαν οι πατέρες διότι χρειαζόταν κάποιον, γιατί είχαν κάποιους τράγους που έπρεπε να τους βόσκει κάποιος και πήραν τον Άγιο Ιωάννη και του ανέθεσαν αυτό το διακόνημα να βόσκει τους τράγους. Κάποτε μετά από καιρό ένας ασκητής εκεί της περιοχής άκουσε ψαλμωδία πολύ γλυκιά. Προχώρησε να δει από πού έρχεται, από πού ακούγεται αυτή η ψαλμωδία και είδε ένα εξαίσιο θέαμα. Είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον Κουκουζέλη, να κάθεται και να ψέλνει θαυμάσιους ύμνους και όλοι οι τράγοι που έπρεπε να βόσκουν κανονικά ήταν σταματημένοι, ακίνητοι και κοίταζαν και θαύμαζαν τον Άγιο Ιωάννη που έψηνε τόσο όμορφα. Αμέσως ο ασκητής αυτός έτρεξε στο μοναστήρι, ανήγγειλε το γεγονός στον ηγούμενο και στους πατέρες και όλοι μαζί πήγαν, παρέλαβαν τον Άγιο Ιωάννη, τον κάλεσαν στο μοναστήρι, τον πήραν στο μοναστήρι και τον είπαν να τους πει την αληθινή ιστορία, ποιος είναι πραγματικά και ποια είναι η ζωή του. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης δεν μπόρεσε πλέον να κρύψει τίποτα, τους ανέφερε πως έχουν τα πράγματα, ότι ήταν στο παλάτι και ήρθε μετά στο μοναστήρι. Τους παρακάλεσε όμως να μην το αναφέρουν στον Αυτοκράτορα, να μην γίνει γνωστό το γεγονός, διότι ο Αυτοκράτορας ήδη είχε εξαπολύσει ανθρώπους να βρουν τον Άγιο Ιωάννη, να φέρουν στον Αυτοκράτορα, να μην γίνει γνωστό το γεγονός, διότι ο Αυτοκράτορας ήδη είχε εξαπολύσει ανθρώπους να βρουν τον Άγιο Ιωάννη, γιατί ήταν ο καλύτερος μουσικός του παλατιού και ήθελε να τον γυρίσει πίσω. Του υποσχέθηκαν οι πατέρες ότι δεν θα μιλήσουν, δεν θα πουν τίποτα, αλλά δεν θα βόσκει πλέον τράγους, θα μείνει μέσα στο μοναστήρι και θα τους ψέλνει ειδικά τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Και έτσι και έγινε. Και ακόμα ένα περιστατικό είναι όταν κάποτε ήταν η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, έψαινε θαυμάσια και μελωδικότατα και με πολύ πίστη ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και του εμφανίστηκε η Παναγία και του είπε «Χαίρεις Ιωάννη τέκνο μου, ψάλε με και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Και λέγοντας αυτά το έδωσε και ένα χρυσό φλουρί. Όταν συνήλθε ο Άγιος Ιωάννης από το όραμα αυτό, είδε στο χέρι να κρατάει το χρυσό φλουρί. Και πράγματι μέχρι σήμερα σώζεται στην μονή της Αγίας, της Μεγής της Λαύρας, του Αγίου Όρους. Αυτή είναι και η ζωή έτσι του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλους. Και ο τρίτος όσιος είναι ο όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος, και αυτός μοναχός της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ο οποίος ήταν ο πρώτος που άρχισε να ψάλει αντί το άξιον εστί, το επίσης χέρι και χαριτωμένη. Έτσι λοιπόν την παραμονή των φώτων, που είναι και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και σήμερα εμείς ψάλαμε το επίσης χέρι, τότε ψαλόταν το άξιον εστί. Έτσι λοιπόν την παραμονή των φώτων αυτός στη θέση εκεί έψαλε το επίσης χέρι πρώτη φορά και πολύ μελωδικά. Και σε αυτόν πλέον εμφανίστηκε η Παναγία και είπε στο τέλος της ακολουθίας βέβαια, και του είπε: «Γρηγόριε, δέξε σου το ψαλτικό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη αυτή μελωδία». Και του έδωσε και αυτόν ένα χρυσό νόμισμα. Αυτή είναι έτσι η βιογραφία των τριών αυτών οσίων της Εκκλησίας μας, των υμνογράφων και μουσικών βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι βλέπουμε πως ο Θεός μέσα σε όλους τους αιώνες που οδηγεί την Εκκλησία μας δεν την αφήνει και από αυτά τα χαρίσματα, από αυτά τα τάλαντα. Όλο και κάποιος θέτει σε αυτές τις θέσεις, έχει σε αυτές τις θέσεις, και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και γράφουν ύμνους ειδικά και για σύγχρονες περιπτώσεις, ή θα μπορούσαμε να πούμε ευχές για διάφορες περιπτώσεις, αλλά και ακολουθίες για νέους πλέον Αγίους που χρειάζεται να γραφούν. Έτσι, δόξα τω Θεώ, έχουμε και σήμερα υμνογράφους. Και ελπίζουμε οι ύμνοι τους αυτοί να έχουν τα αποτελέσματα που φέρνουν οι ύμνοι των παλαιών υμνογράφων, να φέρουν την κατάνοιξη, να φέρουν την προσευχή και να βοηθάνε το πλήρωμα της Εκκλησίας.
0: Πατέρα Βασίλη, πριν κλείσουμε αυτή μας την επικοινωνία, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς μας ακροατές?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι η υμνογραφία της Εκκλησίας μας είναι πολύ όμορφη εκκλησιαστική τέχνη, την οποία μπορούμε να την απολαύσουμε και να την αισθανθούμε όταν θα βρεθούμε μέσα στο ναό κατά την ώρα των ιερών ακολουθιών. Έτσι λοιπόν, όσο μπορούμε πιο συχνά να βρισκόμαστε στην Εκκλησία, να βρισκόμαστε στις ιερές ακολουθίες, και εκεί θα μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό, και όλη αυτή η ύμνη και όλη αυτή η μουσική όμορφη που έχει γραφεί από αυτούς τους Αγίους Πατέρες πραγματικά θα μας ανεβάσουν στον ουρανό. Εκεί είναι και ο σκοπός μας, εκεί είναι και ο στόχος της ζωής μας αυτής. Να ανεβούμε τώρα στον ουρανό με τους ύμνους και αργότερα να μας αξιώσει ο Θεός και της ουρανίου βασιλείας Του.
0: Πατέρα Βασιλείε, θα προτρέπατε τα νέα παιδιά να μάθουν βυζαντινή μουσική?
1: Ναι, προσωπικά θα το χαιρόμουν πολύ. Βέβαια και χρειαζόμαστε και ψάλτες και καλούς ψάλτες, αλλά όταν θα δούμε πραγματικά την βυζαντινή μουσική όχι απλά σαν τέχνη, αλλά να τη δούμε ότι υμνούμε και δοξολογούμε το Θεό, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και θα μπορέσουμε και να τη μάθουμε και καλύτερα. Δηλαδή όταν ένα νέο παιδί, εντάξει, θα μάθει βέβαια τα βασικά της βυζαντινής μουσικής, αλλά μέσα από εκεί θα δει και την υμνογραφία αυτών των μεγάλων πλούτων που έχουμε, και αυτό θα το βοηθήσει ακόμα περισσότερο να προχωρήσει. Βέβαια ποτέ δεν θα φτάσουμε στο τέλειο, γιατί τέλειος είναι μόνο ο Θεός, αλλά όλο και θα προσεγγίζουμε

0: πιο πολύ στο Θεό. Είναι πραγματικά μια καλή ευκαιρία ένας νέος να μάθει βυζαντινή μουσική και έτσι θα τον βοηθήσει πιο καλά να οδηγηθεί και εγώ στο Θεό κοντά.
1: Πατέρα Βασίλειε, θα θέλατε να μας ψάλετε κάτι από την υμνογραφία της Εκκλησίας μας?
0: Ας πούμε το Θεωτό και Παρθένη που ψάλουμε κατά την ώρα της αρτοκλασίας.
1: Σας ακούμε.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Την ευχή σας θέλουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή του Κυρίου να έχετε πάντοτε και ο Θεός να δίνει δύναμη στο έργο που επιτελείτε και να ευλογεί και τους καλούς ακροατές σας και να τους στηρίζει και αυτούς στη ζωή τους και στις οικογένειές τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ανεβάσατε μέσω της υμνολογίας ακόμη πιο ψηλά στον ουρανό.
1: Αυτά είναι του Θεού δουλειές και των Αγίων μας, όπως τα έχουν γράψει τόσους αιώνες και τα επαναλαμβάνουμε απλά εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ο Θεός σας ευλογεί.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον πανασιολογιότατο και μουσικολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Βασίλειο, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά. Στις ημέρες μας αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Είναι πραγματικά ένα εργαλείο με απίστευτες ικανότητες. Εργασίες που θα χρειάζονταν χιλιάδες χρόνια για να πραγματοποιηθούν, τώρα ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες ώρες. Η τεχνολογία ενσωματώνεται στις επιχειρήσεις, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις τράπεζες, σε οργανισμούς, στην κυριολεξία, παντού. Όμως, ήδη ανέκυψαν κίνδυνοι πρωτοφανείς. Κορυφαίοι ερευνητές άρχισαν να παρετούνται από τους τεχνολογικούς κολοσσούς που την αναπτύσσουν, τρομαγμένοι από τους κινδύνους που διαβλέπουν. Ο ερευνητής της Anthropic, Jacob Coxon, παρετήθηκε δηλώνοντας ότι ο πρώην εργοδότης του και η ανταγωνίστρια OpenAI επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν όλους ως το τέλος της δεκαετίας. Και ένας ακόμη από τους κορυφαίους της Anthropic στην έρευνα, ο Evan Hubigern, το επιβεβαίωσε. Πράγματι πιστεύουμε ειλικρινά ότι η AI θα μπορούσε να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Το διαβάσαμε αυτό στην Καθημερινή στις 10 Σεπτεμβρίου.

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φέρονται να έχουν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, επικοινωνώντας αυτόνομα, παρακάμπτοντας κανόνες και εξαπολύοντας κυβερνοεπιθέσεις, όπως αναλύεται σε δημοσίευμα το New York Times. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, προειδοποίησε ότι μέσα σε 6 έως 12 μήνες ένας μήνος προηγμένων πρακτόρων AI θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο, προκαλώντας ζημίες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πολλά άλλα βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε συνειδητοποιήσει και κυρίως οι επιστήμονες για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη αν ξεφύγει. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι η πραγματική Βαβέλ. Σύγχυση γλωσσών στην εποχή μας, εποχή πρωτοφανούς αποστασίας, οι άνθρωποι αποφάσισαν να ξαναχτίσουν τον πύργο της Βαβέλ. Και ο νέος αυτός πύργος είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τους διαφαινόμενους τρομερούς κινδύνους, οι μεγάλες εταιρείες στην Αμερική συνεχίζουν τον ανελαίητο ανταγωνισμό για να δημιουργήσουν το τελειότερο μοντέλο, καθώς πρόκειται για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν σταματούν γιατί φοβάται καθένας τους ότι θα επικρατήσουν οι ανταγωνιστές του. Αλλά και αν συμφωνούσαν να επιβραδύνουν όλοι, φοβούνται ότι η Κίνα θα τους ξεπεράσει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αγαπητοί ακροατές. Μέσα σε όλα αυτά και σε πολλές προσπάθειες που γίνονται να βγάλουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας λίγο έξω από το διαδίκτυο, λίγο έξω από τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία τους έχουν περικλείσει στην κυριολεξία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την απαγόρευση της χρήσεως των κοινωνικών δικτύων, προχωράει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παιδιά κάτω των 13 ετών. Και ακόμη προχωράει στην επιβολή περιορισμών στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τα μεγαλύτερα παιδιά. Η πρωτοβουλία για την θέσπιση αυτή των κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται μετά την εφαρμογή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε «Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες, όχι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας». Σαφώς η προστασία των μικρών παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των κοινωνικών δικτύων αποτελεί θετική ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς όρια, κάτι το οποίο συμβαίνει πλέον και μάλιστα από μικρά παιδιά, δημιουργούν μια εξάρτηση, εννοείται διάσπαση προσοχής, αλλά και τα παρασύρουν σε ακατάλληλες προσβάσεις, γιατί είναι ανεξέλεγκτα. Εδώ οι μεγάλοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση των δικτύων αυτών, πόσο μάλλον τα παιδιά που είναι ευάλωτα σε ακατάλληλο περιεχόμενο, σε διαδικτυακό εκφοβισμό, σε παραπλάνηση και σαφώς σε ψεύτικα πρότυπα ζωής. Η θέσπιση ηλικιακών ορίων και χρονικών περιορισμών μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει προστατευτικά. Ωστόσο, αγαπητοί ακροατές, ένας νόμος, όσο χρήσιμος κι αν είναι, δεν αρκεί να λύσει το πρόβλημα. Η ουσιαστική προστασία του παιδιού αρχίζει μέσα στην οικογένεια, ας μην γελιόμαστε. Οι γονείς δεν πρέπει μόνο να απαγορεύουν,
αλλά και να συζητούν με τα παιδιά, να τα καθοδηγούν, να τους βρίσκουν άλλους τρόπους και άλλες διεξόδους. Είναι αντιφατικό να ζητάμε από ένα παιδί να αφήσει το κινητό τηλέφωνο όταν δίπλα οι γονείς είναι συνεχώς προσιλωμένοι σε μία οθόνη. Είναι κατεβασμένο το κεφάλι, δεν έχουν προσωπική επικοινωνία καμία, υπάρχει για μεγάλα διαστήματα απόλυτη σιωπή. Και ο καθένας βρίσκεται στο δικό του κόσμο, στον κόσμο του δικού του τηλεφώνου. Πραγματικά οι γονείς οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κατανοήσουν ότι πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το ωφέλιμο από το βλαβερό και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την τεχνολογία. Κυρίως όμως με το παράδειγμά τους. Επίσης δεν αρκεί μόνο να απαγορεύσουμε στα παιδιά τα κοινωνικά δίκτυα. Χρειάζεται επιπλέον να τους προσφέρουμε κάτι δημιουργικό στη θέση τους. Όλη αυτή την αληθινή επικοινωνία, την οικογενειακή θαλπορή, τις καλές παρέες, το παιχνίδι, την άθληση, τις δημιουργικές δραστηριότητες. Και το σπουδαιότερο, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουμε μια συνειδητή συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, μια προσωπική σχέση με τον Χριστό, την πηγή της χαράς και της ζωής. Ένας τρόπος για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας είναι, αγαπητοί ακροατές, να τα στείλουμε στο κατηχητικό σχολείο. Σε λίγο καιρό ξεκινάνε τα κατηχητικά. Σε λίγες μέρες. Είναι πολλά, πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να πάρουν τα παιδιά από αυτή την ώρα του κατηχητικού και από τις δράσεις που έχει η Εκκλησία μας.

Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με αυτές τις σκέψεις να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

είμαστε αγαπητοί ακροατές και ήρθε η σειρά για να ακούσουμε την συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία κοτόπιτα. Είναι μια πίτα που ισοδυναμεί με ολόκληρο γεύμα. Λοιπόν, για την κοτόπιτά μας θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτας ή μπορείτε να πάρετε και έτοιμα φύλλα. Εγώ θα σας επαναλάβω σήμερα, γιατί το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, πώς κάνουμε δική μας σφολιάτα. Να δούμε λίγο τα υλικά που χρειαζόμαστε. 50 ml σουρωτή, 1 πρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι λάδι, 1 κουταλιά ξύδι, 1 κιλό αλεύρι περίπου και 250 γραμμάρια βιτάμ. Για τη γέμιση της κοτόπιτας μας θα χρειαστούμε 1 κοτόπουλο στο 1 κιλό, 1 ξερό κρεμμύδι μεγάλο, ελαιόλαδο, 1 πιπεριά πράσινη, 1 κόκκινη και 1 κίτρινη, μαϊντανό, 1 φρέσκο θυμάρι, 1 κουταλιά τη σούπα σκάρι, 1 πάπρικα καπνιστή, μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, 1 κουταλιά τη σούπα σάλτσα ντομάτας, 250 γραμμάρια κέφαλο γραβιέρα και 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Πάμε να φτιάξουμε τη σφολιάτα μας. Λοιπόν, σε μια λεκανίτσα ρίχνουμε τη σουρωτή, το αλάτι, το λάδι, το ξύδι και λίγο το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη που να ξεκολλάει από το χέρι μας. Χωρίζουμε το ζυμάρι μας σε 2 μέρη, το σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 2 ώρες. Στη συνέχεια παίρνουμε το ένα μπαλάκι από το ζυμάρι μας, ανοίγουμε ένα ορθογώνιο φύλλο, αλείφουμε με βιτάμ όλη την επιφάνεια, διπλώνουμε από τη μία πλευρά μέχρι τη μέση, αλείφουμε πάλι με βιτάμ, διπλώνουμε και από την άλλη μεριά, πάλι αλείφουμε με βιτάμ και τυλίγουμε το φύλλο μας σε ένα ορθογώνιο μπαλάκι. Το ίδιο κάνουμε και με το άλλο κομμάτι από το ζυμάρι μας. Τα αφήνουμε στο ψυγείο να ξεκουραστούν και ετοιμάζουμε τη γέμιση της πίτας μας. Βράζουμε το κοτόπουλο σε αλατισμένο νερό. Το αφήνουμε να κρυώσει και το ξεψαχνίζουμε. Κατόπιν το τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι χοντροκομμένο με το λάδι, προσθέτουμε τις πιπεριές χοντροκομμένες χωρίς τους σπόρους βέβαια και τα ψήνουμε όλα μαζί σε χαμηλή θερμοκρασία. Θέλουμε καλό ψήσιμο για να μην τραγανίζει η πιπεριά μέσα στο στόμα μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε χοντροκομμένο το μαϊντανό και το φρέσκο θυμάρι, ρίχνουμε και τα μπαχαρικά μας, αλάτι, πιπέρι, μείγμα μπαχαρικών, πάπρικα καπνιστή, κάρι. Λοιπόν, και προσθέτουμε στο τέλος το τυρί κρέμα με τη σάλτσα ντομάτας, ανακατεύοντας πάλι όλο το μείγμα μας. Σε λαδωμένο ταψάκι ανοίγουμε και στρώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας μας. Προσθέτουμε τη γέμισή μας, ρίχνουμε και την κεφαλογραβιέρα μας
και σκεπάζουμε την πίτα μας με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Αλείφουμε με σπορέλαιο την επιφάνεια του φύλλου μας, χαράσουμε την πίτα μας, βάζουμε μία σταγόνα βιτάμ σε κάθε κομματάκι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Είναι μια υπέροχη πίτα και χορταστική. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την κοτόπιτά μας. Εάν κάνετε δική σας σφολιάτα, θα χρειαστείτε 500 ml σουρωτή, μία πρέζα αλάτι, μία κουταλιά λάδι, μία κουταλιά ξύδι, ένα κιλό αλεύρι περίπου και 250 γραμμάρια βιτάμ. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε ένα κοτόπουλο στο 1 κιλό, ένα ξερό κρεμμύδι μεγάλο, ελαιόλαδο, μία πιπεριά πράσινη, μία κόκκινη, μία κίτρινη, μαϊντανό, φρέσκο θυμάρι, μία κουταλιά της σούπας κάρι, πάπρικα καπνιστή, μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο, μία κουταλιά της σούπας σάλτσα ντομάτας, 250 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα και 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Καλή σας επιτυχία!

αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να κλείσουμε φυσικά με τις σταγόνες Σοφίας, το ημερολόγιο της αδελφότητός μας. Των εκδόσεων Μέλισσα. Η ανατολή του ηλού έγινε στις 7:21 πρώτα λεπτά, διαβάζουμε στις σταγόνες Σοφίας, και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 7:08 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 20 ημερών και το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από τον Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ, ο οποίος μας λέει: «Ο Θεός δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους, ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις τα βουνά για να το συναντήσεις. Έρχεται Αυτός και σε βρίσκει. Κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη, έλκεται η Θεία Χάρη, παιδί μου. Δεν εκβιάζεται». Αυτά μας λέει Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Ας τα κρατήσουμε φυλαχτό και σήμερα, για να συνεχίσουμε τη μέρα μας πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

0: Αμβρόσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodico@agielidia.com.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας.

Και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος. Έναρξη Ιεραποστολικού Κατηχητικού Έργου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πανοράματος θα πραγματοποιηθεί αγιασμός για την αρχή του κατηχητικού έργου και η πρώτη ομιλία. Ο μιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικόρφου Δωρίδος.

0: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους». Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη, ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άθρος να τελειώσει το δημοτικό. Δύο παλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτεί και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να εμφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει, να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα, όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας, και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι, βεβαίως,
0: μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή, μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα, βέβαια, έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα, τα οξέα στεφανή επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αγκιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άντρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική, είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάπνισμα είναι τόσο βλαβερό αν θα κάπνισε εκείνα τα πουρα, ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αρτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση όπως είπα πριν, αντιθέτως τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν γιατί θα κακοχαρακτηρίζονται.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε, γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω εγώ άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, οι υποδοχές της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη. Άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ έμεινε στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα, η Δεσποινίδα Θανασία, να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφθεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά, και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν, αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας, ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι 4 γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε ακόμα, τουλάχιστον γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους 4 παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις, και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα. Μόνο γιατί διατηρούσαν αυτό τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση. Δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο. Τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει, ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε, η δύναμη της συνήθειας.
1: Ναι.
0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους. Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση, και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μην σταχωρίζω, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη αναγκαστικά το αντιμετώπισε? Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως, το κόβουν αμέσως.
0: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά, τώρα εντάξει μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει κατά την σύγχρονη άποψη.
0: Επειδή θεωρείται μια, θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας, μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου, να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι, και έλεγε τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούν ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια, η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή, η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξαναστένευαν το μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπο στο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν, δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
0: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατα γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
1: Και... ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός την τελευταία δεκαετία θα έλεγα και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία βάζοντας μία θα έλεγα ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου, έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μία επέμβαση. Και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Ναι. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του Να
1: πούμε λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα πνευματικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρυχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του 1 εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος, λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθηκε έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθηκε κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ. Αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις. Έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει και στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
1: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επιβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί? Ναι, φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και οπλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας: τι μας φωνάζετε, χριστιανέ μου? Μην τρώτε και μην καπνίζετε και μην αυτά. Σιγά το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς, και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
0: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρναρντ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε. πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα, αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο να αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσο σέλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή, όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανεμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλλεχθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία, θα πρέπει με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα, καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτόν τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη οι υποστασίες οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινα καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να μην το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με έβαλε και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχίατροι και ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη την δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
0: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
1: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που νοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι? Είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι, για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ. Εγώ απλώς το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου. Λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνεις.

0: Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω, μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα, μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιον ένα μαξιλάρι που τα 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες: για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Ενώ δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου. Δες. Προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πως είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως βλέπουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πως θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό, πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά, να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
1: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συμφαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών πώς τη διαχειριζόμαστε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά. Γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβει από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Κίνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση.

0: υποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Απλά.
1: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, βέβαια.
1: Και αυτοί οι μύθοι, τι απαντούν?
0: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στη ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πράγματα για επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενώ ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα, που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά, καλοπροαίρετα, άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να, πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα, βέβαια, έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τη ανάπτυξη, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν. Στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ένα κουπί, ό,τι επιπλοκή μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%, κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας ρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ, ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε ανεβαίνω το βουνό». Και έρχονται και τους εξηγούμε «όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε», γιατί «έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
1: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά συσχήματα καρδιάς. Το «καρδούλα μου» είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεοτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα, αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θα τη σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενωκρινεστέσαι μου.

0: Ιδού γάρεν ονομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε οικήσει έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία η δήλωσά μη. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσουμε, πεντή με και υπέρχει ονολευκανθήσουμε. Ακουτή με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ω τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμο τα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, ει το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό, και λέγεται διαπαντό, μεγαλυνθεί το ο Κύριο οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε εν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εισγίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα του λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν συ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος νεβό προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων. Χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφεται.
2: Χαίρε νύμφη ανήφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσοντες τον ράφτο ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσωσα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων τον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής ο Ναυλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπτων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε

τόσο πνεύματι, ον πάντα αφρίσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλής σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισας στην γην και συνετάραξας αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελέος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξιχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων
την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο
τεθωρυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθερμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Από εκεί που βρισκόταν ο Παναγιωτάκης, είδε όλα όσα έγιναν στο μαγαζί. Τον ανέκριναν τον Γιάννη τον Γκράβουρα. Όσο και αν τους παρακαλούσε αυτός ότι δεν έκανε τίποτα, από τότε που βγήκε από τη φυλακή δεν τον πίστεψαν. Έτσι αποφάσισαν ότι θα τον πάνε στην πόλη για περαιτέρω ανάκριση. Το παράθυρο στο οποίο βρισκόταν ο Παναγιωτάκης δεν το άνοιγαν ποτέ όσο θυμόταν. Μα πού να ξέρεις, αν βγαίνανε να δουν τι γίνεται γύρω, μήπως τους παρακολουθούν. Δεν μπορούσε να το ρισκάρει. Τραβήχτηκε λοιπόν με προσοχή και το ίδιο αθόρυβα, μάντρα-μάντρα, γύρισε στο καλυβάκι του. Έμεινε εντυμένος και περίμενε να δει τι θα γίνει. Περίμενε πολλή ώρα και το νυχτερινό κρύο άρχισε να δυναμώνει. Ήταν όμως πολύ νωρίς για να ξημερώσει. Διπλώθηκε ακόμη καλύτερα με την μπατανία. Στο μαγαζί μάλλον συνεχίστηκε λίγο η ανάκριση. Ξεκαθάρισαν στον Γκράβουρα ότι ναι, όντως θα τον πάνε στην ειδική υπηρεσία, στην ασφάλεια. Του θύμισαν ότι εκεί έχουν φάλαγγα και άλλα ωραία όργανα. Του σηκώθηκε του δύστιχου η τρίκα και άρχισε να τρέμει. Μόνο που του τα θύμισαν, γιατί όλα αυτά τα είχε γνωρίσει παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσε η τρεμούλα του από τη στιγμή που άρχισε να σκέφτεται την Κωνσταντίνα και δεν έβρισκε λύση. Τώρα που η ζωή του θα έμπαινε στο δρόμο του Θεού, τώρα τον έριχναν πάλι στην κόλαση. Σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε τι να κάνει, πώς να συνεννοηθεί με την Κωνσταντίνα. Ήταν απόλυτη ανάγκη. Μα όσο και να τους παρακαλούσε, αυτοί δεν τον άφηναν να πάει ως εκεί, να της εξηγήσει ότι θα ξανάρθει. Μέσα στη ζάλη του, γιατί δεν ήταν και πολύστροφος ο Γιάννης ο Γκράβουρας, πέρασε σαν αστραπή από το νου του ο Παναγιωτάκης. Αυτό ναι, θα μπορούσε να γίνει. Δίπλα του, μια δρασκελιά τόπος, ούτε κίνδυνος για φυγή, ούτε χάσιμο χρόνο. Έτσι λοιπόν, παρακάλεσε με τη μεγαλύτερη ένταση και την πιο παιδική ειλικρίνεια να τον αφήσουν να μπει στο προάβλιο της εκκλησίας και να δώσει μια παραγγελία σε ένα καμπούρι. Στράφηκε μάλιστα στον Παναγιώτη, τον αρχηγό της νεολαίας του χωριού, και του είπε για να τα ακούσουν όλοι. «Παναγιώτη, Παναγιώτη, εσύ ξέρεις τον καμπούρι τον Παναγιωτάκη. Εδώ θα είναι, στην αποθήκη με την κολυμπήθρα. Πες κι εσύ στον καπετάνιο πως δεν υπάρχει κίνδυνος και ούτε θα αργήσουμε. Και να είσαστε και μπροστά, αν θέλετε, για αυτό που θα του πω». «Φέρτε τον καμπούρι εδώ», υποχώρησε ο ενωματάρχης, «έξω από το μαγαζί. Και να του πει ό,τι θέλει εκεί στα σκαλιά. Γρήγορα, μέχρι να ετοιμαστούμε. Θα φύγουμε αμέσως». Βάλανε δύο στη μέση το Γιάννη και στράφηκαν προς την πόρτα. Ο Παναγιώτης προχώρησε να φωνάξει τον Παναγιωτάκη και βγαίνοντας από το μαγαζί άκουσε τον ονοματάρχη. «Αφήστε το να πάει στο προάβλιο. Δεν μπορώ να βλέπω εδώ χάμο καμπούριδες». Έτσι προχώρησαν. Οι τέσσερις μπήκαν από τη σιδερένια πόρτα στην αυλή της εκκλησίας και ο Παναγιώτης, ποτισμένος από την υπερήφανη στάση του ενωματάρχη, έκανε στον Γκράβουρα. «Φώναξε τον μόνο σου. Δεν θέλω ούτε το όνομά του να πω». Ο Γκράβουρας φώναξε μαλακά τον Παναγιωτάκη να βγει έξω, αν και δεν χρειαζότανε, γιατί πια ξύπνιος και όρθιος καθώς ήταν πίσω από το παράθυρο, τα ακούγε όλα και καλά. Έσπρωξε λοιπόν ο Παναγιωτάκης στο παράθυρο προς τα έξω και συγχρόνως ο Παναγιώτης έσπρωξε προς τα εκεί τον Γκράβουρα. «Άντε και κοντά να μιλήσεις. Δεν θέλω να βγει έξω τόσο φοριασμένο». Επιτέλους, η κτηνοδία είχε και τα καλά της. Θα μπορούσε να μιλήσει πιο άνετα ο Γιάννης, κάπως μακριά από τα βρώμικα αυτιά του Παναγιώτη, που τον έκαναν αρχηγό για το παράστημά του. Μα προπαντός, γιατί έσκυβε σαν το ξύλο που πελεκέται. Ο Γιάννης Γκράβουρας σε δευτερόλεπτα βρέθηκε κολλημένος στο παράθυρο του Παναγιωτάκη και αυτός μέσα στο σκοτάδι με τα χέρια του έπιασε τα κρύα και απελπισμένα χέρια του Γκράβουρα. Τα μάτια και των δύο έγραφαν χίλια δυο συναισθήματα. Κανείς τους όμως δεν μπορούσε να διαβάσει από το πυκνό σκοτάδι. Τα περισσότερα τώρα θα τα έλεγαν με τον ήχο και τον παλμό της χαμηλής φωνής τους. «Αδελφέ Γιάννη, κουράγιο, θα περάσει, τα ξέρω όλα. Με χάσανε, Παναγιωτάκη. Με ξετέλεψαν τα παλιά πράγματα. Άκου, Παναγιωτάκη, τρέμω, αλλά δεν μπορώ. Άκου, Στην Κωνσταντίνα θα πας το πρωί και θα της πεις να μη φοβάται. Θα πάω, Γιάννη. Θα πάω ό,τι μπορώ να την ησυχάσω. Θα της πω ότι θα γυρίσεις. Ναι, μπράβο. Θα γυρίσω. Θα γυρίσω για την Κωνσταντίνα. Εδώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα σου λέω. Μα είναι κι άλλο, Παναγιωτάκη. Είναι για το μικρό κοριτσάκι της. Όχι τη θαλασσίτσα, το μικρό μικρό. Της είπε ο γιατρός να του δίνει κάθε μέρα μουρνέλαιο. Αν του δίνει, λέει, θα δυναμώσουν τα κοκαλάκια του και θα στέκεται, θα περπατήσει. Τώρα το καημενούλι 3 χρονών και δεν στέκεται στα ποδαράκια του. Κατάλαβες, Παναγιωτάκη. Πρέπει να πιει μουρνέλαιο. Σήμερα που θα ερχόταν ο δάσκαλος, κανόνιζα να μου δώσει λεφτά να πάω του φέρω μουρνέλαιο. Αν τούτη την εποχή δεν πιει, δεν θα το πίνει μετά. Κατάλαβες, το μωρό θα μείνει έτσι. Σήμερα το πολύ αύριο θα πήγαινα να φέρω. Είναι τώρα που δεν είχα λεφτά. Και η Κωνσταντίνα θα είχα πάει κιόλας. Τον διέκοψε αποφασιστικά ο Παναγιωτάκης με σταθαρή φωνή και δεν τράβλησε καθόλου μα καθόλου. Εντάξει, Γιάννη, το κοριτσάκι θα πιει μουρνέλαιο. Εσύ να είσαι ήσυχος γι' αυτό. Τελείως ήσυχος, μ' ακούς? Πώς, ρε αδέρφη, θα βρεις το δάσκαλο αν δεν έρθει γρήγορα? Κάνε με να σε πιστέψω πως θα το πιει. Ποιος θα το φέρει? Εγώ, Γιάννη, εγώ θα το φέρω. Με τα λόγια τούτα ο Παναγιωτάκης λύγησε. Τα μάτια του θάμπωσαν. Πετάχτηκαν όλα μαζί τα κρατημένα δάκρυα. Τα γόνατά του, τα χέρια του λύθηκαν. Έπεσε πάνω στο παράθυρο για να μην σοριαστεί στο χώμα και δεν μπορούσε να σηκωθεί στο χάλι που έφτασε. Οι άνθρωποι που φύλαγαν στη σιδερένια πόρτα νόμισαν ότι παράκαναν χάρη στον γράβουρα και ακούστηκε άγρια η φωνή του Παναγιώτη.
1: Τελειώστε! Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει.
0: Ο γράβουρας βοήθησε τον Παναγιωτάκη να σταθεί όρθιος, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο. Το μόνο που μπόρεσε ο Παναγιωτάκης ήταν να πιέσει τον εαυτό του υπεράνθρωπα να συγκρατήσει λίγο την καρδιά του και να τεντώσει τα νεύρα του.
1: «Γιάννη, σου είπα, θα πάω εγώ. Αυτό θα γίνει 1000%. Σε λίγο θα είμαι καλά. Εγώ θα πάω. Έχω και τα λεφτά που μου έδωκε ο Γεροπατρίκιος. Θα φτάσουν. Θα πάω, Γιάννη. Δεν μπορώ. Είναι η δική μου ζωή. Κατάλαβες. Επειδή φοβάσαι μη δεν πάω. Άκουμε. Είναι η ζωή μου, Γιάννη. Η μανούλα μου ήταν σαν την Κωνσταντίνα. Σαν την Κωνσταντίνα». Και του δώσε αυτουνού τα λεφτά να φέρει να πιω μουρνέλαιο και τα ήπιε. Την άλλη φορά τα χάσε στα χαρτιά. Εγώ δεν έκανα γερά πόδια. Η μανούλα μου έπεσε βαριά και της κλείσανε τα μάτια. Δεν καλοτέλειωσε την τελευταία λέξη και σοριάστηκε στο χώμα, τρέμοντας και κλαίγοντας με αναφιλητά. Οι άνθρωποι που φύλαγαν άρπαξαν το Γιάννη από τις μασχάλες και έφυγαν. Το χωριό ήταν σε ύπνο βαθύ. Ακόμη και τα σκυλιά δεν γάβγησαν το πέρασμα των φρουρών του καθεστώτος. Λες και τα έπιασε νάρκη. Το μόνο που ήθελαν, ο ύπνος, όπως οι πολλοί άνθρωποι. 2 σκυλιά που ακούστηκαν δεν καταφέραν να ξυπνήσουν τα πολλά. Σιγαλιά και ύπνος, σκοτάκιδη και αδιαφορία σε όλο το χωριό. Ακόμη και τα 2 σκυλιά επηρεάστηκαν και σώπασαν. Είπαν κι αυτά, γιατί να γαυγίζουμε, γιατί να ξυπνάμε τους ανθρώπους, αφού ό,τι κάνουνε το κάνουνε μεταξύ τους, αφού δεν τους νοιάζει για ό,τι γίνεται στο γείτονα, αφού αγαπάνε τόσο πολύ τον ύπνο. Έπειτα φοβήθηκαν κιόλας. Γιατί σου λέει καλά εκείνοι που δεν ξυπνάνε με τίποτα? Είναι όμως κι άλλοι που θα μας πετροβολήσουν και θα μας αχουγιάξουν που τους ξυπνήσαμε. Θα μας βρίσουνε γιατί καταλάβαμε το λύκο που ήρθε. Πέρασε κάμποση ώρα. Προς τη μεριά της Ανατολής, προς τα κεί που έφυγε η συνοδεία με τον γράβουρα, φάνηκε ανεπαίσθητο φως να χύνεται στον ουρανό. Ήταν λίγο και αδύνατο. Το τσουχτερό κρύο, λιγότερο πάντως από ό,τι θα περίμενε κανείς τέτοιες μέρες και τέτοια ώρα, συνέφερε τον Παναγιωτάκη πιο γρήγορα. Μάζεψε τα πόδια και τα χέρια του και χύθηκε στα στροσίδια του. Έπρεπε να συνέλθει σωματικά και ψυχικά. Όχι για να σκεφτεί την απόφασή του, να πάει δηλαδή στο μεγάλο χωριό για μουρνέλαιο, διότι και όταν είπε στον γράβουρα ότι θα πάει αυτός για μουρνέλαιο, δεν το είπε με σκέψη. Απλώς το είπε φυσικά, σαν να μην γινότανε αλλιώς. Όπως θα έλεγε διψάω ή όπως θα έλεγε πονάω
0: και ακόμη πιο φυσικά. Έπρεπε να μαζέψει δυνάμεις, αυτό είναι όλο. Αλλιώς δεν θα τα κατάφερνε. Τον πήρε λίγο και ο ύπνος, γιατί όταν ξύπνησε, κατάλαβε στο παράθυρο αρκετό φως. Σηκώθηκε γρήγορα, πλήθηκε όσο καλύτερα μπορούσε, ντύθηκε, μέτρησε για πρώτη φορά τα λεφτά που του δώσε τότε ο γεροπατρίκιος, ο ψιλικατζής, και βγήκε από το καλύβι. Ο ήλιος είχε βγει, αλλά δεν φαινόταν. Ίσως γι' αυτό δεν άκουγε και δεν έβλεπε πολλή κίνηση στο χωριό. Σταθήκε στη μέση στο αλώνι. Κοίταξε όλα ένα γύρο, λες και αποχαιρετούσε. Λες και ζήταγε την κάθε λεπτομέρεια. Λες και το κάθε τι του δίνει δύναμη να πετύχει σήμερα την αποστολή του. Να προσφέρει έτσι κι αυτός κάτι περισσότερο από το σκούπισμα της εκκλησίας. Προχώρησε και θα βγαίνει από το αλώνι όταν είδε τον Μπαρμπαμιχάλη και αυτός παραξενεύτηκε.
1: «Πού πας τέτοια ώρα, τι σε έπιασε και σκάρισες νωρίς-νωρίς, δεν βλέπεις που χάλασε ο καιρός?»
0: Ο Παναγιωτάκης το έβγαλε το καλό μεγάλο του χαμόγελο, του δείξε ότι χάρηκε που τον είδε και προχώρησε προς τη Βρύση. Από εκεί, περνώντας το μικρό στοιχειωμένο γεφυράκι, πλησίασε γρήγορα στο σπίτι της Κωνσταντίνας. Ανέβηκε τον ανηφοράκο δίπλα στο φράχτη με το μαραμένο γιασεμί και χτύπησε μαλακά την πόρτα, που άνοιξε σχεδόν αμέσως. Η Κωνσταντίνα ήταν αναστατωμένη και ούτε καν παραξενεύτηκε που είδε μπροστά της τέτοια ώρα τον Παναγιωτάκη. Έβγαλε μόνο αναστεναγμό σαν έλεγε «Έλα Παναγιωτάκη μου και κοντεύω να τρελαθώ». Κλείσανε την πόρτα και η Κωνσταντίνα εξήγησε την αναστάτωσή της. «Είδα ένα φρικτό όνειρο και μετά άλλο ένα. Ακόμα τρέμω. Και δεν μου φτάνει αυτό. Έχω και τη θαλασσίτσα μου με πυρετό. Ψήνεται το δόλιο στον πυρετό. Τα έχω χαμένα. Πούθενα γύρω, πού να τρέξω και πώς, δεν ξέρω». Ο Παναγιωτάκης είδε την απέραντη σύγχυση της Κωνσταντίνας. Ήξερε και το χτύπημα που τη βρήκε και έβαλε τα δυνατά του να είναι ενθαρρυντικός. «Μη στεναχωριέσαι, Κωνσταντίνα μου. Όλα θα πάνε καλά. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα πρωί-πρωί. Μόνο ησύχασε. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Και εσύ πολύ δυνατή, έτσι. Μην απελπίζεσαι. Δεν είπαμε να μην τα χάνουμε τέτοιες ώρες». Με τη φράση «τέτοιες ώρες» φάνηκε να συνέρχεται η Κωνσταντίνα. Και τώρα μόλις αναρωτήθηκε μέσα της για τον ερχομό του Παναγιωτάκη, που όμως την πρόλαβε. «Όλα θα γίνουν, Κωνσταντίνα, όλα. Και το μουρνέλαιο του μωρού και το κινίνο της θαλασσίτσας. Σου το υπόσχομαι εγώ. Σου έχω πει ποτέ ψέματα? Λοιπόν, εγώ θα σου τα φέρω. Και έχω και λεφτά και απ' όλα. Μόνο να ξέρεις, θα σου πω κάτι που θα λυπηθείς, όμως δεν είναι τίποτα. Θα περάσει χωρίς άλλο και γρήγορα. Κοίτα με, Κωνσταντίνα, καλά. Στα μάτια. Έτσι. Υπόσχεσαι ότι δεν θα κιωτέψεις? Το υπόσχεσαι λοιπόν?» Η Κωνσταντίνα είχε χάσει το χρώμα της και κρεμότανε από τα πανάσχημα χαρακτηριστικά του Παναγιωτάκη που τα συμπαθούσε τόσο πολύ. «Έγινε το και το, Κωνσταντίνα. Τη νύχτα επισκέφτηκαν το Γιάννη». Και της εξήγησε όσο χρειαζόταν να καταλάβει ότι το Γιάννη της τον πήρανε, ότι πάντως δεν το βαραίνει κάποια ενέργεια ή πράξη αφού του είναι στο χωριό και ότι θα γυρίσει οπωσδήποτε και ότι την αγαπάει πάρα πολύ και μόνο αυτό αρκεί να τον φέρει πίσω. Δεν της είπε βέβαια ότι ίσως τον χτύπησαν ή τον έβρισαν και το κακομεταχειρίστηκαν. Η Κωνσταντίνα τα άκουγε και δεν τα συνειδητοποιούσε, όπως όταν δέχεται κανείς πολύ δυνατό χτύπημα. Περνάει κάποιος χρόνος, έστω λίγος, για να συλλάβει το κακό που τον βρήκε. Το ίδιο και η δύστυχη Κωνσταντίνα, που πλέον άρχισε να κλαίει τη μοίρα της. Τα παιδιά της άρρωστα, λεφτά να μην έχει, ο Γιάννης πια στη φυλακή. Τώρα που νόμιζε ότι ο κόσμος χαμογέλασε λίγο. Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Παναγιωτάκης. Έγινε πιστικός και η Κωνσταντίνα συνήλθε. Της είπε ότι ήταν έτοιμος να ξεκινήσει. Το μεσημέρι και λίγο πιο αργά θα είναι στο μεγάλο χωριό. Θα έβρισκε το γιατρό. Θα έπαιρνε το μουρνέλαιο και κινίνα. Θα του εξηγούσε για τον πυρετό της θαλασσίτσας και αυτός θα του έλεγε τα ανάλογα. Όλα θα γινόσανε καλά και γρήγορα. Η Κωνσταντίνα δεν έπρεπε να κλαίει. Σηκώθηκε ο Παναγιωτάκης και χωρίς άλλο πήγε προς την πόρτα. Τον ακολούθησε η Κωνσταντίνα και τη στιγμή που θα έβγαινε στράφηκε, την είδε να τον κοιτάει με ευγνωμοσύνη και σήκωσε πάνω της τα χέρια του. Δεν είπανε λέξη. Ο δρόμος ήταν μακρύς, πολύ μακρύς και για τους δυο. Έξω από το σπίτι κουμπόθηκε ο Παναγιωτάκης καλά, σήκωσε το γιακά και μια στιγμή φάνηκε αναποφάσιστος. Καλύτερα να πήγαινε από το δρόμο του φακού. Δεν ήταν καρόδρομος, είχε ανήφορο, αλλά ήταν πολύ πιο κοντινός. Σε αυτόν δύσκολα θα συναντούσε ανθρώπους να το ρωτάνε πού πάει, τι ζητάει στους δρόμους και τα τέτοια. Ο δρόμος του φακού ήταν μονοπάτι, αλλά όπως άκουγε πηγαίνει στο μεγάλο χωριό χωρίς να στρίβει. Τα πεύκα και τα πουρνάρια δεν τα φοβόταν ο Παναγιωτάκης, ούτε την ερημιά.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του τρία ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, Πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση τον Δεσπότη και Αρχιερέα σε ήχο βαρύ.

από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, θα ακούσουμε το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε».

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε στίχους από την τοξολογία σε ήχο βαρύ και σύνθεση του Δανιήλ πρωτοψάλτου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ να ασχολούμεθα με το σοβαρό όσο και βασικό θέμα της πίστεώς μας που αναφέρεται στη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ίσως κάποιοι μας πούν πως αφού ο Κύριος ήλθε τι χρειάζεται να ξανάρθει. Ίσως κάποιοι άλλοι εκφράσουν την αμφιβολία τους και μέσα στην κρίση τους την πνευματική που περνούν αμφισβητήσουν εξ ολοκλήρου την αγιογραφική μας αυτή αλήθεια. Όμως υπάρχουμε κι εμείς όλοι οι άλλοι οι οποίοι ευρισκόμεθα σε μια κατάσταση ενοχής. Και όπως ο κλέφτης που αποφασίζει να κλέψει σβήνει πρώτα από τη σκέψη του την ύπαρξη και την παρουσία των αστυνομικών του νόμου και του εισαγγελέως και στη συνέχεια πραγματοποιεί αυτό που σχεδίασε, που αποφάσισε, που θέλει να εκτελέσει. Η Δευτέρα έλευσης του Χριστού, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι συνυφασμένη με το αίσθημα της ενοχής μας. Διότι όταν σκεπτόμεθα το βάρος της ενοχής μας, δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ύπαρξη ενός δικαίου κριτού ενώπιον του οποίου θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για όσα σκεφτήκαμε, για όσα επράξαμε και για όσα αποφασίσαμε. Το ότι θα επανέλθει ο Κύριος μας στον πλανήτη μας, αυτό αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητον. Θα έρθει όχι ως ταπεινός διδάσκαλος, όχι για να κηρύξει και διδάξει, όχι για να θαυματουργήσει και θεραπεύσει ασθενείς, όχι για να γίνει θήτης και θύμα, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, αλλά θα έλθει ως κριτής ισχυρός, κρατεός και δυνατός, ή να κρίνει τον κόσμο και αποδώσει δικαιοσύνη. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος με τις παραβολές του και τα κηρύγματά του. Περί της Δευτέρας ελεύσεως του ο Κύριος μας ομίλησε εις την παραβολή του καλού Σαμαρίτου και μας εβεβαίωσε ότι θα επανέλθει στο πανδοχείον για να αποδώσει τον οφειλόμενο λογαριασμό. Για τη Δευτέρα του παρουσία μας ομιλεί ο Κύριος εις την παραβολή των 10 παρθένων, στην οποία γίνεται ολοφάνερον ότι ο Κύριος μας θα έλθει ευνηδίως, χωρίς κανείς ποτέ να γνωρίζει τους χρόνους, τους καιρούς και την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος της Εκκλησίας. Θα έλθει ο Κύριος μας και αυτό το βεβαιώνει ο ίδιος με την παραβολή των ταλάντων για να λογαριαστεί με τον καθένα μας χωριστά, εάν και κατά πόσον κάναμε καλή χρήση όλων των ευλογιών που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός στον καθένα μας. Οι χριστιανοί οφείλουν να είναι καλοί οικονόμοι και άριστοι διαχειριστές των πλουσίων ευλογιών του Θεού και να ευρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα ώστε να μπορούν και τον Κύριο να υποδεχθούν και μαζί του να λογαριαστούν. Προλέγον ο Κύριος μας δια τα 7 πάθη του
είπε μεταξύ των άλλων: «Μέλη, ο Υιός του ανθρώπου έρχεσθε εν τη δόξη του Πατρός μετά των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστο κατά την πράξην αυτού. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Γι' αυτό και όλοι εμείς εις το έβδομον άρθρον του συμβόλου της πίστεως επαναλαμβάνομαι και λέγουμε το πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς. Κανένας μας προσφυλής ακροατέ δεν μπορεί να αμφισβητήσει μία βασική και θεμελιώδη αλήθεια της πίστεώς μας, όπως είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Το ερώτημα όμως είναι το πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ο χρόνος βεβαίως για όλους μας είναι άγνωστος, όμως κάποια σημεία, κάποια γεγονότα που θα διαδραματιστούν θα προαγγείλουν την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα από τα σημεία αυτά είναι και το ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, και αυτό ήδη πραγματοποιείται επί των ημερών μας. Το Ευαγγέλιο ακούγεται σε 1500 γλώσσες και οι άνθρωποι γνωρίζουν και οι άνθρωποι καλούνται να αποδεχθούν, να πιστέψουν και να ζήσουν σύμφωνα με το Ιερόν Ευαγγέλιο του Χριστού. Ύστερα θα ακολουθήσει η ομαδική είσοδος των εθνών εις τον Χριστιανισμό. Ένα άλλο ακόμη σημείο της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα είναι και η είσοδος του Ισραήλ εις τον Χριστιανισμό, πρώτου κληθέντος λαού και τελευταίου εισερχομένου. Το κάλυμα του Μωυσέως που φέρει θα φύγει και τα λέπια θα πέσουν και θα είδη ο Ισραήλ ως ο Παύλος των Χριστών. Και έπειτα έρχεται η μεγάλη αποστασία. Η αμαρτία θα περιβληθεί την ισχυρότερη πανοπλία της. Οι τέχνες, τα σχολεία, οι σύλλογοι, οι θρόνοι, οι στρατοί θα γίνουν όργανα της αμαρτίας. Η επιστήμη θα βαπτιστεί στην κολυμβήθρα της αθείας. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά και όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως θα καταστούν μέσα αντιχριστιανικά. Η γυναίκα θα αποβάλει την τροπή, θα γίνει φωτιά που θα καίγεται η ίδια και θα καίει τους άλλους. Ο θρησκευτικός γάμος θα ανήκει στην αρχαιολογία. Τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίζουν τους γονείς και δεν θα πειθαρχούν και δεν θα υπακούν εις αυτούς. Κυριαρχία πατρός και μητρός δεν θα αναγνωρίζεται. Οι παγετώνες του ατομισμού και της μισαδελφίας θα καταψύξουν την αγάπη. Η κακοήθεστέρα κτηνοδία θα βαδίζει εμφιεσμένη τα κομψότερα και εφιέστερα στολίδια. Οι Άγιοι και πάλι καταδιωκόμενοι θα αναζητήσουν καταφύγιον ασφαλείας εις την έρημον, δια να λατρεύσουν τον Θεόν. Οι ψευδοπροφήτε θα πλεονάσουν. Ο ογκώδης και οργανωμένος αγών του κακού εναντίον του αγαθού
θα έβρει την ενσάρκωσή του στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, ο οποίος ως άλλος θεοποιημένος Κέσαρ, σε έκδοση πλατητέρα και ευρυτέρα θα τεθεί κατά της Εκκλησίας. Και η πίεση θα ενταθεί τόσο ώστε να κλονιστούν ακόμη και οι πιο δυνατοί χριστιανοί. Τη στιγμή που η αμαρτία φτάσει στο αποκορύφωμά της και ο Υιός της απολίας θα φαίνεται ενθρονισμένος εις το ναόν του Θεού, κατά τρόπων βανδαλιστικών καταστρέφων και βιβελώνουν τα ιερά και τα όσια, τότε θα ακολουθήσουν λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί και αναστατώσεις των εθνών. Τότε και η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και ώρα προς φιλής μας ακροατέ, να ακούσουμε για μία ακόμη φορά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 7 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και ημίν της θλιβωμένης άνυσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού από ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσιν Θεών και της μη υπακούσι το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εσδίκην τίσωσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Όταν έλθει ενδοξασθήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμασθήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη». Με πιο απλά λόγια, σε σας δε που θλίβεστε θα δώσει ανακούφιση και επίσης και σε μας όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δυνάμεώς του μέσα σε πυρήνη φλόγα και θα καταδικάσει εκείνους που δεν ξέρουν Θεό και δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεώς του, όταν θα έλθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατ' εκείνην την ημέραν μεταξύ όλων εκείνων που έχουν πιστέψει, διότι η μαρτυρία μας προς εσάς έγινε πιστευτή. Προσφυλής μας ακροατέ, πάντοτε μεν, αλλά ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές, οφείλουμε να επαναλάβουμε ο καθένας μας τη ζωή του αυτό το άρθρο, το 7ο του συμβόλου της πίστεως, όχι απλώς με τη γλώσσα μας, αλλά με την καρδιά μας, και να ζούμε πάντοτε έντονα αυτήν την αλήθεια της πίστεώς μας, το και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αποτελεί όχι μόνον την ομολογία της πίστεώς μας, αλλά και την τροχοπέδη του καθενός μας από την κατηφόρα του κακού. Σε ετοιμότητα λοιπόν και σε προετοιμασία για αυτή την ημέρα της συναντήσεώς μας με τον Κύριον, αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας, αυτό είναι το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος. Καιρός να σκεφτούμε στα σοβαρά
και να ανταποκριθούμε όλοι μας.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησίμεν διαλυθία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν της ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείες την ημερών αρχαίων, εμερέτησεν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνες των λάκων. Ακουστών πίσων μου το πρωί το έλεό σου, ότι πισί ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσου με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου στη διαπαντός. Σήμωνο η αμαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρυνές θέσαι. Ιδού γάριν ανομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάζα. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν, αγαλιάσουν δε ως θέα δε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα προσωπών σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου εν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ας οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξεδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσεις είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τα ασθενεία ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Κύριε πίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιωστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ο πατήρδα μας κοινός, αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

δεν είναι μικρό πράγμα να ειδείς τη βασίλισσα των ουρανών. Ο πατήρ Δαμασκηνός είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην δέσποινα του κόσμου. Ο θεολόγος νους του εθέλγε το από την άχραντον ωραιότητα της Παρθένου, η οποία υπούργησε στο σεσηγημένον μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Δεν ήσαν λίγες οι ουράνιες αντιλήψεις που είχε δεχθεί από την Παναγία, όπως φαίνεται από τους λόγους του. Κάθε πιστός έχει μία προσωπική ιστορία στη ζωή του, γραμμένη με άρρητες εμπειρίες από τις θεομητερικές παρηγορίες. Πόσοι μοναχοί και λαϊκοί έχουν ειδεί την Παναγία και τι γλυκύτητα αφήνει στην καρδιά η παρουσία της. Δεν είναι μικρό πράγμα να ειδείς την βασίλισσα των ουρανών. Οι εμφανίσεις της γίνονται σε ανύποπτο χρόνο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μετάνοια και είναι τεταπεινωμένος. Πώς μετά να λησμονήσει κανείς το κάλος της μορφής της? Γι' αυτό έχουν γράψει οι Άγιοι τόσα εγκόμια για τη Θεοτόκο. Αλήθεια, τι υποδοχή θα της έκαναν στον ουρανό τα τάγματα των Αγίων και των Αγγέλων μετά την θεία της κοίμηση? Ο παππούς δεν αγαπούσε μόνο τη βασίλισσα των Αγγέλων, αλλά και τη συνοδεία της. Ο αγγελικός κόσμος του ήταν τόσο προσφυλής και οικείος. Οι σκέψεις των αγγέλων ήταν για αυτόν πηγή γλυκασμών. Με ασυνήθη απλότητα και πίστη αποκαλύπτει. Οι άγγελοι μας κουβεντιάζουν μεταξύ τους για μας. Όταν εμείς συζητούμε για αυτούς, αρχίζουν και εκείνοι να συζητούν για εμάς. Και μπορούμε δια του αγγέλου μας να παρακαλέσουμε τον άγγελο κάποιες αδερφής να επέμβει σε έναν πειρασμό της και να τη λυτρώσει. Διότι ο άγγελος, όπως βλέπουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, είναι γερός φύλακας. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε τον άγγελό μας να μιλήσει στον άγγελο του πλησίον, ώστε να συνεργαστούν και οι δύο για τη σωτηρία του. Αγγελόβιος ο ίδιος αγαπούσε να εντρυφά στο θεόπνευστο σύγγραμμα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου περί ουρανίου ιεραρχίας και ανέφερε στις αδερφές: «Πολύ με συγκινεί η ευγένεια και η αγάπη του αγγελικού κόσμου που πηγάζει από την πραγματική ταπείνωση. Με πόση ευλάβεια οι ουράνιες ταξιαρχίες δέχονται η μία από την άλλη τις θείες ελάμψεις που τους μεταβιβάζει από την

Αγία Τριάδα η Κυρία Θεοτόκος, με ποια τάξη και ταπείνωση περιμένουν όλες την σειρά τους και με τι ενθουσιασμό και δύναμη δοξολογούν όλες μαζί τον Τριαδικό.

ίδια αγάπη και εμπιστοσύνη που ένιωθε ο παππούς για τα αγγελικά τάγματα, έτρεφε και προς τον έσαρκο άγγελο, τον Τίμιο Πρόδρομο. Είδαμε ότι πριν ακόμη επανιδρύσει τη Μονή του Μακρινού, εδέχθηκε την ευμένεια του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος κινώντας την κανδύλα του έδειξε τη χαρά του για την επίσκεψη του κτήτορος της Μονής του. Και δεν ήταν αυτή η μοναδική φορά που ο βαπτιστής του Κυρίου τον περιέλαμπε με τη χάρη του. Συχνά ο Άγιος με θαυμαστές επεμβάσεις εφανέρωνε την εύνοιά του προς το φίλο του. Ιδιαιτέρως κατά τις ημέρες της μνήμης του επλημμύριζε την ψυχή του παππού με υπέρμετρη χαρά και ουράνια αγαλίαση, καθώς με τη φωτεινή επιστασία του διαρκώς έσκεπε τον γέροντα κάτω από τις πτέρυγές του. Ο λίχνος του φωτός έχινε την ηλαρότητα της λάμψεώς του και τον παρηγορούσε ακόμη και στις δυσχερέστερες στιγμές της ζωής του. Έτσι και κατά την αναρρίχηση του παππού στο απόκριμνο όρος της τελειώσεως λίγες ημέρες πρώτης κοιμήσεώς του, ο Τίμιος Πρόδρομος του εφάνει αντιλήπτορ. Κινώντας και πάλι την καντήλα του, μυστικός τον επληροφόρησε ότι ο καιρός της τομής έφθακε, τα άνθη όφθη εν τη γη. Σφραγίζοντας με το τελευταίο αυτό μήνυμά του την αιώνια και εύστοργο πνευματική του σχέση με τον παππού.

κυρίως με τον ομότροπον του Άγιο Νεκτάριο. Μεγάλη ήταν η ευλάβεια του παππού και προς τον ένθεον ποιμένα των ημερών μας των θαυματουργών Άγιο Νεκτάριον. Αλλά και ο Άγιος πολλές φορές είχε εκδηλώσει την ευμένειά του προς το φίλο του. Φαίνεται ότι ο γέροντας είχε προσωπική γνώση του Αγίου, προφανώς από κάποια θεία επίσκεψη του ταπεινού ιεράρχου προς αυτόν. Διότι ο Σάκης οι αδερφές αγιογραφούσαν την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, ο παππούς της καθοδηγούσε υποδεικνύοντας τις λεπτομέρειες της θείας μορφής του. Η άμεση φιλία του με τον Άγιο γίνεται φανερή και από το εξής γεγονός. Ένα πνευματικό παιδί του παππού είχε αρχίσει να παραχαράζει τη πνευματική του γραμμή. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν με υπερφυσικό τρόπο εμφανίστηκε στην ψυχή αυτή που εκκινδύνευε και δείχνοντας τον γέροντα είπε επιτιμητικά: «Αυτού ακούετε». Παρότι ο γέροντας απέφευγε τα ταξίδια, τακτικά επισκεπτόντα την Αίγινα για να προσκυνήσει τον τάφο και τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Έτσι το 1972, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, έλαβε μέρος στην πανήγυρη της Μονής στην Αίγινα. Τότε είχε την μεγάλη ευλογία να βαστάζει την Χαριτόβρητο τη μία κάρα του Αγίου κατά την περιφορά της στο Ιερό Νησί. Ο Άγιος με την ευωδία που ανέδιδαν τα λείψανά του καθ' όλη τη διάρκεια της λιτανίας έδωσε μεγάλη αγαλίαση στον παππού.

Οι φίλοι του, Άγιος Έριος και Βάκχος, ο Άγιος Σπυρίδων. Κάποτε ο γέροντας με όλη την αδερφότητα μετέβαινε με λεωφορείο Πούλμαν στην Κέρκυρα μέσω Ηγουμενίτσης για να λειτουργήσει στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όλη τη νύχτα εταξίδευαν για να προλάβουν το πρωινό φεριμπότο. Όμως μέσα στο σκοτάδι εχάθηκαν και παλιδρομούσαν συνεχώς σε κάποια ακατοίκητη περιοχή αναζητώντας τον δρόμο. Μπροστά τους έχασκαν απότομη γκρεμή, ενώ γύρω τους σωροί από χώματα απέκλειαν κάθε διάβαση. Ευρέθηκαν σε αδιέξοδο και η ώρα περνούσε. Άρχισαν να αγωνιούν ότι δεν θα προλάβουν να λειτουργήσουν. Ο οδηγός ερωτούσε τον γέροντα τι να πράξει. Ξαφνικά εφάνηκαν πίσω τους προβολής αυτοκινήτου. Ένα μικρό αυτοκίνητο πλησιάζει και σταματά κάτω από το παράθυρο του παππού. Δύο λαμπροί νέοι, ευπρεπείς, ντυμένοι επίσημα, βγαίνουν έξω, στέκονται προσοχή και με πολλή ευγένεια απευθύνονται στο γέροντα. «Πού πηγαίνετε, πώς ευρεθήκατε εδώ?» «Πάμε για ηγουμενίτσα, αλλά χαθήκαμε». «Ω, είσαστε πολύ μακριά, ακολουθήστε μας, θα σας οδηγήσουμε εμείς». Ανέβηκαν πάλι στο αυτοκίνητό τους και προπορευόμενοι οδήγησαν το λεωφορείο μέσα από μικρούς χωματόδρομους στην κεντρική λεωφόρο. Τότε οι δύο νέοι εσταμάτησαν. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, έκαναν βαθιά υπόκλιση και απευθυνόμενοι με σεβασμό στο γέροντα είπαν: «Από εδώ θα πάτε. Σε 10 λεπτά θα ευρίσκεστε στην Ηγουμενίτσα». Κατόπιν, αφού εμιδίασαν με νόημα, σαν να του έδειχναν ότι είναι παλιοί του γνώριμοι, εισήλθαν πάλι στο αυτοκίνητό τους και με τον ίδιο παράδοξο τρόπο που επαρουσιάστηκαν, εξαφανίστηκαν. Όλοι εθαύμασαν την ευγένεια και τη σεμνότητά τους και με απορία ρωτούσαν πώς ευρέθηκα σε αυτήν την ερημιά και πώς έτσι ξαφνικά έγιναν άφαντοι. Ένα λεπτό πριν αναχωρήσει το πλοίο, ο γέροντας με την αδερφότητα έφτασαν στην Ηγουμενίτσα και μόλις που πρόλαβαν να επιβιβαστούν για να περάσουν στην Κέρκυρα. Αφού ελειτουργήσαν στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, θαύμα οικολούθη το θαύματι. Την ώρα που ο γέροντας προσκυνούσε το άφθαρτο σκήνομα, ο Άγιος τον εχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε κινώντας τα χείλη του σαν να ομιλούσε. Το θαύμα αυτό έγινε αντιληπτό και από πολλές αδερφές. Αργότερα ο παππούς, διηγούμενος το γεγονός, διαβεβαίωνε ότι είδε και τη γλωσσίτσα του Αγίου να κινείται και ότι αισθάνθηκε μεγάλη αγαλίαση από την ολοζώντανη παρουσία του. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο παππούς και η αδερφό της επισκέφθηκαν τον ιερό ναό των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Μόλις προσκύνησαν την εφαίστειο εικόνα στα πρόσωπα των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, ανεγνώρισαν με κατάπληξη τους δύο εκείνους ευγενείς νέους που τους είχαν συμπαρασταθεί στην δύσκολη ώρα, δείχνοντάς τους τον δρόμο. Η χαρά όλων ήταν απερίγραπτη και εδόξασαν το Θεό για την άμετρη εύνοιά του.

Ο πατήρδα μας κοινός, Αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.